0: Γιατί ενώ ήμασταν κατοικία καθάρτων πραγμάτων, ήρθες και μας καθάρισες και μας έκανες δικό σου σπίτι, δικό σου οίκο και κατοίκησες και κατοικείς μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη αυτή που Εσύ έθεσες εντός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς είσαι μέσα μας και εργάζεσαι, απελευθερώνεις και μας γεμίζεις, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας με τα ύδατα αυτά, τα ουράνια τα οποία μας λες ότι όπου πάνε θα φέρουν ζωή και ίαση. Και την ώρα αυτή πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την ίαση και την ελευθερία όλοι εμείς. Με το Πνεύμα Σου, καθώς είναι μέσα μας, Κύριε, και μας ονομάζεις βασιλείς και ιερείς, την ώρα αυτή θα έρθει ελευθερία επάνω σε κάθε παιδί Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα, ελευθερία σε κάθε παιδί Σου, θεραπεία σε κάθε παιδί Σου. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, Κύριε. Δεν θέλουμε να μείνουμε στους αστραγάλους, ούτε στα γόνατα, ούτε στην οσφή. Θέλουμε να κολυμπήσουμε μέσα στα βάθη του Πνεύματός Σου και Εσύ να μας φέρεις όπου θέλεις να πάμε, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου και Εσύ μας ζητάς να ανοίξουμε τις πηγές αυτές που Εσύ έχεις θέσει εντός μας για να τρέξουν τα νερά και να ποτιστεί η γη αυτή, η ξερή, Κύριε, και να γίνει πεδιάδα καρποφόρα. Είμαστε μπροστά Σου το βράδυ αυτό και ο καθένας να κάνει τη δική του απόφαση. Καθώς Εσύ μας λες, σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ώστε όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε, ο τόπος γύρω μας να γεμίσει, Κύριε, με ζωή και καρποφορία. Να γίνει ευλογία, να έρθει δόξα από την παρουσία Σου. Γιατί μας κάλεσες, καθώς είσαι μέσα μας, Κύριε, να γίνουμε οι φορείς της παρουσίας Σου, οι φορείς της δόξας Σου. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάς Εσύ, Κύριε, να βάζουμε τα χέρια μας και να θεραπεύεις Εσύ, Χριστέ μου Άγιε. Να πηγαίνουμε όπου πηγαίνουμε και να πηγαίνεις Εσύ. Και το βράδυ αυτό ζητάμε, καθώς είμαστε μπροστά Σου, χάρη από την παρουσία Σου. Δεν θέλουμε να μείνουμε στα ριχά, δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πηγές της ζωής μας, Κύριε, να ανοίξουμε και τα ύδατα αυτά, τα ζώντα να ρεύσουν, ώστε να έρθει ζωή παντού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εσύ να σώσεις το Ηράκλειο, Χριστέ μου, να σώσεις την Κρήτη μας, να σώσεις την Ελλάδα, Κύριε, και όπου αλλού θες να πάμε, στα γύρω έθνη, καθώς Εσύ μας στέλνεις και μέσα από τον αδερφό Θέμη και όσους άλλους αδερφούς οικώσεις, θέλουμε να πάμε και να έρθουν τα ύδατα παντού από τη δόξα Σου, Χριστέ μου. Γιατί τα έβαλες μέσα μας πλούσια, Χριστέ μου Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Ευλογούμε το λαό Σου, Κύριε. Ευλογούμε τα παιδιά Σου ένα προς ένα, κάθε οικογένεια. Είτε σε γνωρίζουν και αυτοί που δεν σε γνωρίζουν να έρθουν στη σωτηρία. Εσύ λες να πιστέψουμε εμείς και θα σωθούμε και εμείς και ο οίκος μας. Και θέλουμε να δούμε τους λόγους Σου να εκπληρώνονται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν Ιησούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 35. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντίκρη, στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να δώσουν στους Λεβίτες από την κληρονομιά της ιδιοκτησίας τους πόλεις για να κατοικήσουν. Και περίχωρα θα δώσετε στους Λεβίτες για τις πόλεις ολόγυρά τους. Και οι πόλεις θα είναι μεν σε αυτούς για να κατοικούν, τα περίχωρα τους όμως θα είναι για τα κτίνη τους και για τα υπάρχοντά τους και για όλα τα ζώα τους. Και τα περίχωρα των πόλεων που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι από το τείχος της πόλης και έξω 1000 πύχες ολόγυρα. Και θα μετρήσετε από το έξω μέρος της πόλης προς το ανατολικό μέρος 2000 πύχες και προς το μεσημβρινό μέρος 2000 πύχες και προς το δυτικό μέρος 2000 πύχες και προς το βόρειο μέρος 2000 πύχες. Και η πόλη θα είναι στο μέσον. Αυτά θα είναι σε αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και από τις πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο, τις οποίες θα διορίσετε για να φεύγει εκεί ο φωνιάς. Και σε αυτές θα προσθέσετε 42 πόλεις. Όλες οι πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι 48 πόλεις. Αυτές θα τις δώσετε μαζί με τα περίχωρά τους. Και οι πόλεις που θα δώσετε θα είναι από την ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ. Από όσους έχουν πολλά θα δώσετε πολλά και από όσους έχουν λίγα θα δώσετε λίγα. Κάθε ένας, σύμφωνα με την κληρονομιά που κληρονόμησε, θα δώσει από τις πόλεις τους τους Λεβίτες. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν διαβείτε τον Ιορδάνη προς τη γη Χαναάν, τότε θα διορίσετε για τον εαυτό σας πόλεις, για να είναι σε εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να διαφεύγει εκεί ο φωνιάς που ακούσια φώνευσε άνθρωπο. Και θα υπάρχουν για εσάς πόλεις για καταφύγιο από εκείνον που εκδικείται το αίμα, για να μην πεθάνει ο φωνιάς μέχρι ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση. Και από τις πόλεις που θα δώσετε, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο σε εσάς. Τις 3 πόλεις θα τις δώσετε από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και τις άλλες 3 πόλεις θα τις δώσετε στη γη Χαναάν. Θα είναι πόλεις καταφυγίου. Αυτές οι 6 πόλεις θα είναι καταφύγιο για τους γιους Ισραήλ και για τον ξένο και για εκείνον που παρικεί ανάμεσά τους, ώστε όποιος φωνεύσει άνθρωπο ακούσια θα καταφεύγει εκεί. Και αν τον χτυπήσει με ένα σιδερένιο όργανο ώστε να πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν τον χτυπήσει με μια πέτρα από το χέρι, με την οποία μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ή αν τον χτυπήσει με ξύλινο όργανο από το χέρι, από το οποίο μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θα θανατώνει το φωνιά. Όταν τον συναντήσει θα τον θανατώνει. Και αν τον σπρώξει από έχθρα ή παραμονεύοντας ρίξει κάτι απάνω του και πεθάνει ή τον χτυπήσει από εχθρότητα με το χέρι του και πεθάνει, αυτός που τον χτύπησε θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Είναι φωνιάς. Ο εκδικητής του αίματος θα θανατώνει το φωνιά όταν τον συναντήσει. Αν όμως τον σπρώξει ξαφνικά χωρίς έχθρα ή ρίξει κάτι επάνω του χωρίς να τον παραμονεύσει ή κάποια πέτρα χωρίς να τον δει, από την οποία μπορεί να πεθάνει, και ρίξει πάνω του ώστε να πεθάνει, και δεν ήταν εχθρός του ούτε ζητούσε να του κάνει κακό, τότε η συναγωγή θα κρίνει ανάμεσα στο φωνιά και σε εκείνον που εκδικείται το αίμα, σύμφωνα με τις κρίσεις αυτές. Και η συναγωγή θα ελευθερώσει το φωνιά από το χέρι εκείνου που εκδικείται το αίμα, και η συναγωγή θα τον αποκαταστήσει στην πόλη του καταφυγίου του, όπου είχε διαφύγει. Και θα κατοικεί σε αυτή μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέα, του χρησμένου με το Άγιο Λάδι. Αν όμως ο φωνιάς βγει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, στην οποία διέφυγε, και ο εκδικητής του αίματος τον βρει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει το φωνιά, δεν θα είναι ένοχος αίματος. Επειδή έπρεπε να μένει στην πόλη του καταφυγίου του μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Ιερέα. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Ιερέα, ο Φωνιάς θα επιστρέφει στη γη της ιδιοκτησίας του. Και αυτά θα είναι σε εσάς για διατάγματα κρίσης σε όλες τις γενναίες σας, σε όλες τις κατοικίες σας. Όποιος φωνεύσει κάποιον, ο Φωνιάς θα θανατωθεί με βάση την ομολογία μαρτύρων. Όμως, ένας μόνο μάρτυρας δεν θα μαρτυρήσει εναντίον κάποιου ώστε να θανατωθεί. Και δεν θα παίρνετε καμία εξαγορά για τη ζωή του Φωνιά, που είναι ένοχος θανάτου, αλλά θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και δεν θα παίρνετε εξαγορά για εκείνον που διέφυγε στην πόλη του καταφυγίου του για να επιστρέψει να κατοικεί στον τόπο του μέχρι τον θάνατο του ιερέα. Και δεν θα μολύνετε τη γη στην οποία κατοικείτε, επειδή το αίμα αυτό μολύνει τη γη. Και η γη δεν μπορεί να καθαριστεί από το αίμα που χύθηκε πάνω της, παρά διαμέσου του αίματος εκείνου που το έχησε. Μη μολύνετε λοιπόν τη γη που θα κατοικήσετε, στο μέσον της οποίας κατοικώ εγώ, επειδή εγώ ο Κύριος είμαι που κατοικώ στο μέσον των γιών Ισραήλ. Αριθμοί, κεφάλαιο 36. Και όταν οι αρχηγοί των πατριών των συγγενειών των γιών του Γαλάδ, γιού του Μαχίρ, γιού του Μανασί, από τις συγγένειες των γιών του Ιωσήφ, προσήλθαν, μίλησαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στους άρχοντες, που ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των γιών Ισραήλ, και είπαν: «Ο Κύριος πρόσταξε στον Κύριό μου να δώσει τη γη με κλήρο για κληρονομιά στους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριός μου προστάχθηκε από τον Κύριο να δώσει την κληρονομιά του Σαλπαάδ, του αδελφού μας, στις θυγατέρες του. Και αν παντρευτούν με κάποιον από τους γιους των φιλών των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας και θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Έτσι θα αφαιρεθεί από τον κλήρο της κληρονομιάς μας. Και όταν έρθει ο χρόνος της άφεσης των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Και η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των πατέρων μας». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας: «Η φυλή των γιών του Ιωσήφ μίλησε ορθά». Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε για τις θυγατέρες του Σαλπαάδ, λέγοντας: «Ας παντρευτούν με όποιον αρέσει σε αυτές. Μόνον θα παντρευτούν με άνδρες από τη συγγένεια της φυλής των πατέρων τους. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά των γιών Ισραήλ από φυλή σε φύλη, επειδή καθένας από τους γιους Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά της φυλής των πατέρων του. Και κάθε θυγατέρα που έχει κληρονομιά σε κάποια φυλή των γιών Ισραήλ θα είναι γυναίκα ενός από τη συγγένεια της φυλής του πατέρα της, για να απολαμβάνουν οι γιοι Ισραήλ καθένας την κληρονομιά των πατέρων του. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά από φυλή σε άλλη φυλή, αλλά καθένας από τις φυλές των γιών Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά του». Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Επειδή η Μααλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, παντρεύτηκαν με τους γιους των αδελφών του πατέρα τους. Παντρεύτηκαν με άνδρες από τις συγγένειες των γιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και η κληρονομιά τους έμεινε στη φυλή της συγγένειας του πατέρα τους. Αυτά είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή στους γιους Ισραήλ, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρή στην Ιεριχώ.
2: Γιέ μου, φύλαγε τα λόγια μου και αποταμίευσε τις εντολές μου στον εαυτό σου. Φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις, και το νόμο μου σαν την κόρη το ματιό σου. Δες τα επάνω στα δάχτυλά σου, χάραξε τα επάνω στην πλάκα της καρδιάς σου. Πες στη Σοφία: «Εσύ είσαι αδελφή μου», και αποκάλυψε τη φρόνηση συγγενή σου, για να σε φυλάτουν από ξένη γυναίκα, από αλότρια, που κολακεύει με τα λόγια της. Επειδή από το παράθυρο του σπιτιού μου έσκυψα μέσα από το δίχτυωτό μου κάγκελο και είδα ανάμεσα στους άφρονες, παρατήρησα ανάμεσα στους νεανίες ένα νέο χωρίς μυαλό, που περνούσε από την πλατεία κοντά στην γωνιά της και ερχόταν από το δρόμο προς το σπίτι της, στο εσπερινό σκοτάδι της ημέρας, στο σκοτασμό της νύχτας και στο βαθύ σκοτάδι. Και να, τον συναντάει μια γυναίκα που είχε πορνικό σχήμα και καρδιά δολιόφρονη. Φλίαρη και ανεδής. Τα πόδια της δεν μένουν στο σπίτι της. Τώρα είναι έξω, τώρα στις πλατείες και ενεδρεύει κοντά σε κάθε γωνιά. Και τον πιάνει και τον φυλάει και με ένα ανεδές πρόσωπο του λέει «Έχω ειρηνικές θυσίες, σήμερα απέδωσα τις ευχές μου. Γι' αυτό βγήκα σε συνάντησή σου, ποθώντας να δω το πρόσωπό σου και σε βρήκα. Έστρωσα το κρεβάτι μου με πέπλους, με τάπητες στολισμένους, με νήματα της Αιγύπτου. Θυμίασα το κρεβάτι μου με σμύρνα, αλόη και κανέλα. Έλα, ας μεθύσουμε από έρωτα μέχρι την αυγή. Ας εντρυφήσουμε σε έρωτες. Επειδή ο άντρας δεν είναι στο σπίτι του, πήγε σε μακρινό δρόμο. Πήρε στο χέρι του ένα βαλάντιο από ασίμι. Θα επανέρθει στο σπίτι του στον ορισμένο καιρό». Με την πολύ της τέχνη τον αποπλάνησε. Με την κολακία των χιλέων της τον έλκυσε. Αμέσως την ακολουθεί από πίσω, όπως το βόδι πηγαίνει στη σφαγή ή όπως το ελάφι πηδάει στον βρόχο, μέχρι ότου ένα βέλος περάσει μέσα από το σηκώτι του, όπως το πουλί σπέβδει στην παγίδα και δεν ξέρει ότι είναι ενάντια στη ζωή του. Τώρα λοιπόν ακούστε με, παιδιά μου, και προσέχετε στα λόγια του στόματός μου. Ας μην ξεκλίνει η καρδιά σου στους δρόμους της, μην παρεκτραπείς στα μονοπάτια της. Επειδή έκανε πολλούς να πέσουν πληγωμένοι και αρκετοί είναι εκείνοι που πληγώθηκαν από αυτή. Το σπίτι της είναι δρόμοι του Άδη, κατεβαίνουν στα ταμεία του θανάτου. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει τη φωνή της η σύνεση. Στέκεται πάνω στην κορυφή των υψηλών τόπων, υψηλότερα από το δρόμο, στο μέσο των τρίστρατων. Κράζει κοντά στις πύλες, στην είσοδο της πόλης, στην είσοδο των θυρών. «Άνθρωποι, σε σας κράζω και η φωνή μου απευθύνεται στους γιους των ανθρώπων. Απλοί, καταλάβετε φρόνηση και εσείς άφρονες αποκτήστε καρδιά που να καταλαβαίνει. Ακούστε, επειδή θα μιλήσω έξοχα πράγματα και τα χείλη μου θα προφέρουν ορθά. Επειδή αλήθεια θα μιλήσει το λαρίγγι μου και τα χείλη μου βδελίσονται την ασέβεια. Όλα τα λόγια του στόματός μου είναι με δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά δεν υπάρχει κάτι δόλιο ή διεστραμμένο. Όλα είναι σαφή σε εκείνον που καταλαβαίνει και ορθά σε εκείνους που βρίσκουν γνώση. Πάρτε την παιδεία μου και όχι ασήμι. Και γνώση μάλλον παρά εκλεκτό χρυσάφι. Επειδή η σοφία είναι καλύτερη από πολύτιμες πέτρες και όλα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια για αυτή. Εγώ, η σοφία, κατοικώ μαζί με τη φρόνηση και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί κανείς το κακό, αλλά ζωνία και αυθάδεια και πονηρό δρόμο και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Δική μου είναι η βουλή και η ασφάλεια. Εγώ είμαι η σύνεση. Δική μου είναι η δύναμη. Μέσω εμού οι βασιλιάδες βασιλεύουν και οι άρχοντες θεσπίζουν δικαιοσύνη. Μέσω εμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουν και οι μεγιστάνες, όλοι οι κριτές της γης. Εγώ, εκείνους που με αγαπούν, τους αγαπώ και εκείνοι που με ζητούν, θα με βρουν. Πλούτος και δόξα βρίσκονται μαζί μου, αγαθά που παραμένουν και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη από χρυσάφι και από καθαρό χρυσάφι και τα γεννήματά μου από εκλεκτό ασήμι. Περπατώ σε δρόμο δικαιοσύνης ανάμεσα στα μονοπάτια της κρίσης για να κάνω αυτούς που με αγαπούν να κληρονομήσουν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς τους. Ο Κύριος με είχε στην αρχή των δρόμων του, πριν από τα έργα του, από τον αιώνα. Πριν από τον αιώνα με έχρισε, απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Γεννήθηκα όταν δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, όταν δεν ήσαν οι πηγές που αναβλύζουν νερά. Πριν θεμελιωθούν τα βουνά, πριν από τους λόφους, γεννήθηκα εγώ. Ενώ δεν είχε κάνει ακόμη τη γη, ούτε πεδιάδες, ούτε κορυφές χωμάτων της οικουμένης. Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί. Όταν περιέγραφε καμάρα από πάνω από το πρόσωπο της αβύσσου. Όταν στερέωνε τον εθέρα απάνω. Όταν οχύρωνε τις πηγές της αβύσσου. Όταν επέβαλε τον ώμο του στη θάλασσα, να μην παραβούν τα νερά το πρόσταγμά του. Όταν διέτασε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμουν κοντά του, δημιουργούσα. Και εγώ ήμουν η τρυφή του, καθημερινά, εφρενόμενη πάντοτε μπροστά του. Εφρενόμενη μέσα στην οικουμένη της γης του. Και η τρυφή μου ήταν μαζί με τους γιους των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούστε με, ω παιδιά, επειδή μακάρι εκείνοι που φυλάτουν τους δρόμους μου. Ακούστε, παιδεία, και γίνετε σοφοί, και μην την αποδοκιμάζετε. Μακάριος ο άνθρωπος που θα με ακούσει, αγρυπνώντας καθημερινά στις πύλες μου, περιμένοντας στους παραστάτες των θυρών μου. Επειδή όποιος βρει εμένα θα βρει ζωή και θα πάρει χάρη από τον Κύριο. Όποιος όμως αμαρτήσει σε μένα, τη δική του ψυχή αδικεί. Όλοι εκείνοι που με μισούν αγαπούν το θάνατο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτισμένοι γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδείχνει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών στην εκκλησία έφτασε τις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας, ο Αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνετε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε ένα άνθρωπο ασθενή και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ. Με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανένα άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξα λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβούλιο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς?» έλεγαν. «Σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσα λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν «Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε περισσότερο ή το Θεό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που έγινε, αφού ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγα στους αδερφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο, εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μεσσία του. Πραγματικά συγκεντρώθηκαν στην πόλη αυτή εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με πλήθη ειδωλολάτρες και Ιουδαίους, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο τους με πολύ θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου, στο όνομα του Άγιου δούλου σου Ιησού». Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντα ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και εβεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσήφ, ένας Λεβίτης από την Κύπρο που οι Απόστολοι τον ονόμαζαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι που το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Το αντίθετο έγινε με κάποιο που τον έλεγαν Ανανία. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του τη Σαφύρα πούλησε ένα χτήμα και με τη συγκατάθεση και της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στην διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε «Ανανία, γιατί άφησες το σατανά να κυριέψει την καρδιά σου? Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του χτήματος? Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου? Και όταν πουλήθηκε, πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο? Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά, έπεσε κάτω και εξεψύχησε. Και όλοι όσοι το έμαθαν φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Πέρασαν περίπου 3 ώρες, όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε «Πες μου, τόσο πουλήσατε το χτήμα?» Και αυτή είπε «Ναι, τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου. Αυτοί θα βγάλουν και σένα». Και την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπρος στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκα μέσα οι νέοι και την βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν και αυτοί και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της. Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τ' άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθισαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, όμως ο λαός τους είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ συνέρεε το πλήθος φέρνοντας αρρώστους και άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γεμάτοι φθόνο έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούρια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν, πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του. Κάλεσαν σε συμβούλιο όλα τα μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν λοιπόν και ανάφεραν «Τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες. Όταν όμως ανοίξαμε, δεν βρήκαμε κανένα μέσα». Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε «Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε όχι με τη βία γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό. Τους έφερα λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτό? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός τον Πατέρα μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κρατιά δύναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα, για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανιώσουν και να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός το έδωσε σε όσους του είναι υπακούοι». Τα μέλη του συνεδρίου όταν τ' άκουσαν αυτά έγιναν έξαλλοι και ήθελαν να τους σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω τους ανθρώπους και είπε στο συνέδριο «Οι Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του λαό πολύ. Και εκείνος σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτά που σκέφτονται ή αυτά που κάνουν προέρχονται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθούν μόνα τους. Αν όμως προέρχονται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να τους διαλύσετε. Για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι. Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του, προσκάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Ύστερα τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους αξίωσε να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρνουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Ιησούς. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χείρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και είπαν «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων». Φροντίστε λοιπόν αδελφοί να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άνδρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς θα ορίσουμε να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος. Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτο πίστη και Άγιο Πνεύμα, επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Δήμονα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Αυτούς τους έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, που προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια τους στα κεφάλια των 7. Στο μεταξύ ο Λόγος του Θεού διαδεινόταν. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμη και οι ιερείς πάρα πολύ αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος, γεμάτος από τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί, και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε στα λόγια του. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για το Μωυσή και για το Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και πήγαν και τον έπιασαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς κάνει κηρύγματα εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του νόμου. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα αγκρεμίσει τον ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρ Άγιε, προσεύχομαι για τον Λόγο Σου, Κύριε. Με Αυτόν ζούμε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κινούμαστε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κοιμόμαστε, Κύριε, με Αυτόν ονειρευόμαστε, Πατέρ Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, ο Λόγος Σου να κατοικεί πλούσια, Κύριε, μέσα μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, κάθε πτυχή Του, Κύριε, να μας την ανοίξεις, Κύριε, Εσύ, να φέρεις πνεύμα αποκάλυψης, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Ιδιαίτερα, Κύριε, για αυτά, Κύριε, που συμβαίνουν, Κύριε, στους τελευταίους αυτούς καιρούς, Πατέρ Άγιε. Που είμαστε, Κύριε, μάρτυρες, Κύριε, σε αυτά που γίνονται, Κύριε, καθώς βλέπουμε τις προφητείες Σου, Κύριε, να εκπληρώνονται, Πατέρ Άγιε. Αλλά, Κύριε, είμαστε διψασμένοι, Κύριε, για να πετύχουμε την επαγγελία, Πατέρ Άγιε. Να σηκώσουμε, Κύριε, αυτό το βάρος, Κύριε, που μας εμπιστεύτηκες, Κύριε, στους ώμους μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, σήμερα, Κύριε, να έρθεις, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρ Άγιε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά θα έλεγα ότι δεν ξέρω πώς περιέμπλεξε όλο αυτό το κήρυγμα σήμερα ο Κύριος και ξέρω ότι δεν είναι τίποτα από εμένα. Μου συμβαίνει αυτό πολλές φορές τα κηρύγματα, να σου δίνει ο Κύριος, γιατί πραγματικά είναι ο Λόγος, είναι δικός Του και η Εκκλησία Του, όλοι εμείς και εγώ μαζί ανήκουμε σε Αυτόν. Αμήν. Και σας είχα πει και την Τετάρτη ότι είχα σκοπό να κηρύξω κάτι, αλλά ο Κύριος μου το άλλαξε αυτό την Τετάρτη και συνέχισε να μου το αλλάζει, καθώς το εδάφιο εδώ που μου μίλησε ήταν μέσα από τον Αβακού και δεν ήξερα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Όμως ο Κύριος τα συνέδεσε με το δικό του τρόπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σχεδόν όλο το κήρυγμα, μάλλον όλο το κήρυγμα είναι μέσα από το βιβλίο του Αβακού. Αβακούμ σημαίνει αγκαλιά ή ένα αγκαλισμός. Ωραίο όνομα, ε? Είναι ο αγκαλίτσας. Είναι ο άνθρωπος που αγκαλιάζει τον Κύριο. Να μην που πλησιάζει τον Κύριο με μία αγκαλιά ή που μπορεί να αναγκαλίζεται τον λαό, τον Ισραήλ και τον Κύριο, προφανώς. Και αυτό ήταν το όνομα του Αβακούμ. Σκέψου να σε φωνάζουν αγκαλίτσα. Είναι ωραίο. Στο βιβλίο του Αβακούμ, και θα δούμε το κήρυγμα, είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Ο προφήτης προβληματίζεται και ρωτάει το Θεό γιατί επιτρέπει το κακό μέσα στον Ιούδα. Και θα τα συνδέσουμε φυσικά μέσα όλα αυτά με την Εκκλησία. Προβληματίζεται λοιπόν ο προφήτης και βλέπει, είναι σύγχρονος με τον Ιερεμία και βλέπει όλα αυτά που γίνονται στον Ιούδα, τις αδικίες που γινόντουσαν, ό,τι άνομο, ό,τι ήταν έξω από τον λόγο του Κυρίου, την κακία. Μιλάμε για μέσα στον Ιούδα, δεν μιλάμε για τους Χαλδαίους, δεν μιλάμε για τους Βαβυλώνιους, δεν μιλάμε για τους Πέρσες που ήταν δίπλα του, τους Αιγύπτιους, δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τον Ιούδα. Και προβληματίζεται ο προφήτης μπροστά στον Κύριο και αναρωτιέται πως ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά. Και βλέπουμε την προσευχή του, ξεκινάει δηλαδή το βιβλίο του Αβακούμ, ξεκινάει με την προσευχή του και λέει στο δύο εδάφιο, Αβακούμ ένα κεφάλαιο και δύο εδάφιο, λέει «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα σε ακούς». Πάρα πολλοί μπορεί να έχουμε τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες με τον Κύριο, να κράζουμε στον Κύριο, να προσευχόμαστε στον Κύριο και ο Κύριος δεν απαντάει. Καμία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως το νιώθουμε, όπως το νιώθει και εδώ ο Αβακούμ, καμία σημασία. Λέει, μέχρι Κύριε πότε θα κράζω και δεν θα με ακούς, θα βοώ σε σένα, αδικία και δεν θα σώζεις. Δεν θα αλλάζει κάτι μέσα στον Ιούδα. Υπάρχουνε, ξέρω ότι έρχεται ο εχθρός, ξέρω ότι έρχεται η κρίση σου, υπάρχει αδικία επάνω στον Ιούδα, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γιατί να τα βλέπω αυτά, γιατί να βλέπω όλα αυτά μέσα στον Ιούδα, στον έθνος, στο λαό που διάλεξε ο Κύριος. Δεν έχουν δει το παράδειγμα του Ισραήλ. Γιατί να υπάρχει μέσα στον Ιούδα ανομία? Γιατί να θεωρώ τους δίκαιους να ταλαιπωρούνται? Γιατί να βλέπω αρπαγή, να βλέπω αδικία? Να βλέπω ανθρώπους που το μόνο που σκέφτονται είναι να διεγείρουν έρηδες και να υπάρχει αναμεταξύ του λαού φιλονικία. Τι λέτε? Είναι δίκαια η προσευχή του. Και λέει, γι' αυτό λέει, ο νόμος είναι αργός. Και επειδή ο νόμος είναι αργός, δηλαδή στην ουσία τι λέει εδώ ο προφήτης? Λέει ότι ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί. Εφόσον κάποιος κάνει αδικία, πρέπει να έρθει κρίση. Και επειδή δεν έρχεται κρίση, η ανομία τι κάνει? Τι κάνει η ανομία? Πληθύνει. Δεν υπάρχει κρίση, ο νόμος αργεί. Και δεν βγαίνει τέλεια κρίση. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο, γι' αυτό βγαίνει μια διεστραμμένη κρίση. Όταν υπάρχει λοιπόν καταδυναστεία και δεν υπάρχει, αν μπορούμε να πούμε, δικαιοσύνη από το Θεό, γιατί προφανώς ο Αβακούμ δεν έβλεπε καμιά δικαιοσύνη να υπάρχει από τους ανθρώπους, δεν έβλεπε τον άνομο να τιμωρείται από την δικαιοσύνη, ας το πούμε, του νόμου, έστω και της πολιτείας των Ιούδα, δεν το βλέπε αυτό. Και βλέπετε στο δεύτερο μέρος ο Θεός τι κάνει? Το απαντά. Είναι όμορφο, αδερφοί, να έχεις έναν Κύριο που του μιλάς και να σου απαντάει. Αμήν. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το θέμα όμως είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε και να ακούσουμε αυτά που μας λέει. Αμήν. Γιατί ο Κύριος βλέπει και ακούει. Βλέπει τον προφήτη που προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, κράζει βοά μπροστά στον Κύριο. Φτάνει σε μια περίπτωση, αν μπορούμε να το πούμε, αγανάκτησης. Και ο Θεός κάποια στιγμή του δίνει μια απάντηση του Αβακού. Αμήν. Όταν κράζουμε και βοούμε, ο Κύριος θα μας απαντήσει. Και του μιλάει ο Κύριος εδώ και λέει, δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις μέρες σας. Μιλάει τώρα για τις μέρες εκεί του Ιούδα, αλλά έχουν να κάνει και με τις δικές μας μέρες, που δεν θα το πιστέψει αν κάποιος σας το διηγηθεί. Θα κάνω τέτοια πράγματα που αν κάποιος σας τα διηγηθεί, δεν πρόκειται να τα πιστέψετε, δεν πρόκειται να τα κατανοήσετε. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια, όχι δικά του, να πάρει δηλαδή την περιουσία σας, να πάρει τα πάντα από τον Ιούδα. Είναι φοβερή και τρομερή η κρίση τους, μιλάει για τους Χαλδαίους, και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς και τα άλογα τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της Εσπέρας και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα άρθουν από μακριά, θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για τροφή, για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο, έναν άνεμο που είναι καυτός, και θα συγκεντρώσουν τους εχμαλώτους σαν άμμο. Του λέει τώρα το Αβακούμ τι θα συμβεί. Γιατί ο Αβακούμ του λέει, γιατί δεν τα τακτοποιείς όλα αυτά, Θεέ μου? Γιατί δεν φέρνεις κρίση στους άδικους? Γιατί ο νόμος αργεί? Και κοιτάξτε ο Κύριος του λέει, ο νόμος, η κρίση θα έρθει. Θα έρθει η κρίση.

του στον Θεό του. Μας θυμίζει λίγο κάτι, ε? Ο δεύτερος προβληματισμός τώρα του Αβακού είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο. Στον πρώτο προβληματισμό αναρωτιέται και λέει, γιατί Θεέ μου δεν κρίνεις την ανομία? Και όταν ο Κύριος του απαντά, τότε ο Αβακούμ προβληματίζεται χειρότερα και αναρωτιέται πως μπορεί ο Θεός να κρίνει την ανομία με ένα, την ανομία του Ιούδα με ένα έθνος που είναι χειρότερο από αυτόν. Πως μπορεί ο Κύριος να κρίνει τον Ιούδα με ένα έθνος που η ασέβεια είναι η ζωή του, η χαρδέ είναι χειρότερη? Και είναι σαν να λέει, Κυρία, θα μας κρίνεις με ένα έθνος που είναι χειρότερο από εμάς? Θα έρθει ένα έθνος να μας κρίνει χειρότερο από εμάς? Θέλω να τα μεταφέρουμε λίγο και να τα κάνουμε δικά μας, αδερφοί. Ζούμε σε μέρες που είναι δύσκολες. Αμήν. Βλέπουμε γύρω μας τι? Ανομία. Ας σκεφτούμε πρώτα λίγο την Εκκλησία. Αν και ξεφεύγουμε από αυτό το πνεύμα, μπορεί να βλέπουμε επάνω στο πρόσωπο της γης και σε άλλες εκκλησίες και στην Εκκλησία του Κυρίου γενικά, γιατί μιλάμε για την Εκκλησία του Κυρίου και γενικά και όχι την επιτόπια εκκλησία, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν φιλονικίες, υπάρχουν σχίσματα, υπάρχουν τόσα πράγματα, και βλέπουμε τι συμβαίνει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν φέρνεις την κρίση σου? Γιατί δεν τα φτιάχνεις όλα αυτά? Γιατί δεν ετοιμάζεις το λαό σου? Και αν πάμε λίγο χειρότερα, να μιλήσουμε για τον λαό μας, να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ολόκληρο. Σκεφτόμαστε και λέμε, Κύριε, σε τι ζούμε, σε τι εποχή ζούμε? Και συνέχεια αυτό που ακούς δεξιά και αριστερά και διαβάζεις, ό,τι και γίνεται, βλέπεις αδικία πάνω στην αδικία. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος και λες, καλά Θεέ μου, δεν τη βλέπεις όλη αυτή την αδικία που γίνεται? Δεν φέρνεις την κρίση σου? Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα? Το ρωτάμε τον Κύριο αυτά τα πράγματα? Αν ήμασταν εμείς στη θέση του Κυρίου, τι θα γινόταν? Αν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός πετούσε τον άλλο μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί και εσύ ήσουν ο Θεός, τι θα έκανες? Μπορούσες να κάνεις τα πάντα. Τι θα έκανες? Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία? Γιατί ο νόμος να είναι αργός? Γιατί να μην κρίνεις γρήγορα, Κύριε, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Το έχουμε αυτό μέσα? Γιατί οι άνθρωποι να βιάζουν τα παιδιά? Γιατί οι άλλοι να βιάζουν γυναίκες? Γιατί ο άλλος να σκοτώνει? Γιατί ο άνθρωπος είναι φύλαυτος? Θέλει να φτιάξει το δικό του, τον εγωισμό του. Δεν σκέφτεται τις επιπτώσεις που θα έχει στους υπόλοιπους ανθρώπους, στις ψυχές που είναι γύρω του. Και ο Κύριος το λέει, τους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι τι θα είναι? Φύλαυτοι. Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και εμείς στεκόμαστε σαν τον προφήτη, αν έχουμε αυτή την καρδιά, και λέμε, μέχρι πότε, Κύριε, θα τα επιτρέπεις? Μέχρι πότε θα επιτρέπεις να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα, και εσύ να μην κάνεις κάτι, να μην φέρνεις την κρίση σου? Και μας μιλάει ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Τι έχει να φέρει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ο Κύριος μιλάει για τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους, ο Κύριος θα φέρει κρίση επάνω στην Βαβυλώνα, αν μπορούμε να το πούμε, μέσα στην Αίγυπτο, με τη Βαβυλώνα του, με χειρότερα πράγματα. Και μιλάει για τον Αντίχριστο. Αμήν. Που οι άρχοντες λέει δεν θα μπορούν να του σταθούν. Και λες και σκέφτεσαι, μα ο Κύριος θα κρίνει ακόμα και την Εκκλησία του με έναν άνθρωπο που είναι χειρότερος, είναι διεστραμμένος. Δεν θα ενδιαφέρεται, λέει, κα περί γυναικός. Δεν θα τον ενδιαφέρουν οι καιροί, δεν θα τον ενδιαφέρει η ιστορία, δεν θα τον ενδιαφέρει τίποτα. Και ο Κύριος φέρνει κρίση με κάτι που είναι τι? Χειρότερο. Φέρνει κρίση. Διαφορετικός ο τρόπος του Κυρίου από το δικό μας τρόπο. Αλλά βλέπει το Κύριος όλα τα απαντάει. Γιατί

0: Με κάνεις, λέει ο προφήτης, να βλέπω μπροστά μου ανομία. Γιατί με κάνεις να βλέπω αρπαγή, αδικία. Γιατί να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που διεγείρουν έρηδες και φιλονικίες. Τι σημαίνει να διεγείρω? Να προκαλώ κάτι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ δεν υπάρχει λόγος, αντί να εργάζομαι μέσα στην ενότητα, να προκαλώ τι? Έρηδες. Όταν μου μιλάει ο άλλος, πρέπει σώνει και καλά να νικήσω εγώ. Είμαι φιλόνικος. Δεν υπάρχει περίπτωση να οπισθοχωρήσω. Θα μιλήσω για το δίκαιό μου. Βλέπετε, ο Κύριος δεν αφήνει τον προφήτη να είναι φιλόνικος. Αμήν. Του λέω, εγώ θα φέρω κρίση με αυτό τον τρόπο. Τι θα κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Τι κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ρωτούσαμε σαν τον Αβακούμ τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Τι θα μας έλεγε? Βλέπετε, ο προφήτης τότε προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός του απάντησε για τις μέρες του. Αν και προφητικά μιλάει και για τις δικές μας ημέρες. Αν σήμερα ρωτούσαμε τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Λέει στο κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο και 6 εδάφιο ο Ιησούς: θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων. Προσέχετε, μην ταρακτείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Θα εγερθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασιλεία ενάντια σε βασιλεία, και θα γίνουν πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Όλα αυτά είναι αρχιοδυνών. Όλα αυτά είναι, αν μπορούμε να το πούμε, είναι η αρχή της κρίσης του Κυρίου. Και πολλές φορές έχουμε την τάση να θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται γύρω μας, σαν τον πώς το λένε, τον Αβακούμ που βλέπει προβλήματα στον Ιούδα. Αλλά ο Κύριος σου λέει, αυτά τα προβλήματα θα γίνουν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Δεν πρόκειται να γίνουν μόνο στα Χανιά. Πίνες, βασιλεία θα γερθεί εναντίον βασιλεία. Θα γίνουν λοιμοί, θα γίνουν πλημμύρες κατά τόπους. Βλέπουμε σήμερα την Ελλάδα, η μισή Ελλάδα πλημμυρισμένη. Αυτό που έγινε στη Λιβύη, αν άγγιζε, λέει, την Κρήτη, θα γινόταν το ίδιο. Το διαβάσατε αυτό το ρεπορτάζ? Για ελάχιστα μετεωρολογικά φαινόμενα πέρασε η Κρήτη ξυστά από αυτό και κατέβηκε αυτό στην Λιβύη. Θαυμάζω τον Κύριο για τη χάρη του. Αλλά δεν ξέρω γιατί την πλήρωσε η Λιβύη. Και την γλιτώσαμε εμείς. Ο Κύριος ξέρει. Αμήν. 5.000 νεκροί. Και ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το νούμερο. Και αυτό που ακούμε σήμερα για μας, για την Ελλάδα, οι 10 ή οι 12 νεκροί, δεν είναι ακριβώς. Δεν έχει επαληθευτεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ παραπάνω νεκροί από αυτούς. Και ούτε θα το μάθουμε. Αμήν. Μία βροχή ήτανε. Μία βροχή, δεν ήτανε τίποτα παραπάνω. Ο Κύριος το λέει, θα γίνουν πλημμύρες, θα γίνουν σεισμοί, θα γίνουν πολέμοι, φήμες περί πολέμων. Όταν τα βλέπετε αυτά, μην ταρακτείτε. Σε ταράζουν? Μας ταράζουν? Ο Κύριος λέει, μην ταρακτείς. Δείχνει μία εικόνα ο Κύριος στην Αποκάλυψη, στο 12 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, και ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό. Μία γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της και επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια. Και καθώς ήταν έγκυος, έκραζε κυλοπονώντας και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και φάνηκε ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και ξάφνου ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν 7 διαδήματα και η ουρά του έσυρε το 1/3 των αστέρων του ουρανού και τα έριξε στη γη και ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει για να καταφάει το παιδί της όταν γεννήσει. Αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό είναι ότι αν παρατηρήσουμε λίγο την εικόνα, λέει ότι βλέπει ένα σημείο στον ουρανό. Μια γυναίκα που ήτανε, έλαμπε σαν τον ήλιο. Και από κάτω από τα πόδια της ήταν η σελήνη. Στο κεφάλι της είχε 12 αστέρια. Αυτή ποια είναι? Ποια είναι? Η εκκλησία. Κοιτάξτε τι λαμπρότητα έχει. Λέει ότι η λαμπρότητά της είναι σαν τον ήλιο. Από κάτω είναι η βάση της, είναι ο λόγος, είναι η Καινή Διαθήκη. Στο κεφάλι της έχει 12 αστέρια, δηλαδή είναι ο στέφανός της αυτός που θα αποδώσει στον Κύριο. Το παράξενο όμως σε όλη αυτή την εικόνα είναι που ο δράκος αδιαφορεί για αυτήν. Δεν μας κάνει εντύπωση? Δεν μας κάνει εντύπωση που δεν τον ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα? Δεν τον ενδιαφέρει η λαμπρότητά της που είναι σαν τον ήλιο? Δεν τον ενδιαφέρει που η βάση της είναι η Διαθήκη του Κυρίου? Δεν την ενδιαφέρει που ο στέφανός της είναι στεφανωμένη με 12 αστέρια? Τι την ενδιαφέρει? Τι την ενδιαφέρει, αδερφέ? Αυτό τι ενδιαφέρει μάλλον τον δράκο? Αυτό που θα γεννήσει. Μπορούμε, αδερφέ, το καταλάβουμε? Αυτό που θα γεννήσει την ενδιαφέρει. Βλέπετε, η εκκλησία λέει μέσα, όπως εδώ βλέπουμε τον Ιούδα και να απορεί, γιατί να επιτρέπεται όλη αυτή η ανομία, γιατί να υπάρχει όλη αυτή η φιλονικία, γιατί να υπάρχουν αυτά, γιατί να υπάρχουν το ένα, γιατί να υπάρχει το άλλο. Και ο Κύριος λέει, θα φέρω την κρίση μου επάνω σε όλους τους λαούς και πάνω στο λαό του. Αμήν. Το 1/3 των αστέρων, λέει, τι θα κάνει? Θα πέσει. Ξέρουμε για τους μάρτυρες της θλίψης, θα περάσουν μέσα πού? Στη θλίψη. Είναι εκκλησία αυτή που είναι λαμπρή. Ο Κύριος θα της δώσει δύναμη. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο. Λέει ότι ακόμα και φωτιά να ζητήσει από τον Κύριο να κατέβει από τον ουρανό, θα κατεβάσει ο Κύριος. Δεν θα είναι μια εκκλησία χωρίς δύναμη. Αλλά βλέπετε, υπάρχει κάτι που διαφέρει σημαντικά για τον Κύριο. Και αυτό το ξέρει ποιος? Το ξέρει ο διάβολος. Αμήν. Ξέρει ο διάβολος ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι επικίνδυνο. Να σας πω κάτι. Μπορεί ένα ολόκληρο σύστημα, γιατί όταν μιλάμε για τον δράκο, γιατί μιλάμε, όποιος κατανοεί τη γραφή καταλαβαίνει, όποιος δεν την κατανοεί δεν καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον δράκο, τι εννοούμε? Με τι έχει να κάνει ο δράκος? Με όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου. Καλά, πώς μπορεί όλο αυτό το σύστημα που είναι γεμάτο δύναμη να φοβάται κάτι μικρό που θα γεννηθεί? Αδιαφορεί για όλη την εκκλησία, αδιαφορεί για αυτή την εκκλησία που είναι ντυμένη τον ήλιο, που από κάτω έχει τη σελήνη, που έχει 12 αστέρια στο κεφάλι της και σκέφτεται αυτό το μικρό παιδί. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, την αξία? Μπορούμε να καταλάβουμε την αξία? Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να πούμε σαν τον Αβακούμ, θα αφήσει ο Κύριος λοιπόν αυτούς τους άδικους? Και αναρωτιόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν. να κρίνουν αυτοί οι άδικοι την Εκκλησία. Πώς νιώθεις όταν, ξέρω εγώ, ο μισθός σου κατεβαίνει? Πώς νιώθεις όταν όλοι αυτοί οι νόμοι έρχονται εναντίον σου, εναντίον μας? Πώς νιώθεις όταν βλέπεις αυτή την αδικία? Πώς βλέπεις όταν, ξέρω εγώ, στο ενίκιο σου ζητάνε αύξηση, τα τρόφιμα παίρνουν αύξηση, αλλά ο μισθός σου παίρνει μείωση? Πώς τα νιώθεις όλα αυτά? Πώς νιώθεις που δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ για τη ζωή σου? Και όσο και να προσπαθείς, όσο και να δουλεύεις, όλη μέρα και να δουλεύεις, ό,τι βγάζεις τα παίρνει όλα. Ψάχνανε έναν τρόπο ούτως ώστε να σταματήσεις το Market Pass. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν για να σταματήσεις το Market Pass? Οι συνάδελφοι, φίλοι σας, οι Έλληνες έχουν πνιγεί. Δεν είναι καλό να πάρουμε τα λεφτά από εσάς και να τα δώσουμε σε εκείνους? Και βλέπεις συνέχεια αδικία. Λες, αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους και συνέχεια ζητάνε από μένα που δεν έχω. Πού θα πάει αυτό? Τι λέτε, αδελφοί? Είναι δίκαιες οι σκέψεις αυτές που κάνουμε? Θα αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να κρίνουν εμάς που είμαστε δίκαιοι? Θα το επιτρέψεις, Κύριε, αυτό το πράγμα? Αφήσεις αυτούς που είναι άδικοι να κρίνουν την Εκκλησία σου? Λέει ο Αβακού μου στο πρώτο κεφάλαιο 12, δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου? Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση και εσύ ισχυρέ τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Κοιτάξτε τώρα τι σκέφτεται ο Αβακού μου. Δεν θα μας αφήσεις ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση. Εσύ τους επέτρεψες, το επιτρέπεις όλο αυτό για να μας διαπαιδαγωγήσεις. Μας αρέσει όλο αυτό? Μας αρέσει όλο αυτό? Συνεχίζει στο 13 και λέει, τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν? Γιατί, Κύριε, βλέπεις ότι υπάρχει αδικία εκεί και ο άλλος είναι δίκαιος? Γιατί αφήνεις να καταπίνεται ο δίκαιος και ο ασεβής να νικά? Γιατί τα επιτρέπεις αυτά? Δεν τα βλέπουμε καθημερινά, αδερφοί? Δεν τα ακούμε καθημερινά? Ανοίγεις τις ειδήσεις, αυτά βλέπεις. Ανοίγεις το ίντερνετ, αυτά βλέπεις. Όπου και να γυρίσεις, αυτό βλέπεις. Και κάνεις τους ανθρώπους σαν ψάρια της θάλασσας, σαν τα αρπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με τα γκίστρι τους, τραβούν το δίκτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως τώρα είναι η ώρα λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Γιατί βλέπετε, το κλίμα αλλάζει στο βιβλίο του προφήτη. Και ο προφήτης παίρνει μία απόφαση που πιστεύω αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε και όλοι εμείς. Αμήν. Λέει στον Αβακού μου στο 2 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Λέει, θα σταθώ επάνω εκεί που μου έβαλε σκοπό ο Κύριος. Θα στυλωθώ επάνω εκεί που με έχει βάλει ο Κύριος. Πριν ψάλαμε λίγο τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος εναντίον πολλών. Το σλόγγαν, αν μπορούσαμε να πούμε, του Ηλία τι είναι? Ζει ο Κύριος έμπροσεν του οποίου παρίσταμε. Στέκομαι. Οι άλλοι ήταν αναμεταξύ του Βαλ, αναμεταξύ του Γιάκφε, αναμεταξύ του φρονήματος του κόσμου και του φρονήματος του Θεού. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν γλεντάς και χορεύεις και όλα είναι καλά, είναι μια χαρά. Όταν φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου, τότε αρχίζεις και τα σκέφτεσαι αυτά.
1: Church of Christians of Greece. Short break.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Αβακούν λοιπόν πήρε μία απόφαση. Λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Μας έβαλε ο Κύριος σε μία σκοπιά. Αμήν. Αυτό που κάνουμε εδώ μπορεί να το καταλαβαίνουμε λιγάκι. Προσευχόμαστε για μας, αλλά και για ποιους οικετεύουμε? Για τους έξω. Ο Αβραάμ στεκότανε για τον εαυτό του και στεκότανε και για ποιον? Για τον Λότ. Κύριε, εάν υπάρχουν εκεί 10 δίκαιοι, θα αφήσεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα να κατασταθούν? Οικέτευε για τον Λότ που ήταν έξω, μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και ο Κύριος τι τον έκανε? Τον άκουγε τον Αβραάμ. Ξέρετε πώς ακούει ο Κύριος τις προσευχές μας? Τις ακούει. Θα μπορούσαμε να πούμε το πόσο υπερφυσικά ο Κύριος μας κινεί σε πράγματα, σε καταστάσεις, στον Ευαγγελισμό, σε θεραπείες. Και πόσο ο Κύριος έχει να ανοίξει ακόμα στην Εκκλησία Του. Γιατί ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Να ανοίξει πράγματα, αδερφοί. Αμήν. Γι' αυτό και Αβακούν, πέρα από ότι δεν καταλάβαινε γιατί ο Κύριος φέρνει αυτή την κρίση, πώς ο Κύριος φέρνει κρίση επάνω στους ανθρώπους, επάνω στα έθνη, επάνω στους λαούς, ακόμα και επάνω στην Εκκλησία Του, δεν το καταλάβαινε. Παίρνει μια απόφαση και λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και θα είμαι έτοιμος. Όταν αυτός που μου μιλάει με ελέγχει για να ανταποκριθώ. Βλέπετε, αυτό που ενδιάφερε τον Αβακούμ και ενδιαφέρει τον Κύριο είσαι εσύ. Πρέπει να πάρεις προσωπικά το Ευαγγέλιο για σένα. Άσχετα με το τι συμβαίνει γύρω μου, λέει ο Αβακούμ, εγώ θα σταθώ πάνω στη σκοπιά μου. Πού είναι η σκοπιά σου, αδερφέ? Πού είναι η σκοπιά μας? Στον Κύριο. Την ώρα που το λατρεύουμε εδώ πέρα και είναι μια εξάσκηση αυτό που κάνουμε, ξέχασε τα προβλήματά σου, ξέχασε τις δυσκολίες. Άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο, ύμνησέ τον και θα έρθει να σου μιλήσει. Ας τα κάτω, δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη σοφία του Κυρίου. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι συνέχεια τη φυγή στη ζωή σου. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι πρέπει να σταθείς στη σκοπιά σου και ο Κύριος θα έρθει να σου μιλήσει. Ο Αβακούμ λέει, θα έρθει να μου μιλήσει και θα πρέπει να είμαι έτοιμος για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτόν που με ελέγχει. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι νεκρός και δεν μιλάει? Έχει τρόπους να μιλήσει. Μόνο ο άνθρωπος, αν δεν θέλει να τον ακούσει, δεν τον ακούει. Γι' αυτό και ο Ιησούς τι έλεγε? Αυτός που έχει αυτιά, για να το πω διαφορετικά, αυτός που προσέχει, ας ακούσει. Αμήν. Και θέλουμε να δώσουμε, αδερφοί, την προσοχή μας στον Κύριο. Να δώσουμε την προσοχή μας. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα. Να φύγουμε με αυτή την απόφαση έξω. Και να πούμε, θα σταθούμε στη σκοπιά μας, θα σταθούμε εκεί να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μας, ό,τι και αν γίνεται δεξιά μας, ό,τι και αν κάνουν άλλες εκκλησίες, ό,τι και αν κάνουν οτιδήποτε, εγώ θα σταθώ επάνω στον Κύριο και θα περιμένω να ακούσω τη φωνή του. Και λέει, και ο Κύριος μου απάντησε και είπε, γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδα, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Γράψε την όραση. Αυτή είναι η όραση. Θέλεις να γίνεις νύφη? Θέλεις να γίνεις αυτός που ο διάβολος τρέμει, που το σύστημα τρέμει? Δεν σε τρέμει ο διάβολος γιατί θα πας εναντίον του. Τρέμει ο διάβολος αυτό που έχεις μέσα σου. Αμήν. Δεν έχουμε δύναμη, αδερφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν νομίζεις ότι με τη δικιά σου δύναμη θα πας να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το σύστημα, είσαι εκτός από του Κυρίου. Αν νομίζεις ότι με κάποια διαδήλωση θα καταφέρεις κάτι, με κάποια αντίσταση θα καταφέρεις κάτι, είσαι γελασμένος. Λέει μπροστά του η γη λέει, θα μοιάζει με όαση, λέει στον Ιωήλ, και πίσω του λέει θα περνάει σαν ακρίδες, και πίσω του λέει θα είναι διαλυμένα όλα. Το έχουμε διαβάσει. Θα του πει ο Κύριος πήγαινε και ευωδού. Θα του δοθεί λέει στέφανος για να νικήσει. Και άμα του δώσει ο Κύριος το στεφάνι για να νικήσει, εξουσία για να νικήσει, ποιος μπορεί να αντισταθεί εκεί πέρα? Ποιος μπορεί? Πρέπει λοιπόν να τη δούμε την όραση και να γραφτεί τόσο καλά μέσα μας. Νιώθεις ότι είσαι νύμφη του Κυρίου? Ότι όταν θα ακούσεις αυτή την τελευταία σάλπιγγα, το κέλεσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου, θα αρπαχτείς? Ποιος είναι σίγουρος, αδερφοί? Ποιος είναι σίγουρος? Κανένας? Όλοι πάμε για τη μεγάλη θλίψη? Ο Κύριος λοιπόν τι σου λέει? Γράψε αυτή την όραση. Είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να μείνω στη σκοπιά μου, να σταθώ εκεί που θέλει ο Κύριος. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος δεν εξητάει τον Κύριο. Αν κάποιος διάλεξε το βάλ. Αν κάποιος διάλεξε το φρόνημα του κόσμου. Εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου. Με γραμμένη αυτή την όραση. Ούτως ώστε όποιος και να τρέχει δίπλα σου, δίπλα μου, γύρω μας, στη δουλειά μας, να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι νύμφη του Κυρίου. Τι λέτε? Ο Αβακούμ ξεχώριζε στις μέρες του. Ξεχώριζε. Πώς ήταν σαν τον Αβακούμ στον Ιούδα? Πώς ήταν αυτοί που είχαν πάρει απόφαση να σταθούνε και ο Κύριος τους τιμούσε με το να τους μιλάει? Μετρημένοι, αδερφοί, ήταν στα δάκτυλα. Μετρημένοι. Όταν ήρθε η κρίση του Κυρίου επάνω στον Ιούδα, ο Κύριος για να κάνει χάρη σε παιδάκια σαν τον Δανιήλ, τους έβγαλε και τους πήρε εχμάλω τους στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα για να τους κάνει χάρη για αυτό που θα ερχότανε. Αμήν. Ξέρει ο Κύριος τους όντας αυτού. Τους γνωρίζει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλουμε, καθώς μας γνωρίζει, και εμείς τι να κάνουμε? Να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Αμήν. Είναι δυνατόν να παντρευτείς κάποιον και να μην το ξέρεις? Γίνεται? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορώ να είμαι η νύμφη του Κυρίου, μπορεί να είμαι ο λαός του Κυρίου και να μην ξέρω τον Κύριό μου, να μην ξέρω τι θέλει ο Κύριός μου. Επειδή η όραση μένει ακόμα, λέει, για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Λέει, η όραση μένει. Διάβαζε την, βλέπε την. Αυτή η όραση θα μιλήσει. Θα έρθει ο καιρός δηλαδή της αρπαγής, όπως ήρθε ο καιρός των Χαλδαίων, και δεν ψεύστηκε ο Κύριος στον Αβακούμ. Αμήν. Δεν ψεύστηκε ο Κύριος. Για σκεφτείτε να θεωρούμε την αρπαγή. Κάποιος έλεγε, ξέρω εγώ, όπως και τον κατακλυσμό, κάποιοι άνθρωποι λέγανε, σιγά να μην φέρει ο Κύριος νερά και να κατακλείσει εδώ τη γη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά να μην μας αρπάξει ο Κύριος και εξαφανιστούμε. Για σκέψου μια μέρα να συμβεί και εγώ απλώς να είμαι κάτω. Τι θα σκεφτείς τότε? Μια ανάσα θα πάρεις. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Δεν ψεύεται ο Κύριος. Ο Κύριος λέει μέσα στον λόγο του ότι θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά όλοι εσείς όσοι απομένετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα βρεθείτε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος μιλάει στην Αποκάλυψη και λέει ότι θα μας φυλάξει εμείς που στεκόμαστε με υπομονή, θέλω να είμαστε εμείς με υπομονή στο λόγο του Κυρίου, θα μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Άρα ο Κύριος σου δίνει υποσχέσεις, και ο Κύριος μιλούσε επάνω σε όλη την οικουμένη όταν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το διανοηθούν αυτό. Σήμερα μιλάμε για παγκόσμιες κυβερνήσεις, μιλάμε για παγκόσμιους οργανισμούς υγείας, μιλάμε για παγκόσμια πράγματα. Ένα πρωί θα ξυπνήσουμε και θα το δούμε και αυτό. Είναι τόσο σύντομα τα γεγονότα που ξυπνάς την άλλη μέρα και περιμένεις να δεις απλά τι θα ακούσεις. Είναι έτσι? Τόσο γρήγορα τρέχουν. Τόσο γρήγορα τρέχουν. Η απόφαση του Αβακού τελειώνει στο 3 θα λέγαμε και 17 εδάφιο. Λέει Αβακούμ 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Λέει ακόμα και αν ησυχιά δεν βλαστείς, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους, αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Ακόμα και τότε τι θα κάνει ο Αβακούμ? Τι θα κάνει, αδερφοί, ο Αβακούμ, ακόμα και τότε? Τι λέει? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Θέλω χέρι στον Θεό της σωτηρίας μου. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε ταυτίσει τον Ισραήλ με τη Σικιά? Και λέει ο Αβακούμ ακόμα και ο Ισραήλ να μην κάνει καρπό, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και βόδια να μην γεννηθούν στους στάβλους, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και η ελιά αν ματαιωθεί ο καρπός της, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριό μου μπροστά. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Δεν το ακούω καθαρά και ούτε έντονα. Έχουμε πάρει απόφαση? Πάμε στο τελευταίο, στα τελευταία εδάφια. Ψαλμός 45:10. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό 45:10, άκουσε θυγατέρα. Σε ποια μιλάει ο Κύριος? Στην εκκλησία του. Λέει άκουσε με θυγατέρα μου, άκουσε με και δες, και κλείνεται ο τοίος σου και λησμόνησε το λαό σου και λησμόνησε τον οίκο του πατρός σου. Ξέχασε τα. Ξέχασε τις παραδόσεις σου. Ξέχασε από πού βγήκες. Ξέχασε τα. Ξέχασε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αν ακούν τον Κύριο, αν δεν ακούν. Ξέχασε τα. Ξέχασε τα. Μπορείς να το κάνεις? Μπορείς αυτά να τα βάλεις σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη? Για ποιο λόγο να το κάνω? Ποιος είναι ο λόγος να το κάνω? Το λέει ο Κύριος. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου. Αμήν. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν στην ύφη του. Ας σκεφτούμε λίγο, μια και είδαμε τις φωτογραφίες, τουλάχιστον όσες αδερφές είναι στην φωτογραφία και όσες αδερφές σκέφτονται τη φωτογραφία τους και σκέφτονται εκείνες τις μέρες. Γιατί στολίστηκες? Εάν στολίστηκες για άλλους να σε δουν, είναι λάθος κίνητρο. Εάν στολίστηκες για τον βασιλιά σου, για τον άντρα σου, είναι το σωστό κίνητρο. Αμήν. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής. ήτανε γεμάτο χαρά και ο άντρας και η γυναίκα. Είναι η στιγμή, αδερφοί, που ο Ιησούς περιμένει. Το ξέρετε αυτό? Την περιμένει ο Ιησούς αυτή τη στιγμή. Περιμένει να δει εσένα και μένα στολισμένους. Αμήν. Ο Κύριος βλέπει μέσα. Αυτό που διαφέρει σε αυτά τα νηφικά τώρα με τα τότε ήταν ότι η γυναίκα, ακόμα και σήμερα έβλεπα λίγο παραδοσιακούς εβραϊκούς γάμους, είναι μέχρι ντυμένη εδώ και φοράει βέλο. Όχι που ο γαμπρός δεν την είχε δει πριν. Όλα είναι τυπολογικά. Φοράει το βέλο αυτό γιατί περιμένει ο γαμπρός να δει την ομορφιά της. Προφανώς είχε φτιαχτεί τότε και ήθελε να δει ο Ιακώβ πως φτιάχτηκε η Ρεβέκα του, ο Ισάκ. Αμήν. Ο Ιακώβ την πάτησε γιατί ήταν νύχτα. Το μυαλό του ήταν αλλού, να διασκεδάσει στη σκηνή, και το πρωί που άνοιξε τα μάτια του είδε άλλα πράγματα. Ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί το κάλος μας. Αμήν. Επιθυμεί αυτή την ώρα. Μπορεί να βλέπει τον Ιούδα να είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να βλέπει σήμερα τα έθνη να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τον Αβακούμ του, τον αγκαλίτσα του. Αμήν. Ενδιαφέρεται για τον προφήτη του. Βλέπει έναν άνθρωπο που λέει, ξέρεις Κύριε, στη σκοπιά μου θα κάτσω. Άσχετα με το τι γίνεται γύρω μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος για σένα, έτοιμος να ανταποκριθώ σε σένα. Μπορεί να έρθουν πίνες, μπορεί να έρθουν πλημμύρες, μπορεί η ελιά να μην κάνει τον καρπό της, μπορεί η άμπελος να μην φέρει τον καρπό της, μπορεί να μην έχω να φάω. Και θα αλλάξει κάτι στη σχέση μου με τον Κύριο? Εγώ θα εφραίνομαι, Κύριε, σε σένα. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό το μικρό που θα γεννηθεί, ο Υιός ο Άρσεν, έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί βλέπει στη δύναμη του Κυρίου. Δεν βλέπει στα φαινόμενα. Μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος, στον Αβακούμ, λέει «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστως». Αυτό το λέει στον Αβακούμ. Και το λέει και ποιος άλλος? Ο Παύλος το αναφέρει ξανά. Είναι γραμμένο, λέει στη γραφή, ότι ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστεως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Δεν στέκεται στην αδικία που γίνεται και συντελείται και θα έρθει να φέρει κρίση ο Κύριος. Είμαστε θεατές, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι είναι να αλλάξουμε ποιοι? Εμείς. Αμήν. Άμα αλλάξουμε εμείς, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί μέσα από μένα. Γιατί? Γιατί είσαι νύμφη του. Δεν είναι απλά η εκκλησία του, αδερφή. Δεν είναι απλά η εκκλησία του. Δεν είναι αυτή που φοράει το στεφάνι. Δεν είναι αυτή που είναι ντυμένη τον ήλιο. Είναι αυτή που είναι ντυμένη πλέον τι? Τον Ιησού. Αμήν. Είναι ντυμένη τον Ιησού. Η Δέσπο εκείνη την ημέρα πήρε μια απόφαση. Η Κατερίνα πήρε μια απόφαση. Η Άρτεμη πήρε μια απόφαση. Ανήκεις πλέον, και δεν το λέμε κτητικά, ανήκεις στον άντρα σου. Αυτός είναι ο άντρας σου. Είναι η σκέπη σου. Και η Εκκλησία παίρνει αυτή την απόφαση. Ανήκω στον άντρα μου. Ανήκω στον Κύριό μου. Και όλη η ομορφιά που ο Κύριος θέλω να δει μέσα μου είναι, πρέπει να είναι πού? Εντός μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Οπότε ας μην είμαστε φυγόπονοι, αδερφοί. Μην βλέπουμε πράγματα και λέμε αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορεί, δεν γίνεται κάτι να τα αλλάξει. Μην ζούμε μέσα στα φαινόμενα. Η νύμφη τα έχει ξεπεράσει αυτά. Ζει διαπίστως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Εάν σταθώ εγώ, μπορεί να παρασύρω και δίκαιος. Αλλά εγώ να παρασυρθώ στην αδικία και στη χλιαρότητα των άλλων, αυτό δεν γίνεται. Είναι προσωπική απόφαση. Αμήν. Είναι προσωπική απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν είναι επειδή η δέσπο πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση επειδή εγώ την πήρα. Ή εγώ πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση γιατί η δέσπο την πήρε. Ή πρέπει ο Δημήτρης να πάρει αυτή την απόφαση γιατί εμείς πήραμε αυτή την απόφαση και επειδή γεννήθηκε σε μια πιστή εκκλησία πρέπει να είναι και αυτός. Είναι προσωπική κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ο κάθε ένας μας είναι ξεχωριστός, αδερφέ. Θέλουμε να δείξουμε αυτή την ομορφιά μας στον Κύριο. Τον περιμένουμε, τον Κύριο, όπως η Κατερίνα τον Ηλία, όπως η Άρτεμη τον Χρήστο, όπως η Κατερίνα τον Χρήστο, όπως η Μαρία τον Σαμουήλ, τον τραμίστα της. Το περιμένουμε. Αμήν. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί. Ας υποθέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Α. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Μωυσής προς πάντα τον Ισραήλ εν δεύτεν του Ιορδάνου εν τη ερήμο εν τη πεδιάδη κατέναν τη Σούφ μεταξύ Φαράν και το Φέλ και Λαβάν και Ασιρόθ και Διζάβ. Ένδεκα ημέρα είναι από Χορίβ δια της οδού του όρους Σιήρ έως Κάδης Βαρνή. Και το 40 έτος των 11 μήνα, την πρώτη του μηνός, ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος περί αυτών. Αφού επάταξε τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, ως της κατόκι εν Εσεβών, και τον Ογ βασιλέα της Βασάν, ως της κατόκι εν Ασταρόθ εν Εδρεή, εν δεύθεν του Ιορδάνου, εν τη γη Μωάβ, ήρχισεν ο Μωυσής να διασαφήσει τον νόμον τούτον λέγον. Κύριος ο Θεός ημών ελάλησε προς ημάς εν Χορίβ λέγον, αρκεί όσον εμείνατε εν το όρι τούτο. Στρέψατε και ακολουθήσατε την οδό σας και υπάγετε εις το όρος των Αμοραίων και εις πάντα στους περιοίκους αυτού, εις την πεδιάδα, εις το όρος και εις την κοιλάδα και εις την Μεσημβρίαν και εις τα παράλια, την γη των Χαναναίων και των Λίβανων έως του μεγάλου ποταμού, του ποταμού Εφράτου. Ιδού εγώ παρέδωκα εμπροστέν σας την γην. Εισέλθετε και κυριεύσατε την γην, την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρας σας. Προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών μεταυτούς. Και είπα προς εσάς κατ' εκείνων των καιρών, λέγον, δεν δύναμαι εγώ μόνος να σας βαστάζω. Κύριος ο Θεός σας επλήθυνε και ειδού την σήμερον είστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος. Κύριος ο Θεός των πατέρων σας να σας κάμει χιλιάκις περισσότερους παρότι είστε και να σας ευλογήσει καθώς ελάλησε προς εσάς. Πώς θέλω δυνηθεί εγώ μόνος να βαστάσω την ενόχλησή σας και το φορτίο σας και τα σαντιλογία σας. Λάβετε άνδρας σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θέλω καταστήσει αυτούς αρχηγούς εφημάς. Και απεκρίθητε προς εμέ λέγοντες, καλός ο λόγος τον οποίον ελάλησας δια να κάμωμεν αυτόν. Τότε έλαβον τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρας σοφούς και γνωστούς και κατέστησα αυτούς αρχηγούς εφημάς, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και επιστάτας των φυλών σας. Και προσέταξα εις τους κριτάς σας κατ' εκείνων των καιρών λέγον, ακούετε αναμέσων των αδελφών σας και κρίνετε δικαίως αναμέσων ανθρώπου και του αδελφού αυτού και του ξένου αυτού. Εν τη κρίση δεν θέλετε αποβλέπει εις πρόσωπα. Θέλετε ακούει των μικρών ως των μεγάλων. Δεν θέλετε φοβήστε πρόσωπον ανθρώπου, διότι η κρίση είναι του Θεού. Και πάσαν υπόθεσιν ή της ήθελεν είστε πολύ δύσκολος δια σας, αναφέρετε αυτήν εις εμέ και εγώ θέλω ακούει αυτήν. Και προσέταξα εις εσάς κατά των καιρών εκείνων πάντα όσα έπρεπε να πράττετε. Και σηκωθέντες από Χορίβ διεπεράσαμεν πάσαν την έρημον την μεγάλην και φοβεράν εκείνην, την οποίαν είδετε οδηπορούντες προς το όρος των Αμοραίων, καθώς Κύριος ο Θεός ημών προσέταξεν εις ημάς και ήλθομεν έως Κάδης Βαρνή. Και είπα προς εσάς, ήλθετε εις το όρος των Αμοραίων, το οποίον δίδει εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Ιδού, Κύριος ο Θεός σου παρέδωκε την γην εμπροστέν σου. Ανάβα, κυρίευσον, καθώς ελάλησε προς σε Κύριος ο Θεός των πατέρων σου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Και ήλθετε προς εμέ, πάντες ημείς και είπετε, Ας αποστείλωμεν άνδρας έμπροσθεν ημών και ας κατασκοπεύσωσιν εις ημάς την γην και ας απαγγείλωσι προς ημάς την οδόν δις πρέπει να αναβόμεν και τας πόλεις εις τας οποίας θέλωμεν υπάγει. Και ήρεσεν εις εμέ ο λόγος και έλαβον εξ ημών 12 άνδρας, άνδρα ένα κατά φυλήν. Και στραφέντες ανέβησαν εις το όρος και ήλθον μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και κατεσκόπευσαν αυτήν. Και λαβώντες εις τα σχήρας αυτών εκ των καρπών της γης, έφεραν προς ημάς και απήγγειλαν προς ημάς λέγοντες, «Καλή είναι η γη την οποίαν Κύριος ο Θεός ημών δίδει εις ημάς». Αλλά εσείς δεν ηθελήσατε να αναβείτε, αλυπηθήσατε εις την προσταγήν Κυρίου του Θεού σας. Και εγωγγήσατε εις τα σκηνά σας, λέγοντες, «Επειδή εμείς η ημάς ο Κύριος εξέβαλεν ημάς εκ της γης Αιγύπτου δια να παραδώσει ημάς εις την χείρα των Αμοραίων, ώστε να εξολοθρευθόμεν. Πού αναβαίνομεν ημείς?» Οι αδελφοί ημών εδηλίασαν την καρδίαν ημών, λέγοντες, «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος ημών, επόλης μεγάλε και δετυχισμένε έως του ουρανού, αλλά και ιούς των Ανακίμ είδομεν εκεί. Εγώ δε είπα προς εσάς, μη τρομάξετε, μη δε φοβηθείτε απ' αυτόν. Κύριος ο Θεός σας, ως τις προπορεύεται εμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ ημών εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν διερήμο, όπου είδες την ητρόπο Κύριος ο Θεός σου σε ευάστασε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού, κατά πάσαν την οδόν την οποίαν περιεπατήσατε, έως σου ήλθετε εις τούτον τον τόπον. Κατά τούτο όμως δεν επιστεύσατε εις Κύριον τον Θεό σας, ώστις προεπορεύετο έμπροσθέν σας εν διωδώ, δια να σας ευρίσκει τόπον στρατοπεδεύσεως, την με νύκτα διαπυρός, δια να δεικνύει σε εσάς την οδόν καθην έπρεπε να βαδίζετε, την δε ημέραν δια νεφέλης. Και ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν των λόγων σας, και οργίστη και όμως λέγον, ουδείς εκ των ανθρώπων τούτων της κακής ταύτης γενεάς, θέλει ειδή την γην την καλήν, την οποίον όμωσα να δώσω εις τους πατέρας σας. Εκτός Χάλευ Ιού του Ιεφωνή, ούτως θέλει ειδή αυτήν, και εις τούτον θέλω δώσει την γην, εις την οποίαν επάτησε και εις τους ιούς αυτού, διότι ούτως εντελώς οικολούθησε τον Κύριον. Και κατ' εμού εθυμώθη ο Κύριος δια σας, λέγον, ουδε σύ θέλεις εισέλθει εκεί. Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο παριστάμενος ενώπιόν σου, ούτως θέλει εισέλθει εκεί. Ενίσχυσον αυτόν, διότι αυτός θέλει κληροδοτήσει αυτήν εις τον Ισραήλ. Και τα παιδεία σας, τα οποία ελέγεται ότι θέλουν σι γίνει λάφυρον και οι ίσας ήτινες την σήμερον δεν γνωρίζουσιν καλών ή κακών, αυτοί θέλουσιν εισέλθει εκεί και εις αυτούς θέλω δώσει αυτήν και αυτοί θέλουσι κληρονομήσει αυτήν. Σεις όμως επιστρέψετε και υπάγετε εις την έρημον κατά την οδόν της ερυθράς θαλάσσης. Τότε απεκρίθητε και είπετε προς εμέ, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον, ημείς θέλομεν αναβεί και πολεμήσει κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Και ζωσθέντες έκαστος τα πολεμικά όπλα αυτού, είστε προπετής να αναβείτε εις το όρος». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Υπέ προς αυτούς, μη αναβείτε, μη δε πολεμήσετε, διότι εγώ δεν είμαι εν μέσω ημών, δια να μη συντριφθείτε έμπροσθεν των εχθρών σας. Ούτως ελάλησα προς εσάς, και δεν εισηκούσατε, αλυπηθήσατε εις την προσταγήν του Κυρίου και θρασινόμενοι ανέβητε εις το όρος. Και εξήλθον οι Αμοραίοι, οι κατοικούντες εν το όρι εκείνο, εις συνάντησιν ημών, και κατεδίωξαν ημάς, καθώς κάμνουσιν εμέλησε και επάταξαν ημάς εν Σιήρ έως Ορμά. Τότε επιστρέψαντες εκλάψατε ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν εισήκουσε της φωνής ημών, ουδέ έδωκεν εις ημάς ακρόαση. Και εμείνατε εν Κάδης ημέρας πολλάς, ως ασδήποτε ημέρας εμείνατε».
2: Παριμίε, κεφάλαιο θήτα. Η Σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής, ελατόμησε τους στήλους αυτής επτά. Έσφαξε τα σφάγια αυτής, εκέρασε τον ίνον αυτής και ετοίμασε την τράπεζαν αυτής. Απέστειλε τας θεραπένας αυτής, κηρύττει επί των υψηλών τόπων της πόλεως. Όστις είναι άφρον, ας στραφεί εδώ, και προς τους ενδεείς φρενών, λέγει προς αυτούς. Έλθετε, φάγετε από του άρτου μου και πίετε από του ίνου τον οποίον εκέρασα. Αφήσατε την αφροσύνην και ζήσατε, και κατευθύνθητε εν τη οδό της συνέσεως. Ο νουθετών χλεβαστήν λαμβάνει σε αυτόν ατιμίαν, και ο ελέγχον τον ασεβή λαμβάνει σε αυτόν μόμον. Μη έλεγχε χλεβαστήν, δια να μη σε μισήσει. Έλεγχε σοφόν και θέλει σε αγαπήσει. Δίδε αφορμήν εις τον σοφόν και θέλει γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιον και θέλει αυξηθεί εις μάθησιν. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και επίγνωσης Αγίων, φρόνησης. Διότι διεμού ημέρες σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί και έτη ζωής θέλουσι προστεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν, και εάν γίνεις χλεβαστής, σύ μόνος θέλεις πάσχει. Γινή άφρον, θρασία, ανόητος και μη γνωρίζουσα μηδέν, κάθεται εν τη θύρα της οικίας αυτής επί θρόνου, εν της υψηλής τόπης της πόλεως, προσκαλούσα τους διαβάτας τους κατευθυνωμένους εις την οδόν αυτών. Όστις είναι άφρον, αστραφεί εδώ, και προς τον ενδεή φρενών λέγει προς αυτόν. Τα κλοπημαία ύδατα είναι γλυκαία και ο κρύφιος άρτος είναι ειδής. Αλλά αυτός αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκροί και εις τα βάθη του άδου η κεκλειμένη αυτής. Παριμίε, κεφάλαιο γιώτα. Παριμίε Σολομώντος. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα. Υιός δε άφρον είναι λύπη της μητρός αυτού. Η θησαυρή της ανομίας δεν ωφελούσιν, η δε δικαιοσύνη ελευθερώνει εκ θανάτου. Ο Κύριος δεν θέλει λιμοκτονήσει ψυχήν δικαίου, ανατρέπει δε την περιουσίαν των ασεβών. Η οκνηρά χείρ πτωχίαν φέρνει, πλουτίζει δε η χείρ του επιμελούς. Ο συνάγων εν το θέρι είναι Υιός συνέσεως, ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό Υιός εσχήνης. Ευλογία επί την κεφαλήν του δικαίου, το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Η μνήμη του δικαίου είναι μετευλογίας, το δε όνομα των ασεβών σύπεται. Ο σοφός την καρδίαν θέλει δέχεσθε εντολάς, ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Ο περιπατών ένα κεραιότητη περιπατεί ασφαλώς, ο δε διαστρέφων τα σοδούς αυτού θέλει γνωριστεί. Ώστις νεύει δια του οφθαλμού προξενεί οδύνην, ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής, το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Το μίσος διεγείρει έρηδας, αλλη αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Εις τα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Η δε ράβδος είναι δια την ράχην του ενδεούς φρενών. Η σοφή αποταμιεύουσι γνώσιν. Το στόμα δε του προπετούς είναι πλησίον απολίας. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Καταστροφή δε των πενήτων, η πτωχία αυτών. Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν. Το προϊόν του ασεβούς εις αμαρτίαν. Ο φυλάτων την παιδείαν ευρίσκεται εν οδό ζωής. Ο δε εγκαταλείπων των έλεγχων αποπλανάται. Ώστις καλύπτει μίσος υποχείλη ψευδή και ώστις προφέρει συκοφαντίαν είναι άφρον. Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Αλλά ώστις κρατεί τα χείλη αυτού είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου αργύριον εκλεκτών. Η καρδία των ασεβών πράγμα μηδαμινών. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Οι δε άφρονες αποθνίσκουσι διέλειψιν φρενών. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Ως γέλος είναι εις τον άφρονα να πράττει κακόν. Η δε σοφία είναι ανδρός συνετού. Ο φόβος του ασεβούς θέλει επέλθει επ' αυτόν. Η επιθυμία δε των δικαίων θέλει εκπληρωθεί. Καθώς παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, ούτως ο ασεβής δεν υπάρχει. Ο δε δίκαιος θέλει είστε τεθεμελιωμένος εις τον αιώνα. Καθώς το όξος εις τους οδόντας και ο καπνός εις τους οφθαλμούς, ούτως είναι ο οκνηρός εις τους αποστέλλοντας αυτών. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας, τα δε έτη των ασεβών θέλουσιν ελατωθεί. Η προσδοκία των δικαίων θέλει είστε εφροσύνη, η ελπής όμως των ασεβών θέλει απολεστεί. Η οδός του Κυρίου είναι οχύρωμα εις τον άμεμπτον, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Ο δίκαιος εις τον αιώνα δεν θέλει σαλευθεί, η δε ασεβής δεν θέλουσι κατοικήσει την γην. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν, η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστον, το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουν σιτάφτα. Ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν. Και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέε στην γη την οποίαν θέλω σι δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισεν εν Χαράν. Και εκείθεν μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, μετόκισαν αυτόν εις την γην ταύτην, εις την οποίαν σεις κατοικείτε τώρα. Και δεν εδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή, ουδέ βήμα από δώσ. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν, και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν, ενώ δεν είχε τέκνον. Έλαλσε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε επάρικον εν γη ξένη, και θέλουσι δηλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη, και το έθνος εις το οποίον θέλουσι δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός. Και μετά ταύτα θέλουσιν εξέλθει και θέλουσιν μελατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν σε αυτόν διαθήκην περί τομής, και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν την 8η ημέρα. Και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι ευθονίσαντε στον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν σε αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ώστις κατέστησαν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφόλην την υγιήν της Αιγύπτου και Χαναάν, και η θλίψης μεγάλη. Και δεν ευρίσκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δε ο Ιακώβ ότι υπήρχε σύτος εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε πρώτη φοράν τους πατέρες ημών. Και εν τη δευτέρα ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς αυτού, και εφανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστήλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέραν αυτού Ιακώβ και πάσαν τη συγγένεια αυτού 75 ψυχάς. Και κατέβη ο Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύθησαν εκεί αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετεκομίστησαν εις Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι το οποίο ηγόρασαν ο Αβραάμ με τη μήνα Αργυρίου παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Καθώς δε επλησίαζαν ο καιρός της επαγγελίας, την οποία όμως εν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύφξησαν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Εωσού εσηκώθη η βαρσιλεύς άλλος, ώστις δεν ήξευρε τον Ιωσήφ. Ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μην ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό εγεννήθηκε ο Μωυσής και είχε θείον κάλος, ώστις ανετράφει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ερήφθη, ανέλαβε αυτόν η θυγάτηρ του Φαραώ και ανέθρεψε αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν την σοφία των Αιγυπτίων, και είτο δυνατός εν λόγης και ενέργης, ενώ δε ετελείωνε το 40 έτος της ηλικίας αυτού, ήλθεν εις την καρδίαν αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους ιούς Ισραήλ. Και ειδών τεινά αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν, και έκαμεν εκδίκησιν υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξας των Αιγύπτιων. Ενώ μιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελον νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν. Την δε ακόλουθον ημέρα εφάνει εις αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνην, υπόν. Άνθρωποι, αδελφοί είστε εσείς. Γιατί αδικείτε αλλήλους? Ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξεν αυτόν, υπόν. Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ' ημάς? Μήπως θέλει εσύ να με φωνεύσεις καθόν τρόπο εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων? Τότε ο Μωυσής έφυγε δια των λόγων τούτων και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 ιούς. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν τη ερήμο του όρου Σινά, εν μέσω φλογός και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα, και ενώ επλησίαζε για να παρατηρήσει, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έντρομος δε γινόμενος ο Μωυσής, δεν ετόλμα να παρατηρήσει. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, και ήκουσα των στεναγμών αυτών, και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς. Και τώρα ελθέ, θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον». Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες, τι σε κατέστησαν άρχονταν και δικαστήν, τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγών και λυτρωτήν, διαχειρός του Αγγέλου, του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Ούτως είναι ο Μωυσής, ως της είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούσει». Ούτως είναι ως της εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του Αγγέλου του λαλούντας προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωοποιά για να δώσει εις ημάς. Εις τον οποίον οι πατέρες ημών δεν ήθελησαν να υπακούσωσιν, αλλά απέβαλον και εστράφησαν εν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον, οι πόντες προς τον Ααρών, «Κάμε εις ημάς θεούς, ή την εστέλουση προβορεύεστε ημών». Διότι ούτως ο Μωυσής ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι συνέβη εις αυτόν. Και εκατεσκεύασαν μόσχονεν τις ημέρες εκείνες, και προσέφεραν θυσίαση στο είδωλον, και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρών αυτών. Όθεν εστράφει ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς εις τον αλατρεύωσιν τη στρατιά του ουρανού, καθώς είναι γεγραμμένον το βιβλίο των προφητών. Μήπως προσεφέρατε εις εμές φάγια και θυσίας 40 έτη εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Μάλιστα ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τους τύπους τους οποίους εκάμετε για να προσκυνείτε αυτούς, δια τούτο ο Θεός σας μετικήσει επέκεινα της Βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μετά των πατέρων ημών εν τη ερήμο, καθώς διέταξεν εκείνος ως της Ελάλη προς τον Μωυσήν να κατασκευάσει αυτήν κατά των τύπων των οποίων είχε ειδεί, την οποίαν και παραλαβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού εις την κατηκτηθήσαν γην των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε να πέμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ως της ευρεχάριν ενώπιον του Θεού και ηφχήθην εύρη κατοικίαν δια των θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οκοδόμησεν εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, καθώς ο προφήτης λέγει «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου». «Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ», λέγει Κύριος, «ή ποιος ο τρόπος εις αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα». Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδίαν και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω κι εσείς. Τι να των προφητών δεν δίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, των οποίων σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς. Ήτινες ελάβετε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε τάφτα, κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρησον Πνεύματος Αγίου, ατενίστασε των ουρανών, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξαντες μεταφωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Και γονατίσα σε φώναξε με τα φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν τάφτην». Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος εις των φώνων αυτού και έγινεν εν εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποίη την εκκλησίαν, εμβαίνον εις πάσαν οικίαν και εσύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος κατά βάση στην πόλη την Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε. διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, εξήρχονται αυτά φωνάζοντα μετά μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας, και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον έδιδαν προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες «Ούτως είναι η δύναμις του Θεού η μεγάλη». Έδιδαν δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρόν με τας μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και ευαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι και οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, δια να λάβωσι πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα του Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα, λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τη κακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού. Ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, «Δεήθητε εσείς υπέρε μου προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε». Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ κηρύξοντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον «Σηκώθητη και είπαγε προς Μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αύτη είναι έρημος». Και σηκωθήσει πήγε. Και ειδού άνθρωπος, εθίο ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ώστισι του επιπάντων των θησαυρών αυτής. Ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνωσκε τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον. Πλησίανσον και προσκολήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν. Και είπεν, «Άραγε γινώσκης α αναγινώσκης». Ο δε είπε, «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της». Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετ' αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγίνωσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον εμπροσθέν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού τι στέλνει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε, «Παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός?» Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ. Και λέγει ο ευνούχος, «Ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπεν, «Εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε». Και αποκριθείς είπε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι εις το Ίδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκείλυτεν εις πάσας τας πόλης, εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κεφάλαιο Δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε νεσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνωσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ουτοδειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε.
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι.
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτοί.
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά.
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου.
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Er nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Και γι' αυτό ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τρικεμίας. Bis Jesus sagte.
2: Μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε.
1: Ich möchte euch trainieren.
2: Θέλω να σας εκπαιδεύσω.
1: Damit ihr selbstständig werdet.
2: Για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir.
2: Αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε.
1: Wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen haben.
2: Όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα.
1: Auf großen Widerstand.
2: Και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste, geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους μαθητές,
1: wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη.
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα.
1: Dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι, πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος,
1: wir gehen
2: του
1: hinein,
2: βραδινού.
1: Wir gehen hinein in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές
2: του.
1: Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben,
2: και
1: damit wir bestehen
2: τώρα,
1: können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sag bewusst, wir Christen,
2: εμείς οι Χριστιανοί,
1: wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Dieser Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι
1: es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren, auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί σεώφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να έρθει.
1: Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken,
2: και εμείς οι Χριστιανοί
1: πιστεύουμε, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit.
2: Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου υπάρχει μόνο ευτυχία.
1: Ich höre manchmal,
2: ακούω πολλές φορές,
1: der Herr wird bald kommen.
2: Α, ο Κύριος θα έρθει γρήγορα.
1: In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sage dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, τι ωραία, θα πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν ένα, μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρα.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Aber da steht geschrieben, und
2: γραμμένο,
1: siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από, echt, από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε?
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν Party πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πάστε.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίο τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ήταν εκεί και κοιμόταν.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen
2: γιατί
1: hat?
2: Γιατί κοιμόταν, ξέρετε γιατί?
1: Weil wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Und deswegen konnte ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου.

0: Δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, er ist immer bei dir.
0: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος. Ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
0: Και τώρα αυτοί οι μαθητές.
1: Die haben ja Jesus erlebt.
0: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαν erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
0: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
0: Aber βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
0: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
0: Αρχίσαν να φωνάζουν, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
0: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
0: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: έτσι. Herr, to do, Herr, mach du.
0: Κύριε, κάντο, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ.
1: Mach du dieses, mach du jenes, Herr.
0: Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο.
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
0: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
0: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
0: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen.
0: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
0: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter
0: είμαι
1: euch,
0: μαζί σας.
1: Wenn Sturm
0: είμαι,
1: und Wellen
0: είμαι
1: kommen.
0: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
0: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
0: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
0: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
0: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
0: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
0: γιατί ο Κύριος σκεφτότανε,
1: jetzt in dieser Situation,
0: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
0: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
0: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
0: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den Wind sprechen,
0: και θα αρχίσανε να μιλάνε ενάντια στον άνεμο.
1: Nein.
0: Αλλά δεν το κάνανε.
1: Sie haben Angst gehabt.
0: Απλά φοβήθηκαν.
1: Kleine Vögel.
0: Μικρούλικα πουλάκια.
1: Kleine Babys.
0: Μωρά.
1: Aber keine Kämpfer.
0: Αλλά δεν ήταν
1: und Jesus steht auf und bedroht den Wind und spricht
0: Schweige. Ο Ιησούς και επιτιμά τον άνεμο, επιτιμά τα κύματα.
1: Und der Wind legte sich.
0: Και ο άνεμος
1: und es entstand eine Stille.
0: Και ξαφνικά γίνεται ηρεμία.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir.
0: Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη ειρήνη στη ζωή μας,
1: die Wurzel des Problems angehen.
0: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
0: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
0: Το θαύμα για να γίνει είναι
1: mit
0: στο
1: dem
0: στόμα
1: Herzen
0: σου.
1: Glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
0: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
0: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
0: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
0: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
0: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
0: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, ja, wir glauben.
0: Βέβαια,
1: ja,
0: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
0: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
0: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
0: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
0: Πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
0: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
0: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
0: Πιστεύουμε.
1: Und was sprechen wir? Unglauben.
0: Και Και αυτό που ομολογούμε τι είναι, απιστία.

0: Geschwister, wir können dasselbe tun.
1: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
0: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
1: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
0: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
1: Μπορείς να σηκωθείς και und, πρέπει να σηκωθείς.
0: Und du musst aufstehen.
1: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
0: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
1: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα
0: in
1: σου.
0: Deine Umstände hineinsprechen.
1: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
0: In dem Bewusstsein.
1: Με την πεποίθηση.
0: Der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist.
1: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
0: wer
1: κόσμο.
0: Is in the world, the Teufel is in the world.
1: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
0: Aber wer is größer als the Teufel?
1: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος
0: unser
1: από,
0: Jesus.
1: Από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
0: Sag niemals, du kannst das nicht.
1: Μην πεις ποτέ δεν μπορώ.
0: Weil Jesus zu dir sagt,
1: γιατί ο
0: du
1: Κύριος
0: kannst.
1: Σου λέει μπορείς.
0: Du kannst.
1: Μπορείς.
0: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
1: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
0: The Herr is in deinem boat.
1: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
0: Aber möchte, dass du anfängst,
1: αλλά,
0: diesen Kampf zu
1: αλλά
0: kämpfen.
1: Θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ο Herr,
1: Κύριε,
0: siehst du meine Probleme?
1: Δες τα προβλήματά μου.
0: Kämpfe du, Herr.
1: Ach, Kyrie, mach
0: du her.
1: Kann er gerade, Kyrie.
0: Ich bin so schwach.
1: Ich bin so adinatos.
0: Ich bin so klein.
1: Ich bin so mikros.
0: Und der Herr sagt?
1: Der Kyrie ist die Lei.
0: Hochi. Steh du auf.
1: Siko.
0: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
1: Εσύ πηγαίνε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
0: Es steht nicht geschrieben.
1: Δεν είναι γραμμένο.
0: Pastor, widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
1: Ότι οι ποιμένες αν αντισταθούν στον εχθρό θα φύγει.
0: Wir müssen auch widerstehen.
1: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
0: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und ihr wird fliehen.
1: Αλλά είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
0: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
1: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
0: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt's manchmal Sturm.
1: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
0: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
1: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
0: Dass wir stark werden im Glauben.
1: Να δυναμώσει η πίστη μας.
0: Dass wir unseren Glauben einsetzen.
1: Η πίστη μας να είναι αμετάθετη.
0: Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.
1: Και αν αδέρφια αυτό δεν το κάνουμε, τότε θα κατακλειστούμε από τα κύματα.
0: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wir werden überrollt werden.
1: Αν συνεχίσουμε να είμαστε όπως μέχρι σήμερα, τότε τα κύματα θα έρθουν πάνω μας.
0: Gott hat dir eine mächtige Waffe gegeben.
1: Ο Κύριος σας έδωσε ένα παντοδύναμο όπλο.
0: Und was ist diese Waffe?
1: Ποιο Dein είναι Mund. Αυτό το όπλο? Το στόμα σου.
0: Dein Mund.
1: Το στόμα σου.
0: Deine Zunge.
1: Η γλώσσα
0: ist diese
1: σου.
0: Waffe.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο.
0: Τι
1: πρέπει να το μεταχειριστείς αυτό
0: Und
1: το όπλο.
0: Und sprich du zu deinen Wellen.
1: Και
0: sprich
1: να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
0: Und was machst du dann?
1: Και τότε τι κάνεις?
0: Wenn dieser Berg sagt.
1: Αν μιλήσεις αυτό το βουνό. Τι γίνεται?
0: Ich will nicht gehen.
1: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
0: Oh, es funktioniert nicht.
1: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
0: Ich gehe wieder zurück.
1: Υποχωρώ.
0: Nein, du wirst widersprechen.
1: πρέπει να αντισταθείς.
0: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein, in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
1: Μέσα στην οικογένειά σου, ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
0: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
1: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
0: Du wirst Leben aussprechen.
1: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
0: Über deine Familie.
1: Για την οικογένειά σου.
0: Du wirst Leben aussprechen.
1: Θα μιλήσεις λόγια.
0: Über deine Stadt, über Athen.
1: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
0: Du wirst Leben aussprechen.
1: Θα μιλήσεις
0: und
1: λόγια
0: nicht den Tod.
1: Για την ζωή και όχι λόγια θανάτου.
0: In der Gemeinde.
1: Μέσα στην εκκλησία.
0: Oh Herr, es ist so schwierig.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Wir kommen nicht mehr weiter.
1: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
0: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ja, klar.
1: Ja, βεβαίως.
0: Der Pastor.
1: Oh, ποιος θέλει ο ποιμένας.
0: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
1: Δεν εργάζεται λίγο.
0: Der fastet nicht.
1: Δεν νηστεύει.
0: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller wachsen. Dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde. Weißt du, was du machst? Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
1: Milas thanato ya tin eklesia.
0: Und die Gemeinde wird sterben.
1: Ke eklesia tha pethani.
0: Aber sprich Leben aus.
1: Na milisis zoi ya tin eklesia.
0: Sprich Leben aus.
1: Na milisis zoi loya zois.
0: Herr,
1: Kyrie,
0: wir werden blühen wie ein blühender Garten.
1: Tha anthis thume Kyrie, san anthismenos kipos.
0: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
1: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
0: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
1: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μες στην εκκλησία.
0: Sprich Leben aus über deine Leid, über deinen Pastor.
1: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
0: Was geschieht heute?
1: Τι συμβαίνει σήμερα?
0: Bei euch nicht.
1: Όχι ανάμεσά σας.
0: Bei den Eskimos.
1: Στους Εσκιμώους.
0: Und bei den Indianern.
1: Και στους Ινδιάνους.
0: Und in Deutschland.
1: Και στη Γερμανία, βέβαια.
0: Es wird nur kritisiert.
1: Μόνο κριτική.
0: Nur kritisiert.
1: Μόνο κριτική.
0: Jeder weiß, wie es geht.
1: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Aber niemand nimmt Verantwortung.
1: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Und schuld ist immer der Pastor.
1: Βέβαια, φταίει ο ποιμένας.
0: Tod.
1: Θάνατος.
0: Tod.
1: Θάνατος.
0: Tod in der Gemeinde.
1: Θάνατος στην εκκλησία.
0: Du zerstörst die Gemeinde.
1: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
0: Mit deinem Reden.
1: Με αυτά που λες.
0: Also sprich Leben aus.
1: Άρχισε να μιλάς ζωή.
0: Sprich Sieg aus.
1: Μίλα νίκη.
0: Sprich Wachstum aus.
1: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
0: Amen.
1: Αφύπνιση.
0: Sprich Heilung aus.
1: Θεραπεία μίλα.
0: Und nicht Krankheit.
1: Και όχι ασθένεια.
0: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
1: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
0: Und ich musste warten.
1: Και έπρεπε να περιμένω.
0: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
1: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
0: Interessant, einmal zu hören.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
0: Was dort gesprochen wird.
1: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
0: Ach, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
1: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
0: Der andere, ja, meine Knie.
1: Oh, εμένα το γονατό μου.
0: Der nächste, oh, mein Herz.
1: Το χέρι μου.
0: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
1: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
0: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
1: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
0: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
1: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
0: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
1: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
0: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
1: Καρποφορία και όχι έλλειψη.
0: Sprich die Lösung aus und nicht das Problem.
1: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
0: Die Lösung.
1: Για τις λύσεις.
0: Und nicht das Problem.
1: Και όχι για τα προβλήματα.
0: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
1: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
0: Wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
1: Εάν μιλάμε το λόγο του Κυρίου.
0: Es wird tun, was gesagt hat.
1: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
0: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
1: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren in, dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα,
1: am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο
1: bis
2: ένας
1: zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον
1: ich
2: μέχρι τον τελευταίο πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός,
1: bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Du pa, κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Karalabashandra, barabashandra, boom. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψεις εσένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst,
2: για
1: wenn der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: τις
2: υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος μου θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, Jeder den Mund aufmacht.
2: Εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας.
1: Aufstehen im Sturm.
2: Να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα.
1: Erkennen wer wir sind.
2: Να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
1: Und sprechen zu unseren Umständen.
2: Και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας.
1: Und dem Feind zu widerstehen.
2: Και να αντισταθούμε στον εχθρό.
1: Den Sturm zu stillen in deinem Leben.
2: Για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden.
2: Πρέπει να οριμάσουμε.
1: Und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister.
2: Και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Doch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ
1: βαθύ σκοτάδι. Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Να το ταΐζουνε και να το ταΐζουνε και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch
2: προφητεία.
1: Eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια.
1: Was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: Πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Την προφητεία και να μιλήσεις
1: Dann beginnt die Prophetie
2: το λόγο
1: zu arbeiten.
2: Στις καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu
2: Μην
1: proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στον διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Meinen Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε
1: Einmal,
2: περίπτωσή
1: zweimal,
2: σου.
1: Dreimal.
2: Μια φορά, δυο φορές,
1: Bis
2: τρεις φορές. Μέχρι να τα διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum? Wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: Τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.
1: Das wollte Jesus seinen Jüngern lernen.
2: Αυτό ήθελε να μάθει στους μαθητές εκεί.
1: Dass sie eigentlich dieselbe Vollmacht haben wie selber.
2: Ότι οι μαθητές είχαν την ίδια δύναμη όπως και αυτός.
1: Deswegen sagt, wo ist doch euer Glaube?
2: Γι' αυτό είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Jetzt steht ihr auf, jetzt sprich du.
2: Σήκω λοιπόν εσύ, μίλα εσύ τώρα.
1: Sprich Leben aus, sprich Sieg aus.
2: Αλλά να μιλήσεις νίκη, να μιλήσεις ζωή.
1: Weil du bist geboren zum Siegen.
2: Γιατί γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
2: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
2: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
2: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
2: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
2: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
2: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
2: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder.
2: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουνε.
1: Dein Ehepartner.
2: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
2: Δεν πρόκειται.
1: Und er versteht es, gut zu sprechen.
2: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
2: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
2: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
2: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη σύζυγό σου.
1: Wir haben zu lange den Fluch ausgesprochen.
2: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατά.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus, wir sprechen Sieg aus.
2: Σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
2: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη μεγάλη ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deiner Familie, über deinem Haus.
2: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο. Την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
2: Κύριε, το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
2: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
2: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Er ist ein besiegter Feind.
2: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
2: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Nein. Sag, dass verloren hat.
2: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und this is Jesus.
2: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
2: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, jetzt ist Abend.
2: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt beginne zu lernen.
2: Τώρα όμως πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
2: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
2: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
2: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
2: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
2: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
2: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
2: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
2: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
2: Το βλέπουμε
1: überall.
2: Στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
2: Τι βλέπουμε, ένα πόλεμο.
1: Aber wisst ihr, es ist interessant,
2: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
2: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.
2: Ο εχθρός επετέθη στο Ισραήλ.
1: Und der Feind wird die Gemeinde angreifen.
2: Έτσι ο εχθρός θα επιτεθεί στην Εκκλησία.
1: Der Feind hat Israel den Krieg erklärt.
2: Κήρυξε πόλεμο στον Ισραήλ ο εχθρός.
1: Und unser Feind erklärt den Krieg gegen die Gemeinde.
2: Και ο εχθρός κηρύσσει πόλεμο τώρα στην Εκκλησία.
1: Wir müssen wieder ernst nehmen unsere Nachfolge.
2: Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συνέπειες.
1: Und wir müssen aufstehen.
2: Πρέπει να σηκωθούμε.
1: Und in der geistlichen Welt erkennen.
2: Και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο.
1: Wo wir eigentlich stehen.
2: Πού βρισκόμαστε πραγματικά;
1: Wir müssen lernen im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
2: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
1: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
2: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
2: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
1: Und er möchte uns den Sieg schenken.
2: Και θέλει να μας χαρίσει τη νίκη.
1: Und deswegen sagt der Herr.
2: Και γι' αυτό λέει ο Κύριος.
1: Steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
2: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
1: Denn dazu bist du berufen.
2: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
1: Nicht nur zu sitzen.
2: Όχι μόνο να κάθεσαι
1: und gefüttert zu werden.
2: Και να τρέφεσαι.
1: Und dann gehst du nach Hause.
2: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
1: Und zu Hause gibt es Schwierigkeiten.
2: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
1: Und dann jammerst du.
2: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
1: Nein, dann stehst du auf.
2: Σήκω.
1: Du sprichst Sieg hinein.
2: Να
1: du sprichst Leben
2: νίκη.
1: Hinein.
2: Να
1: du sprichst Frucht
2: ζωή,
1: hinein.
2: Να μιλήσεις καρποφορία.
1: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
2: Να
1: du
2: sprichst για ζωή στην Εκκλησία.
1: Frucht in die Gemeinde.
2: Καρποφορία στην Εκκλησία.
1: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
2: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα Εκκλησία.
1: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
2: Θα πετύχουμε τη νίκη.
1: Wir werden den Feind widerstehen.
2: Θα σηκωθούμε.
1: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
2: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό; Γιατί;
1: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
2: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
1: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen. 100 mal, 1000 mal.
2: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς χίλιες φορές.
1: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
2: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη.
1: Wirst du keinen Sieg erleben.
2: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
1: Keinen Sieg.
2: Δεν μπορείς να πετύχεις
1: Und
2: νίκη.
1: Deswegen ist es so wichtig.
2: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen.
2: Πριν
1: die
2: να σηκωθούμε
1: des Teufels.
2: Και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται.
1: Dass wir unser Herz prüfen.
2: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Unser Herz muss in Ordnung sein.
2: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
1: Was meine ich damit?
2: Τι εννοώ με αυτό;
1: Wir sind die Gemeinde.
2: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα;
1: Kinder Gottes.
2: Τα παιδιά του Κυρίου.
1: Eine Familie.
2: Που είναι μια οικογένεια.
1: Und doch gibt es in den Gemeinden
2: Και
1: Streit παρόλα
2: αυτά,
1: und Zank.
2: Ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Nicht öffentlich, nein.
2: Όχι φανερά.
1: Aber hintenrum.
2: Αλλά από πίσω.
1: Da wird gesprochen hintenrum.
2: Κουβέντες γίνονται. Κρυφά.
1: Und wenn du dies tust
2: και
1: und du stehst auf, dann wird der Feind dich besiegen.
2: Και αν το κάνεις αυτό, τότε ο εχθρός θα σε νικήσει.
1: Es gibt viele Gemeinden.
2: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες.
1: Wo sich Geschwister gegenseitig verletzt haben.
2: Όπου τα αδέρφια αλληλοπληγώθηκαν.
1: Einander verletzt haben. Mit Worten und mit Taten.
2: Ο ένας πλήγωσε τον άλλον με λόγια και με πράξεις.
1: Und wenn solche Dinge nicht bereinigt sind, werden wir keinen Sieg erleben.
2: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
1: Nur in der Einheit sind wir stark.
2: In der Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
1: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
2: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
1: Ach, weißt du, ich sehe und sehe und
2: Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
1: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen die anderen.
2: Και αρχίζεις να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
1: Und es gibt einige Gemeinden.
2: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
1: Gibt es zwei Gruppen.
2: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
1: Zwei Lager.
2: Δύο καταστάσεις.
1: Aber keine Einheit.
2: Αλλά καμία ενότηση.
1: Wir haben Recht.
2: Εμείς έχουμε δίκιο.
1: Nein, wir haben recht.
2: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
1: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
2: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
1: Und der Teufel lacht.
2: Ο διάβολος γελάει.
1: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
2: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
1: Und doch war der Teufel im Paradies.
2: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
1: Und genauso.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
1: Durch Uneinigkeit.
2: Μέσω της διάσπασης.
1: Übereinander reden.
2: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
1: Separierung.
2: Απομάκρυση, χωρισμός, διαχωρισμός.
1: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
2: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
1: Bevor wir aufstehen
2: und
1: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
2: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
2: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
1: Gibt es da etwas?
2: Αν υπάρχει κάτι,
1: was ich vor Gott bringen muss,
2: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
1: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
2: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
1: tut mir leid,
2: λυπάμαι.
1: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
2: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
1: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
2: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
1: Als Sieger.
2: Σαν νικητές.
1: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
2: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
1: Amen. Sprich.
2: Μίλα.
1: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
2: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
1: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartnern, gegenüber deinen Kindern, gegenüber vielleicht deinem Chef? Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
2: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της Εκκλησίας?
1: Ist dein Herz in Ordnung?
2: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
1: Das kannst nur du beantworten.
2: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να απαντήσεις.
1: Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
2: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
1: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
2: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
1: Weil
2: στον
1: wir
2: Κύριο.
1: Leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
2: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
1: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
2: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
1: Amen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, hat der Feind kein Anrecht.
2: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
1: Und wenn wirst du hierher kommen, bevor du in den Gottesdienst kommst,
2: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
1: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
2: Θα πρέπει όταν είναι να
1: μιλήσεις,
2: να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
1: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über der Gemeinde.
2: Να μιλάς για υπέρ
1: Du wirst Freiheit aussprechen über der Gemeinde.
2: Για την Εκκλησία.
1: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
2: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά.
1: Du bist zum Siegen geboren.
2: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Steh auf und kämpfe den Kampf des Glaubens. Amen.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, πρώτο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα λόγια που ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στην έρημο, στην πεδιάδα απέναντι της Σούφ, ανάμεσα στη Φαράν και την Τοφέλ και τη Λαβάν και την Ασιρόθ και την Διζάβ. Από το Χορίβ είναι 11 ημέρες διαμέσου του δρόμου του βουνού Σιήρ μέχρι την Κάδης Βάρνη. Και τον 40ο χρόνο, τον 11ο μήνα, την πρώτη του μήνα, ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για αυτούς. Αφού πάταξε το Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, που κατοικούσε στην Ασταρόθ, στην περιοχή Εδρέη, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στη γη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί τούτο τον νόμο λέγοντας: «Ο Κύριος ο Θεός μας μίλησε σε μας στο Χορίβ, λέγοντας: αρκεί όσο μείνατε σε τούτο το βουνό. Στρέψτε και ακολουθήστε το δρόμο σας και πηγαίνετε στο βουνό των Αμοραίων και σε όλους τους περιοίκους του, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα, και στα μεσηβρινά και στα παράλια, τη γη των Χαναναίων και το Λίβανο, μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη. Δέστε, εγώ παρέδωσα μπροστά σας τη γη. Μπείτε μέσα και κυριεύστε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, να τη δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους ύστερα από αυτούς. Και κατά τον καιρό εκείνο είπα σε εσάς λέγοντας: δεν μπορώ εγώ μόνος μου να σας βαστάζω. Ο Κύριος, ο Θεός σας, σας πλήθυνε και δέστε, σήμερα είστε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος. Ο Κύριος, ο Θεός του Πατέρα σας, να σας κάνει χίλιες φορές περισσότερους από ό,τι είστε και να σας ευλογήσει καθώς μίλησε σε εσάς. Πώς θα μπορέσω εγώ μόνος μου να βαστάξω την ενόχλησή σας και το φορτίο σας και τις αντιλογίες σας? Πάρτε άνδρες σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θα τους καταστήσω αρχηγούς επάνω σας. Και αποκριθήκατε σε μένα λέγοντας: καλός είναι ο λόγος που μίλησες για να τον κάνουμε. Τότε πήρα τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρες σοφούς και γνωστούς, και τους κατέστησα αρχηγούς επάνω σας, χιλίαρχους και εκατόνταρχους και πεντηκόνταρχους και δέκαρχους και επιστάτες των φυλών σας. Και πρόσταξα τους κριτές σας κατά τον καιρό εκείνο λέγοντας: ακούτε ανάμεσα στους αδελφούς σας και κρίνετε δίκαια ανάμεσα σε άνθρωπο και στον αδελφό του και στον ξένο του. Στην κρίση δεν θα αποβλέπετε σε πρόσωπα. Θα ακούτε το μικρό όπως το μεγάλο. Δεν θα φοβάστε πρόσωπο ανθρώπου, επειδή η κρίση είναι του Θεού. Και κάθε υπόθεση που θα ήταν πολύ δύσκολη για σας, να την αναφέρετε σε μένα και εγώ θα την ακούω. Και σας πρόσταξε εκείνο το καιρό όλα όσα έπρεπε να παράτετε. Και αφού σηκωθήκαμε από το Χορίβ, διαπεράσαμε ολόκληρη εκείνη την έρημο, τη μεγάλη και φοβερή, που είδατε, οδηπορώντας προς το βουνό των Αμοραίων, καθώς ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε μας, και ήρθαμε μέχρι την Κάδης Βαρνή. Και σας είπα: ήρθατε στο βουνό των Αμοραίων που μας δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός σου παρέδωσε μπροστά σου τη γη. Ανέβα, κυρίευσε, όπως ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου μίλησε σε σένα. Μη φοβηθείς, μήτε να δηλιάσεις. Και ήρθατε σε μένα όλοι εσείς και είπατε: ας αποστείλουμε άνδρες μπροστά μας και ας κατασκοπεύσουν για μας τη γη και ας μας αναγγείλουν το δρόμο, διαμέσου του οποίου πρέπει να αναβούμε και τις πόλεις στις οποίες θα πάμε. Και μου άρεσε ο λόγος και πήρα από σας 12 άνδρες, ένα άνδρα αναφίλη. Και αφού στράφηκαν, ανέβηκαν το βουνό και ήρθαν μέχρι την φάραγγα Εσχόλ και την κατασκόπευσαν. Και παίρνοντας στα χέρια τους από τους καρπούς της γης, μας τους έφεραν και μας ανήγγυλαν λέγοντας: «Η γη που ο Κύριος ο Θεός μας δίνει σε μας είναι καλή. Αλλά εσείς δεν θελήσατε να ανεβείτε, αλλά πειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας. Και γονγκίσατε στις σκηνές σας λέγοντας: επειδή ο Κύριος μας μισούσε, μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, για να μας παραδώσει στο χέρι των Αμοραίων, ώστε να εξολοθρευτούμε. Πού ανεβαίνουμε εμείς? Οι αδελφοί μας δίλιασαν την καρδιά μας λέγοντας: «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος από μας. Οι πόλεις μεγάλες και με τύχη μέχρι τον ουρανό». Αλλά είδαμε εκεί και τους γιους των Ανακίμ. Και εγώ σας είπα: «Μη τρομάξετε ούτε να φοβηθείτε από αυτούς. Ο Κύριος ο Θεός σας που προπορεύεται μπροστά σας, αυτός θα πολεμήσει για σας, σύμφωνα με όλα όσα έκανε προς υπεράσπιση μας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας. Και στην έρημο, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε κράτησε. Όπως ένας άνθρωπος κρατάει το γιο του σε ολόκληρο το δρόμο που περπατήσατε, μέχρι ότου ήρθατε σε τούτο τον τόπο. Κατά τούτο όμως, δεν πιστέψατε στον Κύριο το Θεό σας, που προπορευόταν μπροστά σας το δρόμο για να σας βρίσκει τόπο στρατοπέδευσης, τη νύχτα μεν σε μορφή φωτιάς, για να σας δείχνει το δρόμο στον οποίο έπρεπε να βαδίζετε, την ημέρα δε σε μορφή νεφέλης. Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή το λόγο σας και οργίστηκε, λέγοντας: «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους τούτης της κακής γενεάς δεν θα δει την καλή γη που ορκίστηκα να δώσω στους πατέρες σας. Εκτός από τον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή. Αυτός θα τη δει και σε αυτό θα δώσω τη γη στην οποία πάτησε και στους γιους του, επειδή αυτός ακολούθησε ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και εναντίον μου θύμωσε ο Κύριος εξαιτίας σας, λέγοντας: ούτε εσύ θα μπεις εκεί μέσα. Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, που παρίσταται μπροστά σου, αυτός θα μπει εκεί μέσα. Ενίσχυσέ τον, επειδή αυτός θα την κληροδοτήσει στον Ισραήλ. Και τα παιδιά σας, που λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρο, και οι γη σας, που σήμερα δεν γνωρίζουν καλό ή κακό, αυτοί θα μπουν εκεί μέσα. Και σε αυτούς θα τη δώσω και αυτοί θα την κληρονομήσουν. Εσείς, όμως, επιστρέψτε και πηγαίνετε στην έρημο, προς το δρόμο της Ερυθράς Θάλασσας». Τότε αποκριθήκατε και μου είπατε: «Αμαρτήσαμε στον Κύριο. Εμείς θα ανέβουμε και θα πολεμήσουμε σύμφωνα με όσα μας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός μας». Και αφού ζωστήκατε ο καθένας τα πολεμικά του όπλα, υπήρξατε προπετής να ανεβείτε στο βουνό. Και ο Κύριος μου είπε: «Πες τους, μη ανεβείτε ούτε να πολεμήσετε, επειδή εγώ δεν είμαι ανάμεσά σας, για να μην συντριφτείτε μπροστά στους εχθρούς σας». Έτσι σας μίλησα, και εσείς δεν εισακούσατε, αλλά απειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου και με θρασίτητα ανεβήκατε στο βουνό. Και οι Αμοραίοι, που κατοικούν στο βουνό εκείνο, βγήκαν σε συνάντησή σας και σας καταδίωξαν, καθώς κάνουν τα μελίσια, και σας πάταξαν στο Σιήρ μέχρι την Ορμά. Τότε, αφού γυρίσατε, κλάψατε μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν εισάκουσε τη φωνή σας, ούτε έδωσε σε εσάς ακρόαση. Και μείνατε στην Κάδης πολλές ημέρες, όσεσδήποτε ημέρες μείνατε.
2: Η Σοφία οικοδόμησε το σπίτι της, λατόμησε τους στήλους της 7 φορές. Έσφαξε τα σφαγιά της, κέρασε το κρασί της και ετοίμασε το τραπέζι της. Έστειλε τις υπηρέτριές της, κηρύττει πάνω στους υψηλούς τόπους της πόλης: «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ». Και σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό τους λέει: «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιείτε από το κρασί μου που κέρασα. Αφήστε την αφροσύνη και ζήστε. Κατευθυνθείτε στο δρόμο της σύνεσης. Εκείνος που νουθετεί ένα χλεβαστή παίρνει επάνω του ατιμία, και εκείνος που ελέγχει τον ασεβή παίρνει επάνω του μόμο. Μη ελέγχεις το χλεβαστή για να μη σε μισήσει. Έλεγχε το σοφό και θα σε αγαπήσει. Δίνε αφορμή στο σοφό και θα γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιο και θα αυξηθεί σε μάθηση. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και επίγνωση των Αγίων η φρόνηση. Επειδή διαμέσου εμού οι ημέρες σου θα πολλαπλασιαστούν και χρόνια ζωής θα προσθεθούν σε σένα. Αν γίνεις σοφός, θα είσαι σοφός για τον εαυτό σου, και αν γίνεις χλεβαστής, εσύ μονάχα θα πάσχεις. Μια άφρονη γυναίκα, θρασία, ανόητη, που δεν γνωρίζει τίποτε, κάθεται στην πόρτα του σπιτιού της πάνω σε θρόνο, στους υψηλούς τόπους της πόλης, προσκαλώντας τους διαβάτες, αυτούς που κατευθύνονται στο δρόμο τους: «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ». Και σε αυτόν που είναι χωρίς μυαλό του λέει: «Τα κλεμμένα νερά είναι γλυκά και το κρυφό ψωμί ευχάριστο». Αυτός όμως αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκροί και οι καλεσμένοι της οδηγούνται στα βάθη του Αδί.
1: Παροιμίες του Σολομώντα.
2: Σοφός γιος φρένει πατέρα, αλλά άφρονας γιος είναι λύπη της μητέρας του. Οι θησαυροί της αρρωμίας δεν ωφελούν, ενώ η δικαιοσύνη ελευθερώνει από θάνατο. Ο Κύριος δεν θα αφήσει να πεινάσει η ψυχή του δικαίου, ενώ ανατρέπει την περιουσία των ασεβών. Το οκνηρό χέρι φέρνει φτώχεια, πλουτίζει όμως το χέρι του επιμελή. Όποιος μαζεύει μέσα στο καλοκαίρι είναι γιος σύνεσης, ενώ εκείνος που κοιμάται στο θερισμό είναι γιος ντροπής. Ευλογία πάνω στο κεφάλι του δικαίου. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Η μνήμη του δικαίου είναι με ευλογία, ενώ το όνομα των ασεβών σαπίζει. Ο σοφός στην καρδιά θα δέχεται εντολές, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Όποιος περπατάει με ακεραιότητα, περπατάει με σιγουριά. Όποιος όμως διαστρέφει τους δρόμους του, θα γνωριστεί. Όποιος νεύει με το μάτι, προξενεί οδύνη, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Το μίσος διεγείρει έρηδες. Η αγάπη όμως σκεπάζει όλα τα σφάλματα. Στα χείλη του συνετού βρίσκεται η σοφία, ενώ η ράβδος είναι για τη ράχη εκείνου που δεν έχει μυαλό. Οι σοφοί αποταμιεύουν γνώση, ενώ το στόμα του προπέτη είναι κοντά στην απώλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρή του πόλη, ενώ καταστροφή των πενήτων είναι η φτώχεια τους. Τα έργα του δικαίου είναι για ζωή, το προϊόν του ασεβή για αμαρτία. Όποιος φυλάται την παιδεία βρίσκεται σε δρόμο ζωής, ενώ εκείνος που εγκαταλείπει τον έλεγχο αποπλανιέται. Όποιος σκεπάζει μίσος κάτω από χείλη αναλυθεί και όποιος προφέρει συκοφαντία είναι άφρονας. Μέσα στην πολυλογία δεν λείπει κάποια αμαρτία. Όποιος όμως κρατάει τα χείλη του είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου είναι εκλεκτό ασήμι, η καρδιά των ασεβών ένα μηδαμινό πράγμα. Τα χείλη του δικαίου βόσκουν πολλούς, ενώ οι άφρονες πεθαίνουν εξαιτίας έλλειψης μυαλού. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θα προσθεθεί σε αυτή. Σαν γέλιο είναι στον άφρονα να πράττει κακό, ενώ η σοφία είναι άνδρα συνετού. Ο φόβος του ασεβή θα έρθει επάνω του, ενώ η επιθυμία των δικαίων θα εκπληρωθεί. Όπως παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, έτσι και ο ασεβής δεν υπάρχει, ενώ ο δίκαιος θα είναι θεμελιωμένος στον αιώνα. Όπως το ξύδι στα δόντια και ο καπνός στα μάτια, έτσι είναι ο οκνηρός σε αυτόν που τον στέλνουν. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρες, ενώ τα χρόνια των ασεβών θα ελαττωθούν. Η προσδοκία των δικαίων θα είναι εφροσύνη, η ελπίδα όμως των ασεβών θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχύρωμα στον άμεμπτο, αλλά όλεθρος στους εργάτες της ανομίας. Ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί στον αιώνα, ενώ οι ασεβείς δεν θα κατοικήσουν τη γη. Το στόμα του δικαίου αναδίνει σοφία, ενώ η αναλυθής γλώσσα θα εκοπεί. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο, ενώ το στόμα των ασεβών τα διεστραμμένα. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας, «Έτσι είναι τα πράγματα?» Και ο Στέφανος αποκρίθηκε, «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στην Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στην Χαράν, και του είπε, «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Και εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στην Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει στη χώρα αυτή που κι εσείς τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε ιδιοκτησία σε αυτήν ούτε ένα μέτρο γης, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε τότε παιδί. Ο Θεός δηλαδή του είπε τα εξής. «Οι απόγονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Και το έθνος που θα τους υποδηλώσει θα το τιμωρήσω εγώ», είπε ο Θεός. «Και ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρέψουν στον τόπο αυτό εδώ». ο Θεός του έδωσε διαθήκη που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισάκ, του έκανε την 8η μέρα περιτομή και ο Ισάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους πατέρες των φιλών μας. Οι 12 γιοι του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Τον γλίτωσε από όλες τις θλίψεις του, του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της Αιγύπτου και όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χανάν και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι βρισκόταν σιτάρι στην Αίγυπτο, έστειλε εκεί τους πατέρες μας. Πήγαν για πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον Ιακώβ, τον πατέρα του και όλους τους συγγενείς του, 75 ανθρώπους. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, ώσπου πέθανε και αυτός και οι προπάτορές μας. Μεταφέρθηκαν τότε τα οστά τους στη Σιχέμ, όπου κεθάφτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμόρ του Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε ασήμι. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, αυξήθηκε ο λαός του Ισραήλ και πλήθυνε στην Αίγυπτο. Και τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρεύσει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζήσουν. Αυτό τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός στο Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν γιο δικό της. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός τόσο στα λόγια όσο και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους απελευθερώσει μέσον αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα τους είδε να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει λέγοντας «Ακούστε, είστε αδέρφια, γιατί μαλώνετε». Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε 2 παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρους Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό, ο Μωυσής ξαφνιάστηκε. Και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε «Βγάλε τα αποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους, γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο». Αυτό το Μωυσή που τον απαρνήθηκαν όταν έλεγαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία, αφού έκανε θαύματα εκπληκτικά στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά Θάλασσα και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες «Ένα προφήτη σαν και εμένα θα αναδείξει για σας ο Θεός από σας τους ίδιους». Αυτός, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο Οροσινά και στους πατέρες μας, και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούσαν στη ζωή για να μας τα μεταδώσει. Οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Γι' αυτό είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς που θα πηγαίνουν μπροστά να μας δείχνουν το δρόμο, γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε». Και κατασκεύασαν εκείνες τις μέρες ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία στο είδωλο και γιόρταζαν προς τιμήν αυτού που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Τότε ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως γράφει στο βιβλίο των προφητών «Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες?» «Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που φτιάξατε για να προσκυνάτε. Γι' αυτό θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα». Στην έρημο οι πατέρες μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου, που ο Θεός διέταξε το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που είχε δει. Τη σκηνή αυτή την παρέλαβαν οι πατέρες μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατάλαβαν με τον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που την κατοικούσαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή του την έκτισε ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης, «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να ακουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε», λέει ο Κύριος, «και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου? Εγώ δεν τα φτιάξα όλα αυτά». Σκληροτράχυλοι με πυρωμένες τις καρδιές και κλεισμένα τα αυτιά σας, πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πατέρες σας, το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προπατορές σας? Σκότωσαν αυτούς που προφήτεψαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων και δεν τον τηρήσατε. Ακούγοντας αυτά, εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και είπε: «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα έριχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά: «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε αυτά, ξεψύχησε. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Εκείνη τη μέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρήνησαν πολύ. Στο μεταξύ ο Σαύλος ρήμαζε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μία καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Γιατί από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσοί θεραπεύτηκαν. Έτσι στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Σε αυτή την πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγόταν Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παρίστενε το μεγάλο. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και έλεγαν: «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετό καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο, που κήρυτε την χαρμόσυνη είδηση για τον καινούριο κόσμο του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. Και ο Σίμων πίστεψε κι αυτός, βαφτίστηκε, προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνεται θαύματα μεγάλα έμενε κατάπληκτος. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχθηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν όσοι είχαν βαφτιστεί το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανένα από αυτούς και μόνο ήταν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε καθώς οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους, εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δινόταν το Άγιο Πνεύμα, τους έφερε χρήματα λέγοντας: δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον επιθέτω τα χέρια μου να λαμβάνει Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος τότε του είπε, να χαθείς και εσύ και τα λεφτά σου. Γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα? Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπως σε συγχωρέσει για αυτό που σκέφτηκες, γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος από κακία και κυριευμένος από την αδικία. Ο Σίμων αποκρίθηκε και είπε, παρακαλέστε εσείς για μένα τον Κύριο να μην μου συμβεί τίποτε από αυτά που είπατε. Ύστερα από αυτά ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδωσαν τη μαρτυρία τους και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο τους κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο, «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως ένας Αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων και διοικητής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθότανε στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο, «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε του είπε, «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Εκείνος απάντησε, «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής. «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης και ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του?» Ο ευνούχος είπε στον Φίλιππο, «Πες μου σε παρακαλώ για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης. Για τον εαυτό του ή για κανένα άλλο?» Τότε ο Φίλιππος, παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής, άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε ένα τόπο που είχε νερό. Τότε ο ευνούχος λέει, «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος απάντησε, «Αν πιστεύεις μόλι την καρδιά σου, μπορείς να βαφτιστείς». Ο ευνούχος αποκρίθηκε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι, κατέβηκαν και οι δυο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος τον βάφτισε. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Από εκεί και ώσπου να φτάσει στη Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από όπου περνούσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε. Για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας. Και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκο του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Αρχίζει υπαλλήλους να πληρώνονται, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιείται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, και ζουν για χρόνια, παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκεί τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει, να πεις Κύριε εγώ να δουλέψω, δεν θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, την τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει «Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου? Να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω, για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο». Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο γιατί είναι όλη τους η ζωή είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν, γι' αυτοί και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγω του Ευαγγελίου, γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς, είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκον του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί, για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία. Να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι. Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκον του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός, εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι» και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη «Από στόμα νηπίων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένο, ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μια καθαρά Άγιαν Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά λέει δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με την ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι καρδιά και καρδιά, ναός και ναός. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι θα λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα είμαστε μια μαρτυρία για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ξέρεις ότι είναι ο Κύριος εκεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, να δούμε έναν παράλληλο, 11-16, περιγράφει αυτήν τη σκηνή του καθαρισμού και λέει, μετά που τα σήκωσε όλα ο Κύριος, «και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ιερού». Δηλαδή δεν τους αφήνε να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη να τα πάρουν μέσα από το ιερό που ήταν συντόμοι, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφοί, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με εμάς. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου μέσα σου, είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκον του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν, πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολύ ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί γιατί σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή,

αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί. Η κίνηση του Θεού, μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου. Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι, που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολυπίστευσαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέει, καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο, για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχεις το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, να το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμοιβοί έστειναν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμοιβοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2:22, πως η Ιωσήφ και η Μαρία με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο, και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στον νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα, τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς, οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται

0: οίκος προσευχής για όλους τους λαούς μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπηλιολίστων. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν, να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Θα το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ. Και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδε αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο της προσευχής σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ιερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε, δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά? Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία, χωρίς ουσία, αδερφή, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση. Ο αρχιερέας, πράγματι και η οικογένειά του, κέρδιζαν από όλα αυτά. Και τους συνέφερε να διατηρούν αυτό το σύστημα γενικά. Έλα στο ναό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο κλπ. Πήγαινε στο καλό τώρα, φύγε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ενάντια στη θρησκεία. Γιατί αν η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σωστή, η θρησκεία είναι παγίδα. Ενώ ακούγεται καλό, είμαι θρησκευόμενος, δηλαδή αγαπώ το Θεό γενικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τη ζωή μας. Το να κάνεις κάποια καθήκοντα καθημερινά, ακόμα και να γονατίσω να προσευχηθώ, να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρήσεις, αν λείψω μια θα πάω την επόμενη. Τέλος πάντων κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες, θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στο Λόγο, όχι στο γράμμα, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω. Έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το φραγγέλιο και του χτυπούσε. Χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα. Όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνει να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερόν του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε, γκρεμίσατε τον ναόν τούτον, ο Θεός μιλούσε από μέσα του, και σε τρεις μέρες θα τον αναγείρω αυτόν. Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει, γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός, και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό, θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, εμπνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα του και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπο και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος το 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός? Τι είναι αυτά? Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει, έβγαλε όλους αυτούς που πολλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή, μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξω, πώς θα γίνει στον ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει, θα παίρνεις το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στον ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν. Με το να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει, ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελειτουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτόν το οικοδόμημα της θρησκείας, του ναού, έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτόν το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη από το Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13 στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λήθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί ήταν τότε που το λέγανε, ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία πια ήταν ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάνανε τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλάβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη. Είδε ο Ιησούς και θύμωσε, γιατί αυτό γινότανε και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στον ναό, πήγαινε, έρχοτανε συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν πάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα. Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς? Αληθινά. Με το πνεύμα τους, πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή. Την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος. Είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Ο Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στον ναό. Και αμήν ο Θεός να μας αξιώνει ο δικός μας ναός, η δική μας κοινότητα ανθρώπων, η κοινή μας η ζωή, δηλαδή εμείς και οι γύρω μας, μέσα σε αυτό ο Κύριος να δοξάζεται. Δηλαδή έρχονται άλλοι να μπορούν να μάθουν. Όταν βλέπουν τη ζωή μας στο Θεό, όταν ζούμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, να είμαστε δηλαδή πραγματικοί. Ιάκωβος 1:27 είναι εδώ μόνο που μας λέει τι είναι η θρησκεία. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς πύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6:19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και την ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες οι μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το κάπνισμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου το πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε πρόωρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν πόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν, γίνει έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσαι, Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο. Μα δεν προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιοίκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ. Ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις και να απολαύσεις, ο Κύριος το θέλει. Λέει, ο Κύριος έτρωγε, έπινε. Μάλιστα το κατηγορούσαν ότι ήταν φάγος και εινοπότης. Αλλά προφανώς είχε ένα όμορφο σώμα. Δεν έτρωγε για να φάει επειδή ήταν λέμαργος. Έτρωγε γιατί ήθελε να μιλήσει, να περάσει το μήνυμα, αλλά ήταν κοινωνικό γεγονός, έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν όλα με τα πόδια. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσανε. Η οδός, λέει, μιας ημέρας ήταν 30 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο, ενώ κατανάλωνες και είχαν όλοι καλά σώματα. Άρα είναι καλό να αγωνιζόμαστε για την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο. Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκρατεία, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση λόγω επιρρέπειας ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε, μια παραπάνω, έλα. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Μια φορά, σε ένα γάμο, σε ένα αυτό, σε μια. Λες, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνεις. Λέει, πρόσεχε, λέει. Ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπεις, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι δεν. Πρέπει να ξέρεις να σταματήσεις. Πού να σταματήσεις, ξέρεις να σταματήσεις. Πολλοί δεν ξέρουν. Ακόμα λίγο και μετά γίνονται. Δεν είναι αυτοί. Είναι άλλος που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πάνε οδηγήσει να σκοτώσει. Αλλά μπορεί να πει ανοησίες, να κάνει πράγματα που θα μετανιώσει πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνει κάτι που δεν είναι ο εαυτό σου. Είτε να θυμώνει, να οργίζεσαι, να φτάνει δηλαδή σε καταστάσει που μετά μετανιώνει, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε του εαυτού μα σταθερά, τότε η άμυνα μας κατά της αμαρτίας θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει πού είναι την ελευθερία. Δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει, όπως υποδηλώθηκε στην αμαρτία και στην ανομία, για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος. Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει, όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι λέτε. Αλλά αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλα εδώ, έλα εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα, ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει, πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριο της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθοποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδελφοί μου, ο ναός του Κυρίου, που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι η δουλειά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το κάνεις ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανάρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι. Είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό, για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι ένα περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι, δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας σαν σώμα και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματά μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένοι και ασφαλισμένοι κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε. Να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή. Όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγον. Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να δώσωσι εις τους Λεβίτας από της κληρονομίας της ιδιοκτησίας αυτών πόλης δια να κατοικήσωσι. Και περίχωρα θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας δια τας πόλης πέριξ αυτών. Και εμέν πόλης θέλου συνείστε εις αυτούς δια να κατοικώσιν εις αυτάς. Τα δε περίχωρα αυτών θέλου συνείστε δια τα κτίνια αυτών και δια τα υπάρχοντα αυτών και δια πάντα τα ζώα αυτών. Και τα περίχωρα των πόλεων, τα οποία θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλου συνείστε από του τείχους της πόλεως και έξω, χίλιε πύχε κύκλο. Και θέλετε μετρήσει από του έξω της πόλεως προς το ανατολικόν μέρος 2.000 πυχών και προς το μεσημβρινόν μέρος 2.000 πυχών και προς το δυτικόν μέρος 2.000 πυχών και προς το αρκτικόν μέρος 2.000 πυχών. Και η πόλης θέλει είστε εντωμέσω. Ταύτα θέλουσιν είστε εις αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και εκ των πόλεων, τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, εξ πόλης θέλουσιν είστε δια καταφύγιον, τας οποίας θέλετε διορίσει δια να φεύγει εκεί ο φωνεύς. Και εις ταύτας θέλετε προσθέσει 42 πόλεις. Πάσε πόλης, τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλου συνείστε 48 πόλεις. Ταύτας θέλετε δώσει μετά των περιχώρων αυτών. Και πόλεις τας οποίας θέλετε δώσει θέλου συνείστε εκ της ιδιοκτησίας των ιών Ισραήλ, από των εχόντων πολλά θέλετε δώσει πολλά και από των εχόντων ολίγα θέλετε δώσει ολίγα. Έκαστος κατά την κληρονομία την οποία εκκληρονόμησε θέλει δώσει εκ των πόλεων αυτού εις τους Λεβίτας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην Χαναάν, τότε θέλετε διορίσει εις αυτούς πόλεις, δια να είναι εις εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να φεύγει εκεί ο φωνεύς, ως της εφώνευσε άνθρωπον ακουσίως. Και θέλου συνείστε εις εσάς πόλεις δια καταφύγιον από του εκδικούντος το αίμα, δια να μη αποθάνει ο φωνεύς έως σου παρασταθεί ενώπιον της συναγωγής εις κρίσιν. Και εκ των πόλεων τας οποίας θέλετε δώσει εξ πόλης θέλου συνείστε δια καταφύγιον εις εσάς. Τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εντεύθεν του Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εν τη γη Χαναάν. Πόλεις καταφυγίου θέλου συνείστε. Αύτε εξ πόλεις θέλου συνείστε καταφύγιον δια τους Ιούς Ισραήλ και δια των ξένων και δια των παρικούντα μεταξύ αυτών, ώστε ως της φωνεύσει άνθρωπον ακουσίως να φεύγει εκεί. Και αν πατάξει αυτόν με όργανον σιδηρούν ώστε να αποθάνει, είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και αν πατάξει αυτόν με λίθον εκ της χειρός, δια του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει, είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ή, εάν πατάξει αυτόν με ξύλινον όργανον εκ χειρός, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει, είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θέλει θανατώνει τον φωνέα. Όταν απαντήσει αυτόν, θέλει θανατώνει αυτόν. Εάν δε διέχθραν οθήσει αυτόν, ή παραμονεύσας ρίψει τι επ' αυτόν και αποθάνει, ή εχθρικός πατάξει αυτόν με την χείρα αυτού και αποθάνει, ο πατάξας εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Είναι φωνεύς. Ο εκδικητής του αίματος θέλει θανατώνει τον φωνέα όταν απαντήσει αυτόν. Εάν όμως οθήσει αυτόν εξέφνης χωρίς έχθρας, ή ρίψει τι επ' αυτόν χωρίς να παραμονεύσει αυτόν, ή λίθον τεινά χωρίς να είδει αυτόν, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει, και ρίψει επ' αυτόν ώστε να αποθάνει, και δεν ητώ εχθρός αυτού, ουδέ ζήτη να κακοποιήσει αυτόν, τότε η συναγωγή θέλει κρίνει αναμέσων του φωνέως και του εκδικούντος το αίμα κατά τας κρίσης ταύτας. και η συναγωγή θέλει ελευθερώσει τον φωνέα εκ της χειρός του εκδικούντος το αίμα, και η συναγωγή θέλει αποκαταστήσει αυτόν εις την πόλη του καταφυγίου αυτού όπου είχε φύγει, και θέλει κατοικίαν αυτή μέχρι του θανάτου του ιερέως του μεγάλου, του κεχρισμένου δια του Αγίου Ελαίου. Εάν όμως ο φωνεύς εξέλθει έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, εις την οποίαν έφυγε, και ο εκδικητής του αίματος έβρει αυτόν έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει τον φωνέα, δεν θέλει είστε ένοχος αίματος, διότι έπρεπε να μένει εν τη πόλη του καταφυγίου αυτού μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέως. Μετά δε τον θάνατον του μεγάλου ιερέως, ο φωνεύς θέλει επιστρέψει εις την γη της ιδιοκτησίας αυτού. Και ταύτα θέλου συνείστε εις διάταγμα κρίσεως προς εσάς, εις πάσας τας γενεάς σας, κατά πάσας τας κατοικίας σας. Ως της φωνεύς ητινά, ο φωνεύς θέλει θανατωθεί διαστόματος μαρτύρων, πλην εις μόνος μάρτης δεν θέλει μαρτυρήσει εναντίον τεινός ώστε να θανατωθεί, και δεν θέλετε λαμβάνει ουδε μίαν εξαγοράν υπέρ της ζωής του φωνέως, ώστις είναι ένοχος θανάτου, αλλά εξάπαντος θέλει θανατωθεί, και δεν θέλετε λαμβάνει εξαγοράν υπέρ του φυγόντος εις την πόλη του καταφυγίου αυτού, δια να επιστρέψει να κατοικεί εν το τόπο αυτού μέχρι του θανάτου του ιερέως, και δεν θέλετε μολύνει την γην εις την οποίαν κατοικείτε, διότι το αίμα αυτό μολύνει την γην, και η γη δεν δύναται να καθαριστεί από του αίματος του εκχυθέντος επ' αυτής, ή μη δια του αίματος εκείνου ως της έχησεν αυτό. Μη μολύνετε λοιπόν την γην την οποίαν θέλετε κατοικήσει, εν μέσω της οποίας εγώ κατοικώ, διότι εγώ ο Κύριος είμαι ο κατοικών εν το μέσο των ιών Ισραήλ. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και προσελθόντες οι αρχηγοί των πατριών, των συγγενειών των ιών Γαλάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών των ιών Ιωσήφ, ελάλησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον των αρχόντων, ή την εσύσαν οι αρχηγοί των πατριών των ιών Ισραήλ, και είπων: «Ο Κύριος προσέταξε εις τον δούλον μου να δώσει την γην διακλήρου προς κληρονομίαν εις τους ιούς Ισραήλ, και ο Κύριός μου προσετάχθη παρά του Κυρίου να δώσει την κληρονομίαν Σαλπαάδ του αδελφού ημών εις τα στιγατέρας αυτού. Και αν νυμφευθώσει μετάτινος εκ των ιών των φυλών των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί εκ της κληρονομίας των πατέρων ημών και θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής ή της ήθελεν δεχθεί αυτάς. Ούτω θέλει αφαιρεθεί από του κλήρου της κληρονομίας ημών. Και όταν έρθει το έτος της αφέσεως των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής ή της ήθελε δεχθεί αυτάς. Και η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί από της κληρονομίας της φυλής των πατέρων ημών. Και προσέταξε ο Μωυσής τους ιούς Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου λέγον: «Η φυλή των ιών Ιωσήφ ελάλησεν ορθώς. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος περί των θυγατέρων του Σαλπαάδ, λέγον: ας νυμφευθώσει με όντινα αρέσκει εις αυτάς. Μόνον θέλου συνυμφευθεί με τα ανδρών εκ της συγγενείας της φυλής των πατέρων αυτών. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία των ιών Ισραήλ από φυλής εις φυλήν. Διότι έκαστος εκ των ιών Ισραήλ θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομία της φυλής των πατέρων αυτού. Και πάσα θυγάτηρ, ή της έχει κληρονομία εν φυλήτινη των ιών Ισραήλ, θελείστε γίνει ενός εκ της συγγενείας της φυλής του πατρός αυτής. Δια να απολαμβάνωσιν η Ισραήλ έκαστος την κληρονομία των πατέρων αυτού. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία από φυλής εις άλλην φυλήν, αλέκαστος εκ των φυλών των ιών Ισραήλ, θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομίαν αυτού. Ως προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον εθυγατέρες του Σαλπαάδ, διότι η Μαλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, εθυγατέρες του Σαλπαάδ, ενυφεύθησαν με τους ιούς των αδελφών του πατρός αυτών. Ενυφεύθησαν με άνδρας εκ των συγγενειών των ιών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και η κληρονομία αυτών έμεινε εν τη φυλή της συγγενείας του πατρός αυτών. Ταύτα είναι τα προστάγματα και εκκρίσεις, τας οποίας προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως προς τους ιούς Ισραήλ εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Ζήτα. Ιέ μου, φύλατε τους λόγους μου και ταμείευσον τας εντολάς μου παρά σε αυτό. Φύλατε τας εντολάς μου και θέλει ζήσει και των νόμων μου ως την κόρην των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου. Εγχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. Υπέ προς την σοφίαν, σύ είσαι αδελφή μου, και κάλεσον την φρόνησιν συγγενή σου. Δια να σε φυλάτωσιν από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσεις δια των λόγων αυτής. Επειδή από του παραθύρου της οικίας μου έκυψα δια του δικτυωτού μου, και είδον μεταξύ των αφρόνων, παρετήρησα μεταξύ των νεανίσκων, νέων εν δεή φρένων, ώστις διέβαινε δια της πλατείας πλησίων της γωνίας αυτής και ήρχε το την οδόν προς την οικίαν αυτής, εν το εσπερινό σκότι της ημέρας, εν το σκοτασμό της νυχτός και το γνώφο. Και ειδού, συναπαντά αυτόν γινή έχουσα σχήμα πορνικών και καρδίαν δολιόφρονα. Φλίαρος και ανεδής, οι πόδες αυτής δεν μένουσιν εν το οίκο αυτής, τώρα είναι έξω, τώρα εν τες πλατείες και ενεδρεύει πλησίον πάσης γωνίας. Και πιάνει αυτόν και φιλεί αυτόν και με ανεδές πρόσωπον λέγει προς αυτόν. Έχω θυσίας ειρηνικάς. Σήμερον απέδω κατά σευχάς μου. Δια τούτο εξήλθον εις απάντησήν σου, ποθούσα το πρόσωπον σου και σε έβρικα. Έστρωσα την κλίνην μου με πέπλους, με τάπητας πεπικυλμένους με νήματα της Αιγύπτου. Εθυμίασα την κλίνην μου με σμύρναν, αλόιν και κινάμωμον. Ελθέ, ας μεθυσθόμεν από έρωτος μέχρι της αυγής, ας εντρυφήσομεν εις έρωτας. Διότι δεν είναι ο ανήρ εν τη οικία αυτού, ή πήγεν εις οδόν μακράν. Έλαβε βαλάντιον αργυρίο εν τη χειρή αυτού, εν ορισμένο καιρό θέλει επανέλθει εις την οικίαν αυτού. Δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησε αυτόν. Δια της κολακίας των χιλέων αυτής ήλκησεν αυτόν. Ευθύς ακολουθεί αυτήν κατόπιν, καθώς ο βούς υπάγει στην σφαγήν ή καθώς η έλαφος πηδάει στον βρόχον. Εωσού βέλος διαπεράσει το ύπαρ αυτής, καθώς το πτηνόν σπέβδει εις την παγίδα και δεν εξεύρει ότι είναι εναντίον της ζωής αυτού. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου τέκνα και προσέχετε εις τους λόγους του στόματός μου. Ας μη εκκλίνει εις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, μη παρεκτραπείς εις τα στρίβους αυτής. Διότι πολλούς έκαμε να πέσωση είπε πληγωμένοι και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Ο δι άδου είναι ο οίκος αυτής, καταβαίνουσε εις τα ταμεία του θανάτου. Παροιμίε, κεφάλαιο Ήτα. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει την φωνήν αυτής η σύνεσης. Ίστατε επί της κορυφής των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν εν το μέσο των τριώδων. Κράζει πλησίον των πυλών εν τη εισόδο της πόλεως, εν τη εισόδο των θυρών. Προς εσάς, άνθρωποι, κράζω, και η φωνή μου εκπέμπεται προς τους ιούς των ανθρώπων. Απλή νοήσατε φρόνησιν, και άφρονες αποκτήσατε νοήμονα καρδίαν. Ακούσατε, διότι θέλω λαλήσει πράγματα έξοχα, και τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ορθά, διότι αλήθειαν θέλει λαλήσει ο λάρινξ μου, τα δε χείλη μου βδελίτονται την ασέβιαν. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει εν αυτής δόλιον ή διεστραμένων. Πάντες είναι σαφής εις τον νοούντα και ορθή εις τους ευρίσκοντας γνώσιν. Λάβετε την παιδείαν μου και μη αργύριον, και γνώσιν μάλλον παρά χρυσίων εκλεκτών. Διότι η σοφία είναι καλυτέρα λίθων πολιτήμων και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώσιν συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείται στο κακόν, αλλά ζωνίαν και αυθάδιαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. Εμού είναι η βουλή και η ασφάλεια, Εγώ είμαι η σύνεσης, εμού η δύναμης. Διεμού η βασιλής βασιλεύουση και οι άρχοντες θεσπίζουσι δικαιοσύνην. Διεμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουση και οι μεγιστάνες πάντες οι κριτέ της γης. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσίου καθαρού και τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως. Δια να κάμω τους αγαπώντας με, να κληρονομήσω συν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν, απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσαν εάβηση, ότε δεν υπήρχον επιγέ αναβρίουσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχεν έτη κάμι την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης. Ότε ητίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου. Ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσσου. Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μην παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα. Και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού, εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού. Και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν, ακούσατε μου, ο τέκνα, διότι μακάριοι οι φυλάτοντες στα σοδούς μου. Ακούσατε παιδείαν και γένεστε σοφοί και μη αποδοκιμάζετε αυτήν. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις μου ακούσει, αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου. Διότι ώστις εύρυε με, θέλει ευρύ ζωήν και θέλει λάβει χάριν παρακυρίου. Ώστις όμως αμαρτήσει σε με, την εαυτού ψυχήν αδικεί. Πάντες οι μισούντες με, αγαπώς η θάνατον.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθον επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Αγανακτούντες διότι εδίδασκον τον λαόν και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάστασιν, και επέβαλαν επ' αυτούς τας χείρας και έθεσαν υποφύλαξην έως τις αύριον, διότι ήτο ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν, και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και την επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας, και Ιωάννης και Αλέξανδρος, και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και εστίσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος επράξατε τούτος εις, τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Εάν ημείς ανακρινόμεθα σήμερον δια βρυγεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις εσπάντας ημάς και εις πάνταν των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σχίσε σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε των άνθρωπων των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετά αυτών, δεν είχουν ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθωσεν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες, τι θέλομεν κάμει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινεν δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και δεν δυνάμεθα να αρνηθόμεν τούτο. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρώς, να μην λαλώσει πλέον εν το όνομα τούτο προς μηδένα άνθρωπον. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το όνομα του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντας προς αυτούς είπων, Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε παρήν απειλήσαντες αυτούς, απέλυσαν, μη ευρίσκοντες το πώς να τιμωρήσωσιν αυτούς δια των λαών, διότι οι πάντες εδόξασαν τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας, ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους, και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες, ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως της έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτής, ως της είπας δια στόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείες εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Υπόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψουν εις τας απειλάς αυτών και δώσει στους δούλους σου να λαλώσουν των λόγων σου μετά πάσης παρησίας, έκτινον την χείραν σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Μετά δε τη δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν τον λόγο του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πισευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη είτε επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ είτε ότι εις μεταξύ αυτών εν δεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποία είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης, επόλυσε κτήμα και κράτησεν από της τιμής εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τη, έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος: Ανανία, γιατί εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ώστε να ψευστήσεις το πνεύμα του Άγιον και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου, και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου, γιατί έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστης εις ανθρώπους, αλλά εις των Θεών. Ενώ δε οίκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε, και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι ετήληξαν αυτόν, και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρας, εισήλθεν η γηνή αυτού μη εξεύρωσα το γεγονός. Και επεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος: Υπέμει, διατόσον επολύσατε των αγρών. Και εκείνη είπε: Ναι, διατόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν: Διατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου? Ιδού εις την θύραν υπόδες των θαψάντων τον άνδρα σου, και θέλουσιν εκβάλει και σε. Και έπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και εξεψύχησεν. Εισελθόντες δε οι νεανίσκοι έβραν αυτήν νεκράν, και εκβαλώντες έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ίσον ομοθυμαδών άπαντες εν της τουά του Σολομώντος. Εκ δε των λοιπόν, ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην εν αυτούς, και προστίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον, πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου, ερχομένου την εξ αυτών. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φαίνοντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και οι πάντες μετ' αυτού, ήτινες ήσαν οι αίρεσεις των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου, και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους, και έβαλον αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυχτός είναι εξεταστήρας της φυλακής, και εκβαλών αυτούς είπεν: Υπάγεται και σταθέντες λαλείται εν το ιερό προς τον λαόν, πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Και ακούσαντες εισήλθον την αυγήν εις το ιερόν και δίδασκον. Ελθόν δε ο αρχιερεύς και οι μετ' αυτού, συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλην την γερουσίαν των ιών του Ισραήλ, και έστειλαν εις το δεσμοτήριον για να φέρωσιν αυτούς. Οι δε υπηρέτε ελθόντες δεν έβρωναν αυτούς εν τη φυλακή και επιστρέψαντες απήγγυλον λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον έβρωμεν και κλεισμένον με τα πάσης ασφαλείας και τους φύλακας συσταμένους έξω έμπροσθεν των θυρών. Ανοίξαντες δε, ουδέν έβρωμεν έσω. Ως δε οίκωσαν τους λόγους τούτους και ο ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς ήσαν εν απορία περί αυτών, εις τι έμελε να κατεντήσει τούτο. Και ελθόντις απήγγειλε προς αυτούς λέγον ότι ιδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλετε εις την φυλακήν ίστανται εν το ιερό και διδάσκουσι των λαών. Τότε υπήγαινε ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφερεν αυτούς, ουχή μετά βίας, διότι εφοβούντο των λαών μη λιθοπολύσωση. Και αφού έφεραν αυτούς, έστησαν εν το συνεδρίο και ερώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον: «Δεν σας παραγγείλαμεν ρητός να μη διδάσκετε εν το ονόματι τούτο? Και ιδού, εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τις διδαχείς σας, και θέλετε να φέρετε εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου?» Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι, είπων: «Πρέπει να πειθαρχόμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σχίσε θανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού, αρχηγόν και σωτήρα, για να δώσει μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς οι μεθαμάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το πνεύμα δε του Άγιον, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Οι δε ακούσαντες έτριζον τους οδόντας και εβουλεύοντον να θανατώσωσιν αυτούς. Σηκωθείς δε εν το συνεδρίο Φαρισαίος της, Γαμαλιήλ το όνομα νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος υποπαντός του λαού, προσέταξε να εκβάλωσει τους Αποστόλους δύο λίγην ώραν και είπε προς αυτούς: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε εις εαυτούς περί των ανθρώπων τούτων τι μέλετε να πράξετε, διότι πρότουτον των ημερών εσηκώθη ο Θευδάς, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον προσεκολήθη αριθμός ανδρών έως 400. Ώστι σε φωνεύθη, και πάντες όσοι επίθονται εις αυτόν, διελήθησαν και κατήντησαν εις ουδέν. Μετά τούτον εσηκώθη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και έσυρεν οπίσω αυτού αρκετών λαών και εκείνος απολέστη και πάντες όσοι επίθοντο εις αυτόν διασκορπίστησαν. Και τώρα σας λέγω, απέχετε από τον ανθρώπων τούτον και αφήσατε αυτούς, διότι εάν η βουλή αυτή ή το έργον τούτο είναι εξ ανθρώπων, θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ Θεού, δεν δίναστε να ματαιώσετε τούτο και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχοι». Και επίστησαν εις αυτόν και προσκαλέσαντες τους Αποστόλους έδιραν και παρήγγειλαν να μη λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρουν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ετοιμαστώσει. Και πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 6. Εν δε τες εμέρες ταύτες, ότε επληθύνονται οι μαθητές, έγινε γονγκισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών, είπων: «Δεν είναι πρέπον να αφήσομεν ημείς των λόγων του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χειρίας ταύτης. Εμείς δε θέλομεν εμένει εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου». Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνορα, και Τίμωνα, και Παρμενάν, και Νικόλαον, προσήλυτον Αντιοχέα. Τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Και ο λόγος του Θεού ύψανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστην. Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστων εκ της συναγωγής της λεγωμένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας φιλονικούντες με τον Στέφανον. Και δεν ειδύναντον να αντισταθώσουν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίο ελάλει. Τότε έβαλον κρυφίως ανθρώπους λέγοντας ότι οικούσαμεν αυτόν λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού, και διήγηρον των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν εις το συνέδριο. Και έστησαν μάρτυρας ψευδής, λέγοντας: «Ο άνθρωπος ούτος δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι οικούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθιμα τα οποία περέδωκεν εις ημάς ο Μωυσής. Και ατενίσαντες εις αυτόν πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι εδώ κάθε φορά, είσαι πιστός Ιησού. Και ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να μας μιλήσεις, Κύριε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ανθρώπινα λόγια, θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου και να κάνουμε τις αποφάσεις μας το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Θέλω να ξεκινήσουμε, διαβάσουμε ένα εδάφιο στην Β' Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα πολλά παράξενα πράγματα. Έχει πολλές παράξενες ιστορίες. Ιστορίες που, εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι μέσα γεμάτη με πίστη, δεν είναι ο λόγος που παίρνεις ενωμένος με πίστη, στους περισσότερους ανθρώπους φαίνονται παραμύθια. Και μιλούσα την Πέμπτη με δύο ανθρώπους στο Ρέθινο, έξω που ευαγγελίζαμε, και πιάσαμε τη συζήτηση σχετικά με τη μακροζωία και όλα αυτά, και τους ανέφερα το παράδειγμα του Μαθουσάλα, ο οποίος έζησε 969 χρόνια. Που όταν βέβαια τα ακούσει κάποιος, τι θα σου πει? 969 χρόνια. Και μου λέει ο ένας από τους δύο, μου λέει, μα τώρα αλήθεια είναι αυτά? Μου λέει. Τι λέω, κοίτα να δεις. Τη γραφή ή την πιστεύεις ή δεν την πιστεύεις. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή θα πιστέψεις ότι αυτό που σου λέει είναι ακριβώς όπως σου το λέει, ή αλλιώς την απορρίπτεις και όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Και αυτό είναι αλήθεια για, όχι μόνο για τους ανθρώπους που είναι έξω, αλλά είναι αλήθεια για όλους μας. Γιατί ο Κύριος περιμένει να πιστέψουμε το Λόγο Του, σαν Λόγο Του, και να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία λέει μέσα. Γιατί όλα αυτά τα παράξενα πράγματα, όλα αυτά τα ανήκουστα πράγματα, ο Κύριος τα έχει βάλει εκεί για μας, ώστε να βαδίσουμε ανάλογα και να δούμε τις ίδιες ενέργειες μες στη ζωή μας. Και έλεγα χθες ότι σκεφτόμουν το παράδειγμα της, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο μέσα και έφτασε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που ξέρουμε όλη την ιστορία ότι ερχόταν οι Αιγύπτιοι από πίσω και δεν ήξερα τι να κάνουν, μπροστά θάλασσα, πίσω εχθρός, και λέει ο Κύριος στο Μωυσή, χτύπα με τη ράβδο σου το νερό να ανοίξει, να περάσει από μέσα. Και αν διαβάσεις την ιστορία, βλέπεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Ισραήλ ήταν σε αμηχανία. Ενώ όταν πέρασε ο λαός Ισραήλ από μέσα και περάσαν απέναντι και έφυγε, ο Κύριος έβγαλε το χώρισμα με τους Αιγύπτιους. Οι Αιγύπτιοι τι έκαναν. Αμέσως μπήκαν μέσα. Αυτοί μπήκαν βούρμες στο νερό. Δηλαδή, πολλές φορές είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα οποία ο Κύριος καλεί εμάς να κάνουμε. Αυτοί μπαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπως μπήκαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν. Και θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα δύσκολα, μέσα σε αυτά τα πολλές φορές τα καταλαβίστηκα που ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε με πίστη, εκεί μέσα είναι η ασφάλειά μας, αδερφοί. Δηλαδή, πού ήταν πιο ασφαλείς οι Ισραηλίτες, μέσα να είναι από την μεριά της Ερυθράς ή να είναι μέσα στη θάλασσα που είχε ανοίξει να περνάνε απέναντι? Πού ήταν πιο ασφαλείς? Να περάσουν μέσα από τον Ιορδάνη, αν οι ιερείς πατούσαν τα πόδια τους μέσα καθώς σήκωναν την κυβωτό, ή να περιμένουν από την άλλη μεριά ή να κάνουν ολόκληρους κύκλους. Εκεί που ο Θεός μας λέει είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και οφείλουμε να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός μας λέει, ανεξάρτητα πώς μπορεί να σου φαίνεται, πώς μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ή να το καταλαβαίνεις. Εμπιστέψου τον Κύριο. Εμπιστέψου τον. Και λέει στη Β' Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο. Από το 17 διαβάσουμε. Λέει ο Παύλος, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Αμήν. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, δηλαδή πού είναι, μέσα μας. Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί τι υπάρχει, ελευθερία. Τελεία και παύλα. Εκεί που είναι το Πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Και αυτούς που ο Υιός θα ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και πάρε εξουσία να ζήσεις μέσα στην ελευθερία ελεύθερος. Γιατί δεν νοείται να κατοικεί μέσα σου αυτός που είναι η ελευθερία και εσύ να ζεις αδέσμιος. Και λέει μετά στο 18, «Ημείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτοπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακυκαλυμμένο πρόσωπο». Τι κάνουμε, λέει ο Παύλος. Βλέπουμε τη δόξα μέσα σε κάτω, σαν σε κάτοπτρο, σαν σε καθρέφτη. Βλέπουμε τη δόξα. Και καθώς βλέπουμε τη δόξα, μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την εικόνα από δόξα σε δόξα καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Κύριος έχει εξαρτήσει το τι θα γίνουμε, το πώς θα γίνουμε, το πού θα φτάσουμε, το πόση πίστη θα έχουμε, το τι θα πάρουμε από εκείνον μέσα στη ζωή μας, από το πόσο βλέπουμε και από το πόσο τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί η ζωή σου να είναι σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο που γνωρίζεις τον Κύριο. Ούτε η πίστη σου μπορεί να φτάσει, η ομοίωσή σου με εκείνον μπορεί να γίνεις σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο της γνώσης που έχεις για εκείνον. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε μέρα της ζωής μας να γνωρίζουμε εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, για να γνωρίσω Αυτόν. Για να γνωρίσω Αυτόν. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ιώβ, στο 11ο κεφάλαιο, από το 5ο εδάφιο. Γιατί θέλουμε να το γνωρίσουμε, αδερφοί. Και τι σημαίνει να το γνωρίσουμε. Και λέει ο Ιώβ, μάλλον δεν το λέει ο Ιώβ, το λέει ένας από τους παρηγορητές, που δεν ήταν καλός παρηγορητής, αλλά πολλά από αυτά που έλεγαν ήταν σωστά πράγματα, βγαλμένα από τη θέση τους και βαλμένα λάθος. Αλλά λέει, σωστά, αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σου φανέρωνε τα κρυφία της σοφίας. Τα κρυφία της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων, των όσα γνωρίζονται. Δηλαδή η σοφία του Θεού είναι μεγαλύτερη διπλάσια από όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι γνωρίζουν. Γιατί μέγεθος μιλάμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου λιγότερο της ανομίας σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού. Μπορείς να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμο με εντέλεια. Αυτά είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασαι να κάνεις, είναι βαθύτερα του Άδου. Τι δύνασαι να γνωρίσεις, το μέτρο αυτόν είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Δηλαδή, βάλε όποια διάσταση μπορεί να σκεφτείς πάνω στο πρόσωπο της γης, βάλε όλη τη γη στη διάμετρό της, στο μήκος, στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος, στα βάθη της θάλασσας. Η γνώση του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Και σε αυτά τα βάθη ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, να τον γνωρίσουμε. Και το να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε το θέλημά Του. Να γνωρίσουμε την καρδιά Του, ώστε να μάθουμε τη βουλή Του, για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας εδώ επάνω, ώστε η επιθυμία του Θεού να εκπληρωθεί στο ακέραιο. Ήρθε ο διάβολος να χαλάσει το έργο αυτό που ο Κύριος ξεκίνησε στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα και έβαλε μέσα τον Αδάμ να καλλιεργεί την Εδέμ, η οποία ήταν αυτό που λέει η λέξη Εδέμ. Ευχαρίστηση. Τέρψεις. Το χάλασε Και ερημώθηκε η Εδέμ και έγινε ξερή γη. Ξερή γη, εγκαταλελειμμένη. Και ο άνθρωπος έγινε ξένος στις επαγγελίες και στη Διαθήκη του Θεού. Μπήκε το χάσμα αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνον εξαιτίας της αμαρτίας και ήρθε ο Ιησούς να γεφυρώσει το χάσμα. Και τώρα, σε όλους εμάς που τον δεχτήκαμε, εδώ στη γη αυτή είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μέσα σε όλη αυτήν την ξεραΐλα είμαστε εμείς. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε λίγα κομμάτια από την ιστορία της Εκκλησίας πάνω σε όλη τη γη. Και ξέρετε, αδερφοί, ότι εκεί πέρα που σηκώνονταν άνθρωποι για να κάνουν το θέλημα του Θεού ακέραια, στα μέρη αυτά κατέβαινε ο Κύριος και γινόταν πράγματα φοβερά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι και θα δούμε που έκαναν αυτά που ο Κύριος τους καλούσε και η γη από εκεί που ήταν ξερή, νεκρή, αποκτούσε ζωή. Εάν διαβάσετε την ιστορία στην Ουαλία, περίπου το 1920, νομίζω, ήταν ένας νέος 20 χρονών, ο οποίος ήταν, γονάτιζε κάθε μέρα και έλεγε, και στον άμβανα όταν ανέβαινε να μιλήσει, γιατί του έδινε να μιλάει, ένα πράγμα έλεγε. Έλεγε, Κύριε, στα αγγλικά έλεγε, bend me. Δηλαδή, κάμψε με. Αυτό προσευχόταν. Και έδωσε την καρδιά του να υπηρετήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, να κάνει αυτό που ο Θεός είχε βάλει μέσα του. Και ο Κύριος άγγιξε την Ουαλία. Και μέσα σε 0 χρόνο έκλεισαν τα γήπεδα, έκλεισαν τα θέατρα, έκλεισαν όλες οι pub και τα bar. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε, είναι γραμμένη ιστορία και μέσα στα αρχεία της πόλης. Απόλυσαν τους αστυνομικούς, γιατί δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Και γέμισε ο τόπος με την παρουσία του Θεού, με Αγίους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος παράδωσε τον εαυτό του στον Κύριο. Και λέω, σε όλη αυτή την ξερή γη στην οποία βρισκόμαστε, τι λέτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Γυρίσουμε λίγο στον Ισαΐα, κεφάλαιο 29, εδάφιο 17. Λέει ο προφήτης, «Δεν θέλει είστε έτη πολύ ο λίγος καιρός και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρο πεδιάδα και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Και εν εκείνη την ημέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και οι πραείς θέλουσιν επαυξήσει τη χαρά αυτών εν Κυρίω και η πτωχή των ανθρώπων θέλουσι εφρανθεί για τον Άγιο του Ισραήλ». Προσέξτε λίγο, αδελφοί. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρα πεδιάδα? Γιατί θέλω να ανοίξουμε αυτούς τους όρους, να τους καταλάβουμε για να δούμε το ρόλο μας. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρος πεδιάδα? Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Λέει, εκείνη την ημέρα οι κοφοί τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Τι θα ακούσουν? Τους λόγους. Θα γίνει ο Λίβανος καρποφόρος πεδιάδα και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος και εκείνη τη μέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους. Και τι άλλο λέει επίσης? Και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν ελευθερωθέντες από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Δηλαδή, προκειμένου να γίνει η ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα, πρέπει αυτοί που είναι τυφλοί να δουν τους λόγους του βιβλίου και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν και να φύγει το σκοτάδι και η ομίχλη. Και κοιτάξτε τι λέει, και τότε οι πραείς θα αυξήσουν, θα επαυξήσουν τη χαρά τους εν Κυρίω. Και η πτωχή των ανθρώπων θα εφρανθούν στον Άγιο του Ισραήλ. Δηλαδή, το να γίνει ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι κουφοί,

μηνύματός του, συνήθως θα κάνει ανάποδα. Θυμάστε ότι όταν ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους και είδαν τη γη, η οποία ήταν γη που έρευε γάλα και μέλια, αλλά όμως όταν ήρθαν οι 10, τι είπαν? Πού να πάμε εκεί πέρα? Εκεί ζουν οι ανακοίμοι, γίγαντες. Και μας βλέπαν σαν μυρμήγκια και εμείς τους βλέπαμε γίγαντες. Και μας έφερες εδώ, Μωυσή, για να μας καταστρέψεις, να θα πεθαίναμε στην Αίγυπτο μια χαρά. Και λέει ο Χάλευ και ο Ιησούς στην Αβή, ο Κύριος είναι μαζί μας, ψωμί είναι σε μας και θέλουν να τους λιθοβολήσουν. Και μετά λέει ο Κύριος, σύμφωνα λέει στο Μωυσή με αυτά που είπαν, ακριβώς έτσι θα γίνει στη ζωή τους. Θα μείνουν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τι έκαναν μετά? Ετοιμαστείτε, πάμε να κατακτήσουμε τη γη. Και τους λέει ο Μωυσής, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Αυτοί πήγανε. Δηλαδή, ο Κύριος τους λέει να πάνε να κατακτήσουν, φοβόμαστε. Ο Κύριος τους λέει, μην πάτε να κατακτήσετε, εμείς θα πάμε. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Λέει ο Κύριος στο Σαούλ με τον Σαμουήλ, κατέστρεψε τους Αμαλικίτες, μην αφήσεις κανένα ζωντανό. Τι κάνει ο Σαούλ? Άφησα λίγα κοπάδια, έτσι, για θυσία. Και το βασιλιά τους, τον καημένο. Και εμείς πολλές φορές έτσι αντιδρούμε στη ζωή μας. Αφήσουμε κάτι. Και μετά που τελειώνει ο Σαούλ και φεύγει από τη μέση και αναλαμβάνει ο Δαβίδ, κάποια στιγμή στη βασιλεία του έρχεται κρίση επάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί αυτό το πράγμα? Και του λέει ο Κύριος, εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί πήγε και θανάτωσε τους Γαβαονίτες, οι οποίοι είχαν κάνει με τον Ισραήλ, είχαν κάνει διαθήκη όταν ο Ισραήλ ερχότανε. Θυμάστε την ιστορία. Δηλαδή, αυτούς που ο Κύριος του είπε να εξολοθρεύσει, τι έκανε? Τους άφησε. Και αυτούς που ο Κύριος του είπε θα είναι δούλοι και κάνατε διαθήκη μαζί της, τη σέβομαι, πήγε να τους σκοτώσει. Συνήθως, κάπως έτσι βαδίζουν οι χριστιανοί πολλές φορές. Δηλαδή πάμε στα άκρα. Το ένα άκρο ή από το άλλο άκρο. Και κάποιες φορές το ένα άκρο είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα. Και υπάρχει το άλλο άκρο το οποίο πιστεύει ότι ο Θεός πρέπει να τα κάνει όλα. Και προσεύχεται. Κύριε κάνε αυτό, Κύριε κάνε εκείνο. Και το άκρο περιμένει για να δει το Θεό να τα κάνει. Και ο Θεός κάνει. Όταν προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει, ενώ εμείς δεν κάνουμε. Κάνει. Τι λέτε? Άνθρωπος δεν μιλάει. Δύσκολη είναι η ερώτηση. Ο Θεός περιμένει. Εδώ λέει ότι θα γίνει ο Λίβανος πεδιάδα καρποφόρα και οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου. Δηλαδή έχουμε απόξω μία ξερή γη η οποία περιμένει να γίνει καρποφόρα πεδιάδα και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν τους λόγους του βιβλίου και αυτοί που είναι τυφλοί να δουν γιατί θα φύγει το σκοτάδι και ο μίχλι. Αλλά πώς θα γίνει όλο αυτό? Διαβάσω στον Ισαΐα στο 32 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Λέει ο προφήτης, θέλουν συκτυπήσει τα στήθη για τους ειδονικούς αγρούς, για τους καρποφόρους αμπελώνες. Άκανθε και τρίβολοι θέλουν συμβλαστήσει επί τη γη του λαού μου, έτη και επί πάσας τα σοικίας της χαράς, εν τη εφρενωμένη πόλη, διότι τα παλάτια θέλουν σε εγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλης θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουν συγκατασταθεί έως αιώνος, σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Κοιτάξτε, τα καρποφόρα αμπέλια και η ειδονική αγρή, αυτή δηλαδή η αγρή η οποία είναι πολύ όμορφη, λέει ο προφήτης, θα γεμίσουν αγκάθες και τριβόλους. Κατάρα δηλαδή θα έρθει. Τα σπίτια, τα παλάτια, τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές που θα κατοικούν ζώα. Με τι έχουν να κάνουν? Με δαίμονες. Δηλαδή, εκεί που πριν ήταν εφροσύνη, χαρά, ευλογία, ξαφνικά θα έρθει ξεραΐλα και θα γεμίσει ο τόπος, λέει, από άγριους όνους και βοσκή πυμνίων. Και η γη, η καρποφόρα θα γίνει τίποτα. Τίποτα.
Αλλά όλο αυτό

0: μορφή μπορεί να αλλάξει. Και αυτό λέει ο προφήτης. Όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Και λέει στο 15, κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό που αλλάζει την ερημία και την εγκατάλειψη και το κάνει, την κάνει καρποφόρο παιδιάδα. Κοιτάξτε τι λέει. Εωσού. Δηλαδή βάζει ένα όριο. Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Όταν το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς και η έρημος θα γίνει παιδιάδα καρποφόρα, η δε καρποφόρα παιδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Τότε η κρίση θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει εν τη καρποφόρο παιδιάδε. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για όλη αυτή την ανομία και την ακαθαρσία η οποία απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και βλέπουμε όλα αυτά τα αίσχη να σηκώνονται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά εδώ πέρα μέχρι πότε δίνει ο Θεός το όριο ότι αυτό θα σταματήσει. Τι λέει? Εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Μέχρι τότε. Και ρωτάω αδερφοί, λέει ο Κύριος, τη στιγμή που το Πνεύμα του Θεού θα εκχυθεί επάνω στον άνθρωπο, η ξερή γη θα γίνει καρποφόρο παιδιάδα. Θα αρχίσει να αλλάζει. Και ρωτάω, έχει γίνει αυτό το πράγμα? Ή περιμένουμε να γίνει? Εωσού το Πνεύμα εκχυθεί εφ' ημάς. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε στις πράξεις στο πρώτο κεφάλαιο, θα περιμένετε εδώ, εωσού λάβετε, πώς το ονόμασε το πνεύμα, δύναμη εξύψους. Θα εκχυθεί δύναμη εξύψους και θα είστε σε μένα μάρτυρες. Και ο Κύριος ήρθε και έκχε τη δύναμη του, έκχε το πνεύμα του επάνω στον κάθε ένα από μας. Και σημαίνει ότι αυτόματα το πνεύμα του Θεού σε φέρνει στην κατάσταση αυτή, ώστε να διαδραματίσεις το ρόλο σου και όλη αυτή η ξεραΐλα να γίνει παιδιάδα καρποφόρα. Αμήν. Δεν είναι κάτι το που περιμένουμε να δούμε διαφορετικό πέρα από αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, να τα βάλουμε σε ενέργεια. Εδώ αυτό λέει, εωσού το πνεύμα εξύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Και προσέξτε τι λέει, τότε η κρίση θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει στην καρποφόρα παιδιάδα. Το δε έργο της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και διαβάζοντας όλα αυτά τα εδάφια λέω, Κύριε, μας έδωσες πνεύμα εξύψους. Μας έδωσες. Τι χρειάζεται, αδερφοί, η ξερή γη προκειμένου να μπορείς να την καλλιεργήσεις? Νερό. Νερό. Και είναι κάποιος από ανάμεσά μας ο οποίος να μην έχει νερό? Εάν πει κάποιος από ανάμεσά μας ότι δεν έχει νερό, ουέ και αλίμονο. Γιατί ο Κύριος είπε, θυμάστε τι είπε στο κατά Ιωάννη στο 7:37, λέει, «Ως της πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού». Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν πιστεύσαντες σε αυτόν. Δηλαδή, ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά γλώσσες. Τι είναι? Δύναμη. Είναι δύναμη. Είναι δύναμη η οποία είναι μεγαλύτερη δύναμη από οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, ο Ιωάννης τη λέει, στην Α Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο. Μιλάει και λέει, Α Ιωάννου 4:2. «Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, είναι εκ του Θεού». Στο 3. «Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο». Το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και μάλιστα είναι στον κόσμο. Το πνεύμα αυτό της απειθίας, το οποίο εργάζεται, όλο αυτό το μυστήριο της ανομίας που απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και θέλει να σκοτώσει τους ανθρώπους. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Και λέει ο Ιωάννης το 4. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία. Και, τι λέει? Τι λέει, το διαβάσουμε όλοι μαζί. Ενικήσατε αυτούς. Θα το κάνουμε δικό μας. Και ενικήσαμε αυτούς. Αυτό το πνεύμα το οποίο φοβούνται οι άνθρωποι, που απλώνεται πάνω στη γη, που φέρνει το σκοτάδι, που φέρνει την αμαρτία, που φέρνει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, την εξαθλίωση, λέει, εσείς είστε εκ του Θεού τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Γιατί? Γιατί μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα σας, παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Βάλε ό,τι θέλεις να είναι στον κόσμο. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μικρό ή μεγάλο μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Ο Κύριος σου λέει ότι το νίκησες, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Και αυτή είναι η δύναμη η οποία σε έχει ελευθερώσει και είσαι ελεύθερος. Είναι η δύναμη η οποία είναι εκεί πάντα να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Και είναι η δύναμη σε αυτή η οποία ο Κύριος θέλει να εξέλθει από μέσα σου και να γίνει το νερό αυτό το οποίο θα παρασύρει, θα ποτίσει την ξερή γη. Και η ξερή γη τι θα γίνει, αδερφοί? Καρποφόρα πεδιάδα. Και πείτε μου, αυτό το νερό το οποίο ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας, από πού βγαίνει? Από πού βγαίνει? Από το στόμα. Από το στόμα βγαίνει το πνεύμα. Αυτό το οποίο θα ποτίσει την ξερή γη να την κάνει η πεδιάδα καρποφόρα, αυτό το οποίο θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών, αυτό το οποίο θα ανοίξει τα αυτιά των κουφών και θα διαλύσει την ομίχλη, ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν το βιβλίο. Από το στόμα. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος στον Ιωνά, στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στο πρώτο εδάφιο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν ένας, αν τον είχαμε στις μέρες μας, θα λέγαμε ένας καλός χριστιανός. Και ο Κύριος του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή κήρυξε. Γιατί αλλιώς θα καταστρέψω την πόλη. Η Νινεβή ήταν ανατολικά του Ισραήλ. Και ο Ιωνάς, σαν καλό παιδί, πήγε δυτικά. Πήγε προς τη Μεσόγειο να πάρει το πλοίο για να πάει στη Θαρσή, στην Ισπανία. Στην αντίθετη μεριά. Και εκεί, εξαιτίας της υπακοής, σηκώθηκε η θαλασσοταραχή, τον πετάξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος και εκεί μέσα στο κήτος ο Ιωνάς είδε το φως του. Σου λέει, και αυτός πήγε με το δικό του τρόπο να τα βγάλει πέρα. Σου λέει, αν πάω στην Νινεβή και τους κηρύξω, αυτοί θα μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, η προφητεία λέει ότι θα έρθουν και θα καταστρέψουν τον Ισραήλ. Οπότε δεν πάω να κηρύξω, τελειώσανε. Και γλιτώσαμε. Και εδώ τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά, ο Ιωνάς μέσα στη κοιλιά του κήτους έμαθε το μάθημά του, προσευχήθηκε και ο Κύριος του μιλάει του Ιωνά εκ Δευτέρου. Ιωνάς, τρίτο κεφάλαιο. Πρώτο εδάφιο λέει, και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον. Στο 2. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς εσύ. Τρία πράγματα του λέει. Τι του λέει? Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Και είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το λέει σε όλους μας. Ο Ιωνάς ήταν, αδερφοί, προφήτης. Και η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Ποια ήταν η δουλειά του προφήτη? Να μιλάει το λόγο. Να μιλάει το λόγο. Ο Σαμουήλ έκανε τη σχολή των προφητών και δίδασε τους προφήτες. Το πρώτο πράγμα που διδάσκονταν ήταν ο λόγος. Να μάθουν τον Κύριο μέσα από το λόγο του. Να πάρουν την καρδιά του μέσα από το λόγο του για να φέρουν το μήνυμά του. Και θα μπορούσε ο Ιωνάς να πει, εγώ είμαι προφήτης. Εγώ θα προφητεύω μέσα στην εκκλησία. Γιατί έξω από την εκκλησία ποιος πρέπει να πάει? Ο Ευαγγελιστής. Εγώ δεν πάω. Εγώ θα κάτσω μέσα στην εκκλησία. Και σήμερα ξέρετε ότι νομίζουμε ότι η διακονία και η υπηρεσία είναι μόνο μέσα στην εκκλησία. Να κηρύξουμε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η διακονία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Έτσι λέτε είναι. Θυμάμαι στην αρχή, όταν εγώ πίστεψα, αυτοί που ήμασταν, η παρέα, κάναμε τα πάντα, δεν σκεφτόμασταν. Καταρχήν το να ανέβουμε στον άμβονα να κηρύξουμε ήταν ανήκουστο. Έτσι. Ανήκουστο. Εγώ την πρώτη φορά που ανέβηκα να κηρύξω, παραλίγο να το ρίξω αυτό τον άμβονα από κάτω, έτσι, να φύγει. Ήταν ανήκουστο. Αλλά τι κάναμε. Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μου πει να πάω να κάνω αυτό. Μοιράζαμε προσκλήσεις, κολλούσαμε αφίσεις όλη νύχτα, μοιράζαμε φυλάδια, παίρναμε τα μάξι μας, πηγαίναμε στα χωριά και μιλούσαμε. Εάν κάποιος αδερφός είχε ανάγκη από μετακόμιση, μετακομίζαμε. Οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος, το κάναμε, χωρίς να μας το πει κανένας. Γιατί η διακονία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό. Η διακονία είναι όταν ο Κύριος σε καλέσει να κάνεις τα πάντα. Πείτε μου, ο Ιωσήφ πώς έμαθε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση η οποία ξαφνικά ήρθε μπροστά του και να είναι αυτός ο δεύτερος Φαραώ. Πού το έμαθε? Πού το έμαθε? Όταν ήταν δούλος στο σπίτι του Πετεφρή και όταν ήταν μέσα στη φυλακή. Εκεί έμαθε. Εκεί έμαθε. Και ο Κύριος σε θέλει να μάθεις καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο του παντού όπου είσαι. Να μάθεις, να τον υπηρετείς, γιατί υπηρετούσε ο Ιωσήφ. Όπου ήταν, υπηρετούσε. Και λέει μάλιστα ότι ο Κύριος του είχε δώσει χάρη και οτιδήποτε έπιανε στα χέρια του, τι γινότανε? Ευόδωση. Ευωδούταν τα πάντα τα οποία περνούσαν από τα χέρια του. Και εδώ ο Ιωνάς δεν είπε, εγώ είμαι προφήτης, εγώ μέσα στην εκκλησία προφητεύω. Ο Κύριος πού του είπε να πάει? Θα πας στην Νινεβή. Τώρα η Νινεβή ήτανε, έμπαινε στην πόλη, λέει η ιστορία, και οι πάσαλοι μπροστά πριν την πόλη ήτανε με ανθρώπους γδαρμένους, κρεμασμένους, με όλα αυτά. Έτσι ήταν. Και του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί να κηρύξεις. Σήκω, πήγαινε, κήρυξε. Και πάει ο Ιωνάς με πίστη πλέον. Γιατί χειρότερα από αυτά που είχε πάθει, αποκλείεται να πάθαινε. Σου λέει, τι να πάθω άλλο, θα πάω να κηρύξω. Ο Κύριος την έσωσε την Νινεβή, αδερφή. Πείτε μου, εάν ο Ιωνάς δεν πήγαινε στην Νινεβή να κηρύξει, η Νινεβή θα σωνότανε? Εάν εσύ και εγώ δεν πάμε να κηρύξουμε, ο κόσμος θα σωθεί? Έχουμε μία περίπτωση η οποία λέει ότι αν εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες. Και λέω, Κύριε, αφού μας έβαλες εμάς να είμαστε εδώ και πιστεύουμε ότι ο λόγος σου είναι 100% ναι και αμήν, γιατί να μην πιστέψουμε και να σε υπακούσουμε και αντί να πάμε εμείς να κηρύξουμε, να δούμε μια στιγμή να κηρύττει ένας γάιδαρος. Όπως έκανε με τον Βαλάμ. Δεν είχε μυαλό, το χάσε και ο Κύριος σήκωσε ένα γάιδαρο να μιλήσει. Και λέω, Κύριε, είμαστε εμείς εδώ. Αν πάρουμε πνευματικά με την έννοια ότι ήμασταν ακάθαρτοι, γαϊδουράκια και ο Κύριος μας έφερε, υπό αυτή την έννοια καλά. Είμαστε εμείς εδώ. Και μας έδωσες ένα τόπο όπου είμαστε ο καθένας, ώστε αυτοί οι ποταμοί που έβαλες μέσα μας, να τους αφήσουμε και να βγούνε, να πάνε. Ώστε να δουν αυτοί που είναι τυφλοί και αυτοί που είναι κουφή να ακούσουν και να φύγει το σκοτάδι και ο μίχλι και να έρθει η δικαιοσύνη σου να κατοικήσει μέσα στη γη μας και να αλλάξει ο τόπος μας. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, ο Θεός εξαρτάει το έργο του από ανθρώπους. Πάντα έτσι έκανε. Πάντα έτσι έκανε. Πολλές φορές ενεργούμε από το ένα άκρο προσευχόμενοι και περιμένοντας χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ο Παύλος τι έκανε? Γύριζε. Πάει στο ένα μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Πάει στο άλλο μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Είναι στην Τροάδα και βλέπει όραμα τον Μακεδόνα και του λέει, πέρασε προς εμάς, έχουμε ανάγκη. Και πάει στην Μακεδονία και κηρύττει. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα, ο Παύλος τι έκανε? Πήγαινε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Πήγε στην Έφεσο, στάθηκε στο θέατρο, ξεσήκωσε την πόλη. Πήγαμε στο θέατρο εκεί πέρα, της Εφέσου, πήγαμε στο θέατρο και έφερα λίγο τον εαυτό μου εκεί πέρα να στέκομαι μπροστά στο θέατρο. Είναι ένα τεράστιο θέατρο. Πραγματικά αυτό που είχαν κάνει στην Έφεσο ήταν αριστούργημα. Η πόλη είναι απίστευτα όμορφη. Και φανταστείτε και τότε, μέσα στα μάρμαρα και στην πολυτέλεια. Και να είσαι μέσα σε ένα θέατρο εκεί πέρα, με τόσο κόσμο γύρω-γύρω, και να πρέπει να σταθείς και να κηρύξεις. Και ο Παύλος τι έκανε, αδερφή. Όπου πήγαινε, άνοιγε τους ποταμούς αυτούς που ο Κύριος είχε βάλει μέσα του να βγαίνουν και να απλώνει το φως του Θεού παντού. Και να γίνεται η ξερή γη, πεδιάδα, καρποφύλλα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίηλ, στο 47 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Βλέπει ο προφήτης από τη θύρα, τον επιστρέφει ο Κύριος στη θύρα του οίκου, στο οίκου του Κυρίου, και ειδού λέει, είδατα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατόφλι του οίκου προς Ανατολάς, διότι το μέτωπο του οίκου ήταν προς Ανατολάς, και τα ύδατα κατέβαιναν κάτωθεν από το δεξιού πλαγιού του οίκου κατά το νότιο του θυσιαστηρίου. Όπου κι αν δούμε, τι βλέπουμε? Ύδατα. Ακούει ο Ιωάννης φωνή, λέει, τη φωνή της Εκκλησίας. Πώς είναι? Ως φωνή υδάτων πολλών. Ύδατα. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προς βοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέραν. Και ο άνθρωπος το 3 λέει, ο οποίος είχε το μέτρο στο χέρι του, εξελθόν προς Ανατολάς, μετράει 1000 πύχες. Και με διαβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήταν έως τον αστραγάλο. Τι μπορούν να κάνουν τα ύδατα όταν είναι μέχρι τον αστραγάλο? Και μέτρησε 1000 και με διαβίβασε δια των υδάτων και τα ύδατα ήταν μέχρι τα γόνατα. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει πάλι από τα ύδατα και τα ύδατα ήταν μέχρι την οσφή. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει και τα ύδατα, λέει, ήταν ύδατα υψωμένα, κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και τον επιστρέφει στο χείλος του ποταμού και καθώς τον επιστρέφει βλέπει πολλά δέντρα από τη μια και από την άλλη και λέει ότι όταν τα ύδατα εξηθούν στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσι, τι θα κάνουν? Θα ιαθούν. Θα ιαθούν τα ύδατα. Λέει, όταν τα ύδατα αυτά τα οποία εξέρχονται, από πού είδε να βγαίνουν τα ύδατα? Από τον οίκο του Κυρίου. Και καθώς αυτά τα ύδατα εξέρχονται και βγαίνουν μέσα στη θάλασσα, που η θάλασσα έχει να κάνει με τι? Με τον κόσμο. Λέει, τα ύδατα της θάλασσας θα ιαθούν. Θα ιαθούν. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί, διότι θέλουσι ιαθεί και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός εξέρχεται. Βλέπετε τι κάνει αυτό το ίδωρο, το οποίο βγαίνει μέσα από τον οίκο. Από τον οίκο. Μας έβαλε ο Κύριος αυτό το ίδωρο, αδερφοί, μέσα μας, το οποίο όπου πάει αυτό το νερό, τι κάνει? Τα κάνει όλα ζωντανά. Φέρνει ζωή. Το καταλαβαίνουμε. Σκεφτόμουν λίγο αυτές τις 4 κατηγορίες στα ύδατα. Λέει, μετράει 1000 ύδατα, 1000 πύχες, τα ύδατα είναι μέχρι τον αστράγαλο. 1000 πύχες μέχρι το γόνατο. 1000 πύχες μέχρι την οσφή. 1000 πύχες ύδατα κολυμβήματος, λέει. Και λέω, άραγε, ποιος μπορεί να είναι αυτός που τα ύδατά του να φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο, ο άλλος να φτάνει στο άλλο μέρος κλπ. Και σκέφτηκα ότι ο Λόγος Θεού μας δίνει 4 κατηγορίες ανθρώπων στην παραβολή του σπορέα. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο Μάρκο, στο 4ο κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Τους λέει, ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπηρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτό, άλλο τα πετρώδες που δεν είχε πολύ γη και ευθύσαν εφή διότι δεν είχε βάθος γη και όταν ανέτειλε ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζα εξηράνθη. Και άλλο έπεσε στις ακάνθες και ανέβησαν οι άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπό δεν έδωσε. Και άλλο έπεσε στη γη την καλή και έδινε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν 30 και εν 60 και εν 100. Και λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και λέει, έρχονται, τον ρωτάνε και οι μαθητές και όλοι όσοι ήταν μαζί του, λέει, Κύριε, εξήγησέ μας. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε την παραβολή αυτή στο 14, στο 13, και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές? Ο Σπύρον το λόγο σπήρε. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος Και όταν ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων της καρδίας αυτών. Και σκέφτομαι και λέω, εάν μπεις μέσα στον ποταμό του Θεού και τα νερά είναι μέχρι τον αστράγαλο, τι μπορείς να κάνεις? Περπατάς μόνο, όπου θες εσύ. Όπου θες εσύ. Λέει, παρά την οδό, λίγο-λίγο, επιφανειακά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Και μόλις έρθει η πρώτη δυσκολία, ο άνθρωπος πάει. Όταν είσαι λίγο-λίγο. Και μετά πας, λες, ας πάμε λίγο πιο μέσα, στο γόνατο. Και λέει, η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι αυτή που έπεσε ο λόγος στα πετρώδη. Στα πετρώδη. Και λέει, επί τα πετρώδη σπυρώμενοι, στο 16, και ομοίως επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτοι, οι οποίοι ακούν το λόγο, τον δέχονται με χαρά, αλλά δεν έχει ρίζα μέσα. Ακόμα τι κάνεις όταν είσαι στο γόνατο? Μόνος σου πας. Ε, μπορεί να θέλει να σε τραβήξει το ρεύμα, αλλά τι κάνεις? Στέκεσαι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Επί τα πετρώδη. Και μετά πας στο επόμενο. Λέει, αυτή που σπάρθηκε ο σπόρος στις αγκάθες. Λέει, στο 18, είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε τον λόγο και οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Ε, θες, ναι, αλλά έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Τόσα πολλά. Αδερφοί, το πρώτο πράγμα στη ζωή μας ποιο είναι? Ποιο είναι το πρώτο? Αυτόν θα βάλεις μπροστά και όλα τα υπόλοιπα θα είναι γύρω από αυτόν. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Άλλοι, οι άνθρωποι βάζουν την επιτυχία τους ή τη δουλειά τους ή τα λεφτά τους ή βάλε ό,τι άλλο θες. Λέει, η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, που μπορεί να μην είναι κακά πράγματα, έτσι, αλλά είναι η επιθυμία σου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι ελεύθερος και να θες να παντρευτείς. Επιθυμία και σε τρώει. Βλέπετε, είπαμε, τα πνευματικά λειτουργούν ανάποδα. Ξέρετε πώς μπορείς να βρεις ένα, ας πούμε, ο άνδρας, μια καλή σύζυγο, γιατί έχουμε το παράδειγμα του Αδάμ. Πώς μπορείς να βρεις μια καλή σύζυγο? Όταν κοιμάσαι. Άμα αφήσει το Θεό να σε κοιμήσει και να μην είναι όλη η επιθυμία της καρδιάς σου, «Ωχ, ωχ, πώς θα βρω και τι θα κάνω και τι θα γίνω», άφησε το Θεό να σε αναπαύσει και μέσα στην ανάπαυση θα σου φέρει την καλύτερη. Και δεν χρειάζεται να ψάχνεις στο ίντερνετ, ούτε στο Facebook. Μέχρι την οσφή, επί τα σακάνθας. Και όταν το νερό είναι μέχρι την οσφή, ποιος κάνει κουμάντο? Εσύ κάνεις κουμάντο. Εγώ κάνω κουμάντο. Αν θέλω μπαίνω, αν θέλω δεν μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω, όποτε θέλω... Αλλά έχουμε και την τέταρτη κατάσταση, που είναι η καρδιά, που είναι η καλή γη, και εκεί είναι τα ύδατα του κολυμβήματος. Που όταν μπεις μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, εκεί πέρα, ποιος κάνει κουμάντο? Όπου θέλησε, το πνεύμα λέει, όπου θέλει ο άνεμος πνέει, και τη φωνή αυτό ακούεις και δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται ούτε πού πάει. Σε παίρνει ο Κύριος και σε πάει με το πνεύμα του και τη μία είσαι στη Μεσαρά και την άλλη είσαι στο Ηράκλειο και την άλλη είσαι στα Χανιά και την άλλη είσαι στον Άγιο Νικόλαο. Και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να σε στείλει. Γιατί? Γιατί έχεις φύγει από τα χαμηλά, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθείς και έχεις μάθει να πας μέσα στο βάθος του κολυμβήματος και να αφήσεις τον Κύριο να κάνει κουμάντο. Να κάνει εκείνος κουμάντο. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Και όταν έρθει στη ζωή σου, θέλει να κάνει εκείνος κουμάντο. Μου έλεγε κάποιος, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Ωραία, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Και όταν ξανάρθουν, τι θα κάνεις. Ενώ όμως, όταν ανοίξεις την καρδιά σου και αφήσεις τον Κύριο να γίνει ο Κύριος της ζωής σου και να κατοικήσει μέσα σε όλα τα ενδόμηχα, στα βάθη σου, στο πνεύμα σου, όπου είσαι μέσα στο μυελό των οστών σου, να σε γεμίσει με το λόγο του, να μην βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από εκείνον, μπορεί να μείνει τίποτα άλλο μέσα. Όταν δώσεις την καρδιά σου να υπακούσεις εκείνον σε ό,τι σου λέει και λες Κύριε, αμήν. Πετάει, πετάει. Ό,τι πεις εσύ, άσπρο είναι άσπρο, μαύρο είναι μαύρο. Ό,τι σου λέει ο Κύριος. Ναι, αλλά όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί, ελευθερία. Και είσαι ελεύθερος. Ζεις ελεύθερος. Γιατί ο Κύριος το λέει, εντάξει, δεν μπορεί ο Κύριος να λέει ψέματα. Ο Κύριος είναι αληθινός αρφή. Αλλά περιμένει από εμάς να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος. Εκεί πέρα που υπάρχει πολλαπλασιασμός και 30 φορές και 60 φορές και 100 φορές. Ξέρεις τι είναι να βάζεις 100 ευρώ στην τράπεζα και να παίρνεις 10.000. Εκατονταπλάσια λέει. Εκατονταπλάσια. Αυτό γίνεται όταν μπεις μέσα στα βάθη, στο κολύμβημα και αφήσεις τον Κύριο. Εκεί αδερφοί είμαστε ασφαλείς. Το καταλαβαίνουμε. Η μόνη μας ασφάλεια είναι όταν είμαστε μέσα στα βάθη του ποταμού. Αλλά το θέμα ποιο είναι που λέει ο προφήτης. Λέει και όσα νερά βγούνε μέσα από το ναό του Κυρίου, όπου πάνε, τι θα κάνουν. Θα φέρνουν ζωή. Θα φέρνουν ζωή. Κοιτάξτε ο Κύριος τι λέει. Διαβάσουμε στον Εζεκίηλ, στο 37 κεφάλαιο. Λέει. Το χέρι του Κυρίου στάθηκε πάνω μου και με εξήγαγε ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω πεδιάδας και αυτή ήταν πλήρης οστέων. Κόκαλα. Μόνο. Τι σημαίνει? Καθόλου ζωή. Και βλέπει ο προφήτης και λέει και με έκανε να διέθω πλησίον αυτόν κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήταν κατάξερα. Και είπε προς εμέ «Ιέ ανθρώπου, μπορούν αυτά τα οστά να ξαναζήσουν?» Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Και ο Κύριος που ξέρει, του λέει, ωραία, ξέρεις πώς θα ζήσουν τα οστά. Και είπε προς εμέ, προσευχή σου σε μένα και τα οστά θα ξαναζήσουν. Έτσι του είπε. Τι του λέει, προφήτευσε πάνω στα οστά και πες προς αυτά. Τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή ο προφήτης τι κάνει στα ξερά κόκαλα, αδερφή. Τους λέει το λόγο. Τους λέει το λόγο. Τους προφητεύει ζωή. Και λέει στο 5, ούτω λέει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ποιος μιλάει? Ο προφήτης μιλάει. Ο προφήτης μιλάει γιατί λέει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει σε σας πνεύμα. Και θα ζήσετε, θα βάλω σε εσάς νεύρα και θα βάλω σάρκα επάνω σας, να σας σκεπάσω και θα βάλω σε εσάς πνεύμα και θα ξαναζήσετε, πιο κάτω, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος και προφήτευσα, λέει, όπως προσετάχθη και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθωνο ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και λέει μετά, και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήταν επ' αυτής. Προσέξτε, ό,τι προφήτευσε ο προφήτης, ό,τι κήρυξε ο προφήτης, έγινε. Και λέει, μιλάει ο άνθρωπος και λέει, αυτό λέει ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα είπε ο Κύριος στον Ιωνά. Κοιτάξτε τι του είπε, να πάμε πάλι στον Ιωνά, τρίτο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο. Του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξαν προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ μιλάω προς εσένα. Ποιο είναι το κήρυγμα αυτό, αδερφοί, που ο Κύριος έδωσε σε εμάς να μιλήσουμε στους ανθρώπους? Ο λόγος. ο Λόγος. Και σου είπε, όταν θα πας εκεί, εγώ είμαι, όπου σταθείς, σε βασιλιάδες μπροστά, είτε θα σε φυλακίσουν και σε φέρουν να δώσεις λόγο, είτε σε βασίλεις οπουδήποτε, μη σκέφτεσαι τι θα πεις, γιατί εγώ είμαι μέσα σου και θα μιλήσω. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεργούσε και δια του Ιησού Χριστού. Τι έλεγε ο Ιησούς? Ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Καθώς ακούω τον Πατέρα, έτσι λαλώ. Και ο Κύριος σου λέει τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα πας και θα σταθείς, όπως είπε στον Εζεκίηλ, θα προφητεύσεις, θα κηρύξεις το λόγο στα ξερά κόκαλα και θα ζήσουν. Και θα πει κανείς, δηλαδή, δεν πρέπει να κηρύξω μόνο τον άβολα στην εκκλησία. Τι λέτε? Πού είναι τα ξερά κόκαλα? Εκτός αν είμαστε ξερά κόκαλα εδώ μέσα. Που δεν το νομίζω. Έξω. Κοιτάξτε, συνεχίζει. 37 Εζεκίηλ, στο 9. Βλέπει ο Εζεκίηλ και δεν είναι πνεύμα μέσα. Αλλά όμως αυτό που προφήτευσε και κήρυξε, έγινε. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα. Προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους και ας αναζήσουν. Και ο Εζεκίηλ με υπακοή προφητεύει όπως προσετάχθηκε και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησταν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών. Και τι έγινε? Τα ξερά κόκαλα. Τα ξερά κόκαλα. Όταν βρέθηκε ο άνθρωπος του Θεού τα νεκρά κόκαλα και τους κήρυξε και προφήτευσε το πνεύμα να μπει μέσα τους. Και ο Κύριος είπε, διατάξτε με περί των έργων των χειρών. Και στέκεται ο προφήτης και κηρύττει το λόγο. Τα ξερά κόκαλα γίνονται ένα σώμα το οποίο τελικά μετατρέπεται σε ένα στράτευμα. Σε ένα στράτευμα. Και εκεί που βλέπεις μια παιδιάδα η οποία είναι νεκρή, ξερή, ξαφνικά τι έχεις? Ανθρώπους κουφούς, τυφλούς. Ξαφνικά έχεις ανθρώπους οι οποίοι βλέπουνε, οι οποίοι ακούνε, στους οποίους έχει φύγει το σκοτάδι, έχει φύγει ο μίχλι, έχουν καταλάβει και γίνεται ένα στράτευμα για να πολεμήσει ενάντια σε όλες τις μεθοδίες του εχθρού. Αυτό είναι το στράτευμα, αδερφοί, το οποίο ο Κύριος θα πάρει. Και θα είναι στράτευμα ισχυρό. Και λέω ότι αυτό που πιστεύω είναι ότι η αρπαγή δεν είναι να ξεφύγουμε από τη δυσκολία μας. Γιατί βλέπουμε την Εκκλησία όταν την αρπάζει, ο Κύριος να είναι γεμάτη δόξα. Και έχει φέρει και θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του Αντίχριστου, στη Βασιλεία του Αντίχριστου. Μας παίρνει ο Κύριος, αφού τελειώσουμε το έργο του, έχει μαζέψει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας γεμάτη η νύμφη, η πανέμορφη, η οποία έχει ετοιμαστεί για τον Κύριο, όταν σε την παίρνει ο Κύριος στην παρουσία του μέσα και τη βλέπουμε να είναι μέσα στο θρόνο και γύρω από το θρόνο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτή την Εκκλησία ο Κύριος ετοιμάζει, αλλά για να γίνει αυτή η Εκκλησία τι χρειάζεται, αδερφοί? Να ανοίξουμε τους αγωγούς, να βγούνε τα νερά. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε Πνεύμα Άγιο? Άρα έχουμε δύναμη. Ε? Δύναμη. Έχουμε δύναμη, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Λέει, νικήσαμε το πνεύμα αυτό. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο. Και δεν με νοιάζει πώς τον λένε. Δεν με νοιάζει τι είναι. Με νοιάζει ότι έχεις εξουσία να σταθείς, να προφητεύσεις, να κηρύξεις και αυτό το οποίο θα πεις θα γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα και για μένα. Θα ανοίξουμε, αδερφοί? Δεν χρειάζεται να κάθε φορά να σπροχνόμαστε για να κάνουμε ένα βήμα. Έχεις μέσα σου τόσα νερά που μπορεί να ξεδιψάσει όχι το Ηράκλειο και η Κρήτη και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Έχεις μέσα σου τόσα ύδατα και τέτοια δύναμη που μπορείς πολλά ξερά κόκαλα να τα σηκώσεις. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ο Ιωάννης μας ονομάζει ισχυρούς και νικητές. Είμαστε. Έχουμε κανένα ετοιμένο εδώ μέσα. Χαίρομαι. Γιατί το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας, μας έχει ελευθερώσει. Και οτιδήποτε είναι, ο Κύριος θα σε ελευθερώνει. Γιατί είναι ελευθερία. Και όπου το Πνεύμα του Κυρίου είναι, ελευθερία. Και Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, μπροστά Σου είμαστε αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη αυτή, το έλεος Σου μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες μέσα στην παρουσία Σου, μέσα στη δόξα Σου. Γιατί ενώ ήμασταν κατοικία καθάρτων πραγμάτων, ήρθες και μας καθάρισες και μας έκανες δικό Σου σπίτι, δικό Σου οίκο και κατοίκησες και κατοικείς μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη αυτή που Εσύ έθεσες εντός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς είσαι μέσα μας και εργάζεσαι, απελευθερώνεις και μας γεμίζεις, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας με τα ύδατα αυτά, τα ουράνια τα οποία μας λες ότι όπου πάνε θα φέρουν ζωή και ίαση. Και την ώρα αυτή πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την ίαση και την ελευθερία όλοι εμείς. Με το Πνεύμα Σου, καθώς είναι μέσα μας, Κύριε, και μας ονομάζεις βασιλείς και ιερείς, την ώρα αυτή θα έρθει ελευθερία επάνω σε κάθε παιδί Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα. Ελευθερία σε κάθε παιδί Σου. Θεραπεία σε κάθε παιδί Σου. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, Κύριε. Δεν θέλουμε να μείνουμε στους αστραγάλους, ούτε στα γόνατα, ούτε στην οσφή. Θέλουμε να κολυμπήσουμε μέσα στα βάθη του Πνεύματός Σου και Εσύ να μας φέρεις όπου θέλεις να πάμε, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου και Εσύ μας ζητάς να ανοίξουμε τις πηγές αυτές που Εσύ έχεις θέσει εντός μας για να τρέξουν τα νερά και να ποτιστεί η γη αυτή, η ξερή, Κύριε, και να γίνει πεδιάδα καρποφόρα. Είμαστε μπροστά Σου το βράδυ αυτό και ο καθένας να κάνει τη δική του απόφαση. Καθώς Εσύ μας λες, σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ώστε όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε, ο τόπος γύρω μας να γεμίσει, Κύριε, με ζωή και καρποφορία. Να γίνει ευλογία, να έρθει δόξα από την παρουσία Σου. Γιατί μας κάλεσες, καθώς είσαι μέσα μας, Κύριε, να γίνουμε οι φορείς της παρουσίας Σου, οι φορείς της δόξας Σου. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάς Εσύ, Κύριε, να βάζουμε τα χέρια μας και να θεραπεύεις Εσύ, Χριστέ μου Άγιε. Να πηγαίνουμε όπου πηγαίνουμε και να πηγαίνεις Εσύ. Και το βράδυ αυτό ζητάμε, καθώς είμαστε μπροστά Σου, χάρη από την παρουσία Σου. Δεν θέλουμε να μείνουμε στα ριχά, δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πηγές της ζωής μας, Κύριε, να ανοίξουμε και τα ύδατα αυτά, τα ζώντα να ρεύσουν, ώστε να έρθει ζωή παντού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εσύ να σώσεις το Ηράκλειο, Χριστέ μου, να σώσεις την Κρήτη μας, να σώσεις την Ελλάδα, Κύριε, και όπου αλλού θες να πάμε, στα γύρω έθνη, καθώς Εσύ μας στέλνεις και μέσα από τον αδερφό Θέμη και όσους άλλους αδερφούς σηκώσεις, θέλουμε να πάμε και να έρθουν τα ύδατα παντού από την δόξα Σου, Χριστέ μου. Γιατί τα έβαλες μέσα μας πλούσια, Χριστέ μου Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Ευλογούμε το λαό Σου, Κύριε. Ευλογούμε τα παιδιά Σου ένα προς ένα, κάθε οικογένεια. είτε σε γνωρίζουν και αυτοί που δεν σε γνωρίζουν να έρθουν στη σωτηρία. Εσύ λες να πιστέψουμε εμείς και θα σωθεί και θα σωθούμε και εμείς και ο οίκος μας. Και θέλουμε να δούμε τους λόγους σου να εκπληρώνονται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Ιησούσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, εφάπαξ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 35. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά αντικρή στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να δώσουν στους Λεβίτες από την κληρονομιά της ιδιοκτησίας τους πόλεις για να κατοικήσουν. Και περίχωρα θα δώσετε στους Λεβίτες για τις πόλεις ολόγερά τους. Και οι πόλεις θα είναι μεν σε αυτούς για να κατοικούν, τα περίχωρα τους όμως θα είναι για τα κτίνη τους και για τα υπάρχοντά τους και για όλα τα ζώα τους. Και τα περίχωρα των πόλεων που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι από το τείχος της πόλης και έξω 1000 πύχες ολόγερα. Και θα μετρήσετε από το έξω μέρος της πόλης προς το ανατολικό μέρος 2000 πύχες και προς το μεσημβρινό μέρος 2000 πύχες και προς το δυτικό μέρος 2000 πύχες και προς το βόρειο μέρος 2000 πύχες. Και η πόλη θα είναι στο μέσον. Αυτά θα είναι σε αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και από τις πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο, τις οποίες θα διορίσετε για να φεύγει εκεί ο φωνιάς. Και σε αυτές θα προσθέσετε 42 πόλεις. Όλες οι πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι 48 πόλεις. Αυτές θα τις δώσετε μαζί με τα περίχωρά τους. Και οι πόλεις που θα δώσετε θα είναι από την ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ. Από όσους έχουν πολλά θα δώσετε πολλά. Και από όσους έχουν λίγα θα δώσετε λίγα. Κάθε ένας σύμφωνα με την κληρονομιά που κληρονόμησε θα δώσει από τις πόλεις τους τους Λεβίτες. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν διαβείτε τον Ιορδάνη προς τη γη Χαναάν, τότε θα διορίσετε για τον εαυτό σας πόλεις, για να είναι σε εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να διαφεύγει εκεί ο φωνιάς που ακούσια φώνευσε άνθρωπο. Και θα υπάρχουν για εσάς πόλεις για καταφύγιο από εκείνον που εκδικείται το αίμα, για να μην πεθάνει ο φωνιάς μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση. Και από τις πόλεις που θα δώσετε, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο σε εσάς. Τις 3 πόλεις θα τις δώσετε από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και τις άλλες 3 πόλεις θα τις δώσετε στη γη Χαναάν. Θα είναι πόλεις καταφυγίου. Αυτές οι 6 πόλεις θα είναι καταφύγιο για τους γιους Ισραήλ και για τον ξένο και για εκείνον που παρικεί ανάμεσά τους, ώστε όποιος φωνεύσει άνθρωπο ακούσια θα καταφεύγει εκεί. Και αν τον χτυπήσει με ένα σιδερένιο όργανο ώστε να πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν τον χτυπήσει με μια πέτρα από το χέρι με την οποία μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ή αν τον χτυπήσει με ξύλινο όργανο από το χέρι από το οποίο μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θα θανατώνει το φωνιά. Όταν τον συναντήσει, θα τον θανατώνει. Και αν τον σπρώξει από έχθρα ή παραμονεύοντας ρίξει κάτι απάνω του και πεθάνει, ή τον χτυπήσει από εχθρότητα με το χέρι του και πεθάνει, αυτός που τον χτύπησε θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Είναι φωνιάς. Ο εκδικητής του αίματος θα θανατώνει το φωνιά όταν τον συναντήσει. Αν όμως τον σπρώξει ξαφνικά χωρίς έχθρα ή ρίξει κάτι επάνω του χωρίς να τον παραμονεύσει ή κάποια πέτρα χωρίς να τον δει από την οποία μπορεί να πεθάνει και ρίξει πάνω του ώστε να πεθάνει και δεν ήταν εχθρός του ούτε ζητούσε να του κάνει κακό, τότε η συναγωγή θα κρίνει ανάμεσα στο φωνιά και σε εκείνον που εκδικείται το αίμα σύμφωνα με τις κρίσεις αυτές. Και η συναγωγή θα ελευθερώσει το φωνιά από το χέρι εκείνου που εκδικείται το αίμα και η συναγωγή θα τον αποκαταστήσει στην πόλη του καταφυγίου του, όπου είχε διαφύγει. Και θα κατοικεί σε αυτή μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέα, του χρησμένου με το Άγιο Λάδι. Αν όμως ο φωνιάς βγει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, στην οποία διέφυγε, και ο εκδικητής του αίματος τον βρει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει το φωνιά, δεν θα είναι ένοχος αίματος. Επειδή έπρεπε να μένει στην πόλη του καταφυγίου του μέχρι το θάνατο του μεγάλου ιερέα. Μετά το θάνατο του μεγάλου ιερέα, ο Φωνιάς θα επιστρέφει στη γη της ιδιοκτησίας του. Και αυτά θα είναι σε εσάς για διατάγματα κρίσης σε όλες τις γενναίες σας, σε όλες τις κατοικίες σας. Όποιος φωνεύσει κάποιον, ο Φωνιάς θα θανατωθεί με βάση την ομολογία μαρτύρων. Όμως, ένας μόνο μάρτυρας δεν θα μαρτυρήσει εναντίον κάποιου ώστε να θανατωθεί. Και δεν θα παίρνετε καμία εξαγορά για τη ζωή του Φωνιά, που είναι ένοχος θανάτου, αλλά θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και δεν θα παίρνετε εξαγορά για εκείνον που διέφυγε στην πόλη του καταφυγίου του για να επιστρέψει να κατοικεί στον τόπο του μέχρι τον θάνατο του ιερέα. Και δεν θα μολύνετε τη γη στην οποία κατοικείτε, επειδή το αίμα αυτό μολύνει τη γη. Και η γη δεν μπορεί να καθαριστεί από το αίμα που χύθηκε πάνω της, παρά διαμέσου του αίματος εκείνου που το έχησε. Μη μολύνετε λοιπόν τη γη που θα κατοικήσετε στο μέσο της οποίας κατοικώ εγώ, επειδή εγώ ο Κύριος είμαι που κατοικώ στο μέσον των γιών Ισραήλ. Αριθμοί, κεφάλαιο 36. Και όταν οι αρχηγοί των πατριών των συγγενειών των γιών του Γαλαάδ, γιού του Μαχίρ, γιού του Μανασί, από τις συγγένειες των γιών του Ιωσήφ, προσήλθαν, μίλησαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στους άρχοντες, που ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των γιών Ισραήλ, και είπαν: «Ο Κύριος πρόσταξε στον Κύριό μου να δώσει τη γη με κλήρο για κληρονομιά στους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριός μου προστάχθηκε από τον Κύριο να δώσει την κληρονομιά του Σαλπαάδ, του αδελφού μας, στις θυγατέρες του. Και αν παντρευτούν με κάποιον από τους γιους των φιλών των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας και θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Έτσι θα αφαιρεθεί από τον κλήρο της κληρονομιάς μας. Και όταν έρθει ο χρόνος της άφεσης των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Και η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των πατέρων μας». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας: «Η φυλή των γιών του Ιωσήφ μίλησε ορθά». Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε για τις θυγατέρες του Σαλπαάδ, λέγοντας: «Ας παντρευτούν με όποιον αρέσει σε αυτές. Μόνον θα παντρευτούν με άνδρες από τη συγγένεια της φυλής των πατέρων τους. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά των γιών Ισραήλ από φυλή σε φύλη, επειδή καθένας από τους γιους Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά της φυλής των πατέρων του. Και κάθε θυγατέρα που έχει κληρονομιά σε κάποια φυλή των γιών Ισραήλ θα είναι γυναίκα ενός από τη συγγένεια της φυλής του πατέρα της, για να απολαμβάνουν οι γιοι Ισραήλ καθένας την κληρονομιά των πατέρων του. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά από φυλή σε άλλη φυλή, αλλά καθένας από τις φυλές των γιών Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά του». Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Επειδή η Μααλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, παντρεύτηκαν με τους γιους των αδελφών του πατέρα τους. Παντρεύτηκαν με άνδρες από τις συγγένειες των γιών Μανασί, γιού του Ιωσήφ. Και η κληρονομιά τους έμεινε στη φυλή της συγγένειας του πατέρα τους. Αυτά είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή στους γιους Ισραήλ, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντικρή στην Ιεριχώ.
2: Γιέ μου, φύλαγε τα λόγια μου και αποταμίευσε τις εντολές μου στον εαυτό σου. Φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις, και το όνομα μου σαν την κόρη των ματιών σου. Δες τα επάνω στα δάχτυλά σου, χάραξε τα επάνω στην πλάκα της καρδιάς σου. Πες στη Σοφία: «Εσύ είσαι αδελφή μου», και αποκάλυψε τη φρόνηση συγγενή σου, για να σε φυλάτουν από ξένη γυναίκα, από αλότρια, που κολακεύει με τα λόγια της. Επειδή από το παράθυρο του σπιτιού μου έσκυψα μέσα από το δίχτυωτό μου κάγκελο και είδα ανάμεσα στους άφρονες, παρατήρησα ανάμεσα στους νεανίες ένα νέο χωρίς μυαλό, που περνούσε από την πλατεία κοντά στην γωνιά της και ερχόταν από το δρόμο προς το σπίτι της, στο εσπερινό σκοτάδι της ημέρας, στο σκοτασμό της νύχτας και στο βαθύ σκοτάδι. Και να, τον συναντάει μια γυναίκα που είχε πορνικό σχήμα και καρδιά δολιόφρονη. Φλίαρη και ανεδής. Τα πόδια της δεν μένουν στο σπίτι της. Τώρα είναι έξω, τώρα στις πλατείες και ενεδρεύει κοντά σε κάθε γωνιά. και τον πιάνει και τον φυλάει και με ένα ανεδές πρόσωπο του λέει «Έχω ειρηνικές θυσίες, σήμερα απέδωσα τις ευχές μου. Γι' αυτό βγήκα σε συνάντησή σου, ποθώντας να δω το πρόσωπό σου και σε βρήκα. Έστρωσα το κρεβάτι μου με πέπλους, με τάπητες στολισμένους, με νήματα της Αιγύπτου. Θυμίασα το κρεβάτι μου με σμύρνα, αλόι και κανέλα. Έλα, ας μεθύσουμε από έρωτα μέχρι την αυγή. Ας εντρυφήσουμε σε έρωτες. Επειδή ο άντρας δεν είναι στο σπίτι του, πήγε σε μακρινό δρόμο. Πήρε στο χέρι του ένα βαλάντιο από ασίμι. Θα επανέρθει στο σπίτι του στον ορισμένο καιρό». Με την πολύ της τέχνη τον αποπλάνησε. Με την κολακία των χιλέων της τον έλκυσε. Αμέσως την ακολουθεί από πίσω, όπως το βόδι πηγαίνει στη σφαγή ή όπως το ελάφι πηδάει στον βρόχο, μέχρι ότου ένα βέλος περάσει μέσα από το σηκώτι του, όπως το πουλί σπέβδει στην παγίδα και δεν ξέρει ότι είναι ενάντια στη ζωή του. Τώρα λοιπόν ακούστε με, παιδιά μου, και προσέχετε στα λόγια του στόματός μου. Ας μην ξεκλίνει η καρδιά σου στους δρόμους της, μην παρεκτραπείς στα μονοπάτια της. Επειδή έκανε πολλούς να πέσουν πληγωμένοι, και αρκετοί είναι εκείνοι που πληγώθηκαν από αυτή. Το σπίτι της είναι δρόμοι του Άδη, κατεβαίνουν στα ταμεία του θανάτου. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει τη φωνή της η σύνεση. Στέκεται πάνω στην κορυφή των υψηλών τόπων, υψηλότερα από το δρόμο, στο μέσο των τρίστρατων. Κράζει κοντά στις πύλες, στην είσοδο της πόλης, στην είσοδο των θυρών. «Άνθρωποι, σε εσάς κράζω και η φωνή μου απευθύνεται στους γιους των ανθρώπων. Απλή, καταλάβετε φρόνηση και εσείς άφρονες αποκτήστε καρδιά που να καταλαβαίνει. Ακούστε, επειδή θα μιλήσω έξοχα πράγματα και τα χείλη μου θα προφέρουν ορθά. Επειδή αλήθεια θα μιλήσει το λαρύγγι μου και τα χείλη μου βδελίσονται την ασέβεια. Όλα τα λόγια του στόματός μου είναι με δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά δεν υπάρχει κάτι δόλιο ή διεστραμμένο. Όλα είναι σαφή σε εκείνον που καταλαβαίνει και ορθά σε εκείνους που βρίσκουν γνώση. Πάρτε την παιδεία μου και όχι ασήμι. Και γνώση μάλλον παρά εκλεκτό χρυσάφι. Επειδή η σοφία είναι καλύτερη από πολύτιμες πέτρες και όλα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια για αυτή. Εγώ, η σοφία, κατοικώ μαζί με τη φρόνηση και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί κανείς το κακό. Αλαζονία και αυθάδεια και πονηρό δρόμο και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Δική μου είναι η βουλή και η ασφάλεια. Εγώ είμαι η σύνεση. Δική μου είναι η δύναμη. Μέσω εμού οι βασιλιάδες βασιλεύουν και οι άρχοντες θεσπίζουν δικαιοσύνη. Μέσω εμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουν και οι μεγιστάνες, όλοι οι κριτές της γης. Εγώ, εκείνους που με αγαπούν, τους αγαπώ και εκείνοι που με ζητούν, θα με βρουν. Πλούτος και δόξα βρίσκονται μαζί μου, αγαθά που παραμένουν και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη από χρυσάφι και από καθαρό χρυσάφι και τα γεννήματά μου από εκλεκτό ασήμι. Περπατώ σε δρόμο δικαιοσύνης ανάμεσα στα μονοπάτια της κρίσης για να κάνω αυτούς που με αγαπούν να κληρονομήσουν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς τους. Ο Κύριος με είχε στην αρχή των δρόμων του, πριν από τα έργα του, από τον αιώνα. Πριν από τον αιώνα με έχρισε, απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Γεννήθηκα όταν δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, όταν δεν ήσαν οι πηγές που αναβλύζουν νερά. Πριν θεμελιωθούν τα βουνά, πριν από τους λόφους, γεννήθηκα εγώ. Ενώ δεν είχε κάνει ακόμη τη γη, ούτε παιδιάδες, ούτε κορυφές χωμάτων της οικουμένης. Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί. Όταν περιέγραφε καμάρα από πάνω από το πρόσωπο της Αβύσσου. Όταν στερέωνε τον Εθέρα πάνω. Όταν οχύρωνε τις πηγές της Αβύσσου. Όταν επέβαλε τον ώμο του στη θάλασσα να μην παραβούν τα νερά το πρόσταγμά του. Όταν διέτασε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμουν κοντά του. Δημιουργούσα. Και εγώ ήμουν η τρυφή του. Καθημερινά εφρενόμενη πάντοτε μπροστά του. Εφρενόμενη μέσα στην οικουμένη της γης του. Και η τρυφή μου ήταν μαζί με τους γιους των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούστε με, ω παιδιά, επειδή μακάρι εκείνοι που φυλάτουν τους δρόμους μου, «Ακούστε παιδεία και γίνετε σοφοί και μην την αποδοκιμάζετε». Μακάριος ο άνθρωπος που θα με ακούσει, αγρυπνώντας καθημερινά στις πύλες μου, περιμένοντας στους παραστάτες τον θυρό μου. Επειδή όποιος βρει εμένα θα βρει ζωή και θα πάρει χάρη από τον Κύριο. Όποιος όμως αμαρτήσει σε μένα, τη δική του ψυχή αδικεί. Όλοι εκείνοι που με μισούν αγαπούν το θάνατο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγαναχτισμένοι γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδείχνει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών στην εκκλησία έφτασε τις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας, ο Αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν: «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνετε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε ένα άνθρωπο ασθενή και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ. Με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανένα άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξα λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβουλίο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς?» έλεγαν. «Σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσαν λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν: «Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε περισσότερο ή το Θεό? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους, επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που έγινε, αφού ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγα στους αδερφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν: «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου: γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο, εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μεσσία του. Πραγματικά συγκεντρώθηκαν στην πόλη αυτή εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με πλήθη ειδωλολάτρες και Ιουδαίους, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο τους με πολύ θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου, στο όνομα του Άγιου δούλου σου Ιησού». Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντα ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και εβεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσήφ, ένας Λεβίτης από την Κύπρο που οι Απόστολοι τον ονόμαζαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι που το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Το αντίθετο έγινε με κάποιο που τον έλεγαν Ανανία. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του τη Σαφύρα πούλησε ένα χτήμα και με τη συγκατάθεση και της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στην διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε «Ανανία, γιατί άφησες το σατανά να κυριέψει την καρδιά σου? Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του χτήματος? Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου? Και όταν πουλήθηκε, πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο? Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά, έπεσε κάτω και εξεψύχησε. Και όλοι όσοι το έμαθαν φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Πέρασαν περίπου 3 ώρες, όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε «Πες μου, τόσο πουλήσατε το χτήμα?» Και αυτή είπε «Ναι, τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου. Αυτοί θα βγάλουν και σένα». Και την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπρος στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκα μέσα οι νέοι και την βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν κι αυτοί και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της. Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τ' άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθισαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, όμως ο λαός τους είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ συνέρεε το πλήθος φέρνοντας αρρώστους και άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά. Και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γεμάτοι φθόνο έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούρια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν, πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του. Κάλεσαν σε συμβούλιο όλα τα μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν λοιπόν και ανάφεραν «Τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες. Όταν όμως ανοίξαμε, δεν βρήκαμε κανένα μέσα». Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε «Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε όχι με τη βία γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό. Τους έφερα λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτό? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός τον Πατέρα μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κρατιά δύναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα, για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανιώσουν και να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός το έδωσε σε όσους του είναι υπακούοι». Τα μέλη του συνεδρίου, όταν τ' άκουσαν αυτά, έγιναν έξαλλοι και ήθελαν να τους σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω τους ανθρώπους και είπε στο συνέδριο «Οι Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του λαό πολύ. Και εκείνος σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτά που σκέφτονται ή αυτά που κάνουν προέρχονται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθούν μόνα τους. Αν όμως προέρχονται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να τους διαλύσετε, για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι. Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του, προσκάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Ύστερα τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους αξίωσε να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρνουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Ιησούς. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χείρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και είπαν «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων». Φροντίστε λοιπόν αδελφοί να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άνδρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς θα ορίσουμε να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος. Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτο πίστη και Άγιο Πνεύμα, επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Δήμονα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Αυτούς τους έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, που προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια τους στα κεφάλια των 7. Στο μεταξύ ο Λόγος του Θεού διαδεινόταν. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμη και οι ιερείς πάρα πολύ αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος, γεμάτος από τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί, και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε στα λόγια του. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για τον Μωυσή και για τον Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και πήγαν και τον έπιασαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς κάνει κηρύγματα εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του νόμου. Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής». Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγελού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρ Άγιε, προσεύχομαι για τον Λόγο Σου, Κύριε. Με Αυτόν ζούμε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κινούμαστε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κοιμόμαστε, Κύριε, με Αυτόν ονειρευόμαστε, Πατέρ Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, ο Λόγος Σου να κατοικεί πλούσια, Κύριε, μέσα μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, κάθε πτυχή Του, Κύριε, να μας την ανοίξεις, Κύριε, Εσύ, να φέρεις πνεύμα αποκάλυψης, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Ιδιαίτερα, Κύριε, για αυτά, Κύριε, που συμβαίνουν, Κύριε, στους τελευταίους αυτούς καιρούς, Πατέρ Άγιε. Που είμαστε, Κύριε, μάρτυρες, Κύριε, σε αυτά που γίνονται, Κύριε, καθώς βλέπουμε τις προφητείες Σου, Κύριε, να εκπληρώνονται, Πατέρ Άγιε. Αλλά, Κύριε, είμαστε διψασμένοι, Κύριε, για να πετύχουμε την επαγγελία, Πατέρ Άγιε. Να σηκώσουμε, Κύριε, αυτό το βάρος, Κύριε, που μας εμπιστεύτηκες, Κύριε, στους ώμους μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, σήμερα, Κύριε, να έρθεις, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρ Άγιε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά θα έλεγα ότι δεν ξέρω πώς περιέμπλεξε όλο αυτό το κήρυγμα σήμερα ο Κύριος και ξέρω ότι δεν είναι τίποτα από εμένα. Μου συμβαίνει αυτό πολλές φορές τα κηρύγματα να σου δίνει ο Κύριος, γιατί πραγματικά είναι ο Λόγος, είναι δικός Του και η Εκκλησία Του, όλοι εμείς και εγώ μαζί ανήκουμε σε Αυτόν. Αμήν. Και σας είχα πει και την Τετάρτη ότι είχα σκοπό να κηρύξω κάτι, αλλά ο Κύριος μου το άλλαξε αυτό την Τετάρτη και συνέχισε να μου το αλλάζει, καθώς το εδάφιο εδώ που μου μίλησε ήταν μέσα από τον Αβακού και δεν ήξερα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Όμως ο Κύριος τα συνέδεσε με το δικό του τρόπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σχεδόν όλο το κήρυγμα, μάλλον όλο το κήρυγμα είναι μέσα από το βιβλίο του Αβακού. Αβακούμ σημαίνει αγκαλιά ή ένα αγκαλισμός. Ωραίο όνομα, ε? Είναι ο αγκαλίτσας. Είναι ο άνθρωπος που αγκαλιάζει τον Κύριο. Να μην που πλησιάζει τον Κύριο με μία αγκαλιά ή που μπορεί να αναγκαλίζεται τον λαό, τον Ισραήλ και τον Κύριο, προφανώς. Και αυτό ήταν το όνομα του Αβακούμ. Σκέψου να σε φωνάζουν αγκαλίτσα. Είναι ωραίο. Στο βιβλίο του Αβακούμ, και θα δούμε το κήρυγμα, είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Ο προφήτης προβληματίζεται και ρωτάει το Θεό γιατί επιτρέπει το κακό μέσα στον Ιούδα. Και θα τα συνδέσουμε φυσικά μέσα όλα αυτά με την Εκκλησία. Προβληματίζεται λοιπόν ο προφήτης και βλέπει, είναι σύγχρονος με τον Ιερεμία και βλέπει όλα αυτά που γίνονται στον Ιούδα, τις αδικίες που γινόντουσαν, ό,τι άνομο, ό,τι ήταν έξω από τον λόγο του Κυρίου, την κακία. Μιλάμε για μέσα στον Ιούδα, δεν μιλάμε για τους Χαλδαίους, δεν μιλάμε για τους Βαβυλώνιους, δεν μιλάμε για τους Πέρσες που ήταν δίπλα του, τους Αιγύπτιους, δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τον Ιούδα. Και προβληματίζεται ο προφήτης μπροστά στον Κύριο και αναρωτιέται πως ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά. Και βλέπουμε την προσευχή του, ξεκινάει δηλαδή το βιβλίο του Αβακούμ, ξεκινάει με την προσευχή του και λέει στο δύο εδάφιο, Αβακούμ ένα κεφάλαιο και δύο εδάφιο, λέει «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα σε ακούς». Πάρα πολλοί μπορεί να έχουμε τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες με τον Κύριο, να κράζουμε στον Κύριο, να προσευχόμαστε στον Κύριο και ο Κύριος δεν απαντάει. Καμία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως το νιώθουμε, όπως το νιώθει και εδώ ο Αβακούμ, καμία σημασία. Λέει, μέχρι Κύριε πότε θα κράζω και δεν θα με ακούς, θα βοώ σε σένα, αδικία και δεν θα σώζεις. Δεν θα αλλάζει κάτι μέσα στον Ιούδα. Υπάρχουν, ξέρω ότι έρχεται ο εχθρός, ξέρω ότι έρχεται η κρίση σου, υπάρχει αδικία επάνω στον Ιούδα, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γιατί να τα βλέπω αυτά, γιατί να βλέπω όλα αυτά μέσα στον Ιούδα, στον έθνος, στον λαό που διάλεξε ο Κύριος. Δεν έχουν δει το παράδειγμα του Ισραήλ. Γιατί να υπάρχει μέσα στον Ιούδα ανομία? Γιατί να θεωρώ τους δίκαιους να ταλαιπωρούνται? Γιατί να βλέπω αρπαγή, να βλέπω αδικία, να βλέπω ανθρώπους που το μόνο που σκέφτονται είναι να διεγείρουν έρηδες και να υπάρχει αναμεταξύ του λαού φιλονικία? Τι λέτε, είναι δίκαια η προσευχή του? Και λέει, γι' αυτό λέει, ο νόμος είναι αργός. Και επειδή ο νόμος είναι αργός, δηλαδή στην ουσία τι λέει εδώ ο προφήτης? Λέει ότι ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί. Εφόσον κάποιος κάνει αδικία, πρέπει να έρθει κρίση, και επειδή δεν έρχεται κρίση, η ανομία τι κάνει? Τι κάνει η ανομία? Πληθύνει. Δεν υπάρχει κρίση, ο νόμος αργεί. Και δεν βγαίνει τέλεια κρίση. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο, γι' αυτό βγαίνει μια διεστραμμένη κρίση. Όταν υπάρχει λοιπόν καταδυναστεία και δεν υπάρχει, αν μπορούμε να πούμε, δικαιοσύνη από το Θεό, γιατί προφανώς ο Αβακούμ δεν έβλεπε καμιά δικαιοσύνη να υπάρχει από τους ανθρώπους, δεν έβλεπε τον άνομο να τιμωρείται από την δικαιοσύνη, ας το πούμε, του νόμου, έστω και της πολιτείας των Ιούδα, δεν το βλέπε αυτό. Και βλέπετε στο δεύτερο μέρος ο Θεός τι κάνει, το απαντά. Είναι όμορφο, αδερφοί, να έχεις έναν Κύριο που του μιλάς και να σου απαντάει. Αμήν. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το θέμα όμως είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε και να ακούσουμε αυτά που μας λέει. Αμήν. Γιατί ο Κύριος βλέπει και ακούει. Βλέπει τον προφήτη που προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, κράζει βοά μπροστά στον Κύριο. Φτάνει σε μια περίπτωση, αν μπορούμε να το πούμε, αγανάκτησης, και ο Θεός κάποια στιγμή του δίνει μια απάντηση του Αβακού. Αμήν. Όταν κράζουμε και βοούμε, ο Κύριος θα μας απαντήσει. Και του μιλάει ο Κύριος εδώ και λέει, δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις μέρες σας. Μιλάει τώρα για τις μέρες εκεί του Ιούδα, αλλά έχουν να κάνει και με τις δικές μας μέρες, που δεν θα το πιστέψει αν κάποιος σας το διηγηθεί. Θα κάνω τέτοια πράγματα που αν κάποιος σας τα διηγηθεί, δεν πρόκειται να τα πιστέψετε, δεν πρόκειται να τα κατανοήσετε. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια, όχι δικά του, να πάρει δηλαδή την περιουσία σας, να πάρει τα πάντα από τον Ιούδα. Είναι φοβερή και τρομερή η κρίση τους, μιλάει για τους Χαλδαίους, και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς, και τα άλογα τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της Εσπέρας, και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα άρθουν από μακριά, θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για τροφή, για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο, έναν άνεμο που είναι καυτός, και θα συγκεντρώσουν τους εχμαλώτους σαν άμμο. Του λέει τώρα το Αβακούμ τι θα συμβεί. Γιατί ο Αβακούμ του λέει, γιατί δεν τα τακτοποιείς όλα αυτά, Θεέ μου? Γιατί δεν φέρνεις κρίση στους άδικους? Γιατί ο νόμος αργεί? Και κοιτάξτε ο Κύριος τι του λέει. Ο νόμος, η κρίση θα έρθει. Θα έρθει η κρίση. Και θα περιπέζουν, λέει, στο 10 τους βασιλιάδες και οι άρχοντες σε αυτούς παιχνίδι. Όλοι αυτοί που οι δυνατοί, λέει, οι άρχοντες, θα είναι για αυτούς τι? Παιχνίδι. Θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα, επειδή θα επισορεύσουν χώμα και θα το κυριεύσουν. Χώμα στα εβραϊκά, πώς λέγεται? Αδαμά. Τότε το πνεύμα του θα αλλοιωθεί και θα υπερβεί κάθε όριο και θα σεβεί, αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στον Θεό του. Μας θυμίζει λίγο κάτι, ε? Ο δεύτερος προβληματισμός τώρα του Αβακού είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο. Στον πρώτο προβληματισμό αναρωτιέται και λέει, γιατί Θεέ μου δεν κρίνεις την ανομία? Και όταν ο Κύριος του απαντά, τότε ο Αβακούμ προβληματίζεται χειρότερα και αναρωτιέται πως μπορεί ο Θεός να κρίνει την ανομία με ένα, την ανομία του Ιούδα με ένα έθνος που είναι χειρότερο από αυτόν. Πως μπορεί ο Κύριος να κρίνει τον Ιούδα με ένα έθνος που η ασέβεια είναι η ζωή του, η χαρδαία είναι χειρότερη? Και είναι σαν να λέει, Κυρία, θα μας κρίνεις με ένα έθνος που είναι χειρότερο από εμάς? Θα έρθει ένα έθνος να μας κρίνει χειρότερο από εμάς? Θέλω να τα μεταφέρουμε λίγο και να τα κάνουμε δικά μας, αδερφοί. Ζούμε σε μέρες που είναι δύσκολες. Αμήν. Βλέπουμε γύρω μας τι? Ανομία. Ας σκεφτούμε πρώτα λίγο την Εκκλησία. Αν και ξεφεύγουμε από αυτό το πνεύμα, μπορεί να βλέπουμε επάνω στο πρόσωπο της γης και σε άλλες εκκλησίες και στην Εκκλησία του Κυρίου γενικά, γιατί μιλάμε για την Εκκλησία του Κυρίου και γενικά και όχι την επιτόπια εκκλησία, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν φιλονικίες, υπάρχουν σχίσματα, υπάρχουν τόσα πράγματα. Και βλέπουμε τι συμβαίνει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν φέρνεις την κρίση σου? Γιατί δεν τα φτιάχνεις όλα αυτά? Γιατί δεν ετοιμάζεις το λαό σου? Και αν πάμε λίγο χειρότερα, να μιλήσουμε για τον λαό μας, να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ολόκληρο. Σκεφτόμαστε και λέμε, Κύριε, σε τι ζούμε, σε τι εποχή ζούμε? Και συνέχεια αυτό που ακούς δεξιά και αριστερά και διαβάζεις, ό,τι και γίνεται, βλέπεις αδικία πάνω στην αδικία. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος και λες, καλά Θεέ μου, δεν τη βλέπεις όλη αυτή την αδικία που γίνεται? Δεν φέρνεις την κρίση σου? Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα? Το ρωτάμε τον Κύριο αυτά τα πράγματα? Αν ήμασταν εμείς στη θέση του Κυρίου, τι θα γινόταν? Αν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός πετούσε τον άλλο μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί και εσύ ήσουν ο Θεός, τι θα έκανες? Μπορούσε να κάνεις τα πάντα. Τι θα έκανες? Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία? Γιατί ο νόμος να είναι αργός? Γιατί να μην κρίνεις γρήγορα, Κύριε, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Το έχουμε αυτό μέσα? Γιατί οι άνθρωποι να βιάζουν τα παιδιά? Γιατί οι άλλοι να βιάζουν γυναίκες? Γιατί ο άλλος να σκοτώνει? Γιατί ο άνθρωπος είναι φύλαυτος? Θέλει να φτιάξει το δικό του, τον εγωισμό του. Δεν σκέφτεται τις επιπτώσεις που θα έχει στους υπόλοιπους ανθρώπους, στις ψυχές που είναι γύρω του. Και ο Κύριος το λέει, τους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι τι θα είναι? Φύλαυτοι. Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και εμείς στεκόμαστε σαν τον προφήτη, αν έχουμε αυτή την καρδιά, και λέμε, μέχρι πότε, Κύριε, θα τα επιτρέπεις? Μέχρι πότε θα επιτρέπεις να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα και εσύ να μην κάνεις κάτι, να μην φέρνεις την κρίση σου? Και μας μιλάει ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Τι έχει να φέρει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ο Κύριος μιλάει για τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους, ο Κύριος θα φέρει κρίση επάνω στην Βαβυλώνα, αν μπορούμε να το πούμε, μέσα στην Αίγυπτο, με τη Βαβυλώνα του, με χειρότερα πράγματα. Και μιλάει για τον Αντίχριστο. Αμήν. Που οι άρχοντες λέει δεν θα μπορούν να του σταθούν. Και λες και σκέφτεσαι, μα ο Κύριος θα κρίνει ακόμα και την Εκκλησία του με έναν άνθρωπο που είναι χειρότερος, είναι διεστραμμένος. Δεν θα ενδιαφέρεται, λέει, κα περί γυναικός. Δεν θα τον ενδιαφέρουν οι καιροί, δεν θα τον ενδιαφέρει η ιστορία, δεν θα τον ενδιαφέρει τίποτα. Και ο Κύριος φέρνει κρίση με κάτι που είναι τι? Χειρότερο. Φέρνει κρίση. Διαφορετικός ο τρόπος του Κυρίου από το δικό μας τρόπο. Αλλά βλέπει το Κύριος όλα τα απαντάει. Γιατί με κάνεις, λέει ο προφήτης, να βλέπω μπροστά μου ανομία? Γιατί με κάνεις να βλέπω αρπαγή, αδικία? Γιατί να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που διεγείρουν έρηδες και φιλονικίες? Τι σημαίνει να διεγείρω? Να προκαλώ κάτι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ δεν υπάρχει λόγος, αντί να εργάζομαι μέσα στην ενότητα, να προκαλώ τι? Έρηδες. Όταν μου μιλάει ο άλλος, πρέπει σώνει και καλά να νικήσω εγώ. Είμαι φιλόνικος. Δεν υπάρχει περίπτωση να οπισθοχωρήσω. Θα μιλήσω για το δίκαιό μου. Βλέπετε, ο Κύριος δεν αφήνει τον προφήτη να είναι φιλόνικος. Αμήν. Του λέω, εγώ θα φέρω κρίση με αυτό τον τρόπο. Τι θα κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Τι κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ρωτούσαμε σαν τον Αβακούμ τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Τι θα μας έλεγε? Βλέπετε, ο προφήτης τότε προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός του απάντησε για τις μέρες του. Αν και προφητικά μιλάει και για τις δικές μας ημέρες. Αν σήμερα ρωτούσαμε τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Λέει στο κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο και 6 εδάφιο ο Ιησούς: θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων. Προσέχετε, μην ταρακτείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Θα εγερθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασιλεία ενάντια σε βασιλεία. Και θα γίνουν πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Όλα αυτά είναι αρχιοδυνών. Όλα αυτά είναι, αν μπορούμε να το πούμε, είναι η αρχή της κρίσης του Κυρίου. Και πολλές φορές έχουμε την τάση να θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται γύρω μας, σαν τον, πώς το λένε, τον Αβακούμ που βλέπει προβλήματα στον Ιούδα. Αλλά ο Κύριος σου λέει, αυτά τα προβλήματα θα γίνουν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Δεν πρόκειται να γίνουν μόνο στα Χανιά. Πίνες, βασιλεία θα γερθεί εναντίον βασιλεία. Θα γίνουν λοιμοί, θα γίνουν πλημμύρες κατά τόπους. Βλέπουμε σήμερα την Ελλάδα

0: Ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το νούμερο.
1: Και αυτό που ακούμε σήμερα για μας, για την Ελλάδα, οι 10 ή οι 12 νεκροί, δεν είναι ακριβώς, δεν έχει επαληθευτεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ παραπάνω νεκροί από αυτούς. Και ούτε θα το μάθουμε. Αμήν. Μία βροχή ήτανε. Μία βροχή, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ο Κύριος το λέει. Θα γίνουν πλημμύρες. Θα γίνουν σεισμοί. Θα γίνουν πολέμοι. Φήμες περί πολέμων. Όταν τα βλέπετε αυτά, μην ταρακτείτε. Σε ταράζουν. Μας ταράζουν. Ο Κύριος λέει, μην ταρακτείς. Δείχνει μία εικόνα ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Στο 12 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει και ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό. Μία γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της. Το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της και επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια. Και καθώς ήταν έγκυος, έκραζε κυλοπονώντας και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και φάνηκε ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και ξάφνου ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν 7 διαδήματα και η ουρά του έσυρε το 1/3 των αστέρων του ουρανού και τα έριξε στη γη και ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει για να καταφάει το παιδί της όταν γεννήσει. Αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό είναι ότι αν παρατηρήσουμε λίγο την εικόνα, λέει ότι βλέπει ένα σημείο στον ουρανό. Μια γυναίκα που ήταν έλαμπε σαν τον ήλιο. Και από κάτω από τα πόδια της ήταν η σελήνη. Στο κεφάλι της είχε 12 αστέρια. Αυτή ποια είναι? Ποια είναι? Η Εκκλησία. Κοιτάξτε τι λαμπρότητα έχει. Λέει ότι η λαμπρότητά της είναι σαν τον ήλιο. Από κάτω είναι η βάση της, είναι ο λόγος, είναι η Καινή Διαθήκη. Στο κεφάλι της έχει 12 αστέρια, δηλαδή είναι ο στέφανός της αυτός που θα αποδώσει στον Κύριο. Το παράξενο όμως σε όλη αυτή την εικόνα είναι που ο δράκος αδιαφορεί για αυτήν. Δεν μας κάνει εντύπωση? Δεν μας κάνει εντύπωση που δεν τον ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα? Δεν τον ενδιαφέρει η λαμπρότητά της που είναι σαν τον ήλιο? Δεν τον ενδιαφέρει που η βάση της είναι η Διαθήκη του Κυρίου? Δεν την ενδιαφέρει που ο στέφανός της είναι στεφανωμένη με 12 αστέρια? Τι την ενδιαφέρει? Τι την ενδιαφέρει, αδερφέ? Αυτό τι ενδιαφέρει μάλλον τον δράκο? Αυτό που θα γεννήσει. Μπορούμε, αδερφέ, το καταλάβουμε? Αυτό που θα γεννήσει την ενδιαφέρει. Βλέπετε, η Εκκλησία λέει μέσα, όπως εδώ βλέπουμε τον Ιούδα και να απορεί, γιατί να επιτρέπεται όλη αυτή η ανομία? Γιατί να υπάρχει όλη αυτή η φιλονικία? Γιατί να υπάρχουν αυτά? Γιατί να υπάρχουν το ένα? Γιατί να υπάρχει το άλλο? Και ο Κύριος λέει, θα φέρω την κρίση μου επάνω σε όλους τους λαούς και πάνω στο λαό του. Αμήν. Το 1/3 των αστέρων, λέει, τι θα κάνει? Θα πέσει. Ξέρουμε για τους μάρτυρες της θλίψης. Θα περάσουν μέσα πού? Στη θλίψη. Είναι εκκλησία αυτή που είναι λαμπρή. Ο Κύριος θα της δώσει δύναμη. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο. Λέει ότι ακόμα και φωτιά να ζητήσει από τον Κύριο να κατέβει από τον ουρανό, θα κατεβάσει ο Κύριος. Δεν θα είναι μια εκκλησία χωρίς δύναμη. Αλλά βλέπετε, υπάρχει κάτι που διαφέρει σημαντικά για τον Κύριο. Και αυτό το ξέρει ποιος? Το ξέρει ο διάβολος. Αμήν. Ξέρει ο διάβολος ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι επικίνδυνο. Να σας πω κάτι. Μπορεί ένα ολόκληρο σύστημα

0: Γιατί όταν μιλάμε για τον Δράκο, γιατί μιλάμε, όποιος κατανοεί τη γραφή καταλαβαίνει. Όποιος δεν την κατανοεί, δεν καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον Δράκο, τι εννοούμε? Με τι έχει να κάνει ο Δράκος? Με όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου. Καλά, πώς μπορεί όλο αυτό το σύστημα που είναι γεμάτο δύναμη να φοβάται κάτι μικρό που θα γεννηθεί? Αδιαφορεί για όλη την εκκλησία, αδιαφορεί για αυτή την εκκλησία που είναι ντυμένη τον ήλιο, που από κάτω έχει τη σελήνη, που έχει 12 αστέρια στο κεφάλι της, και σκέφτεται αυτό το μικρό παιδί. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, την αξία? Μπορούμε να καταλάβουμε την αξία? Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να πούμε σαν τον Αβακούμ, θα αφήσει ο Κύριος λοιπόν αυτούς τους άδικους? Και αναρωτιόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν, να κρίνουν αυτοί οι άδικοι την εκκλησία? Πώς νιώθεις όταν, ξέρω εγώ, ο μισθός σου κατεβαίνει? Πώς νιώθεις όταν όλοι αυτοί οι νόμοι έρχονται εναντίον σου, εναντίον μας? Πώς νιώθεις όταν βλέπεις αυτή την αδικία? Πώς βλέπεις όταν, ξέρω εγώ, στο ενίκιο σου ζητάνε αύξηση, τα τρόφιμα παίρνουν αύξηση, αλλά ο μισθός σου παίρνει μείωση? Πώς τα νιώθεις όλα αυτά? Πώς νιώθεις που δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ για τη ζωή σου? Και όσο και να προσπαθείς, όσο και να δουλεύεις, όλη μέρα και να δουλεύεις, ό,τι βγάζεις τα παίρνει όλα. Ψάχνανε έναν τρόπο ούτως ώστε να σταματήσεις το Market Pass. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν για να σταματήσεις το Market Pass? Οι συνάδελφοι, φίλοι σας, οι Έλληνες έχουν πνιγεί. Δεν είναι καλό να πάρουμε τα λεφτά από εσάς και να τα δώσουμε σε εκείνους? Και βλέπεις συνέχεια αδικία. Λες, αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους και συνέχεια ζητάνε από μένα που δεν έχω. Πού θα πάει αυτό? Τι λέτε, αδελφοί? Είναι δίκαιες οι σκέψεις αυτές που κάνουμε? Θα αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να κρίνουν εμάς που είμαστε δίκαιοι? Θα το επιτρέψεις, Κύριε, αυτό το πράγμα? Θα αφήσεις αυτούς που είναι άδικοι να κρίνουν την εκκλησία σου? Λέει ο Αβακούμ στο πρώτο κεφάλαιο 12, δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου? Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση και εσύ, Ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Κοιτάξτε τώρα τι σκέφτεται ο Αβακούμ. Δεν θα μας αφήσεις. Ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση, εσύ τους επέτρεψες, το επιτρέπεις όλο αυτό για να μας διαπαιδαγωγήσεις. Μας αρέσει όλο αυτό? Μας αρέσει όλο αυτό? Συνεχίζει στο 13 και λέει, τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν? Γιατί, Κύριε, βλέπεις ότι υπάρχει αδικία εκεί και ο άλλος είναι δίκαιος? Γιατί αφήνεις να καταπίνεται ο δίκαιος και ο ασεβής να νικά? Γιατί τα επιτρέπεις αυτά? Δεν τα βλέπουμε καθημερινά, αδερφοί? Δεν τα ακούμε καθημερινά? Ανοίγεις τις ειδήσεις, αυτά βλέπεις. Ανοίγεις το ίντερνετ, αυτά βλέπεις. Όπου και να γυρίσεις, αυτό βλέπεις. Και κάνεις τους ανθρώπους σαν ψάρια της θάλασσας, σαν τα αρπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με τα γκίστρια τους, τραβούν το δίκτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως τώρα είναι η ώρα λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Γιατί βλέπετε, το κλίμα αλλάζει στο βιβλίο του προφήτη. Και ο προφήτης παίρνει μία απόφαση που πιστεύω αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε και όλοι εμείς. Αμήν. Λέει στον Αβακούμ στο 2 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Λέει θα σταθώ επάνω εκεί που μου έβαλε σκοπό ο Κύριος. Θα στυλωθώ επάνω εκεί που με έχει βάλει ο Κύριος. Πριν ψάλαμε λίγο τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος εναντίον πολλών. Το σλόγγαν, αν μπορούσαμε να πούμε του Ηλία τι είναι. Ζει ο Κύριος έμπροσεν του οποίου παρίσταμε. Στέκομαι. Οι άλλοι ήταν αναμεταξύ του Βαλ, αναμεταξύ του Γιάκφε, αναμεταξύ του φρονήματος του κόσμου και του φρονήματος του Θεού. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν γλεντάς και χορεύεις και όλα είναι καλά, είναι μια χαρά. Όταν φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου, τότε αρχίζεις και τα σκέφτεσαι αυτά.
1: Church of Christians of Greece. Short break.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Αβακούμ λοιπόν πήρε μία απόφαση. Λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Μας έβαλε ο Κύριος σε μία σκοπιά. Αμήν. Αυτό που κάνουμε εδώ μπορεί να το καταλαβαίνουμε λιγάκι. Προσευχόμαστε για μας, αλλά και για ποιους οικετεύουμε? Για τους έξω. Ο Αβραάμ στεκότανε για τον εαυτό του και στεκότανε και για ποιον? Για τον Λότ. Κύριε, εάν υπάρχουν εκεί 10 δίκαιοι, θα αφήσεις τα Σόδομα και τα Γόμορα να καταστραφούν? Οικέτευε για τον Λότ που ήταν έξω, μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και ο Κύριος τι τον έκανε? Τον άκουγε τον Αβραάμ. Ξέρετε πώς ακούει ο Κύριος τις προσευχές μας? Τις ακούει. Θα μπορούσαμε να πούμε το πόσο υπερφυσικά ο Κύριος μας κινεί σε πράγματα, σε καταστάσεις, στον Ευαγγελισμό, σε θεραπείες. Και πόσα ο Κύριος έχει να ανοίξει ακόμα στην Εκκλησία Του. Γιατί ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Να ανοίξει πράγματα, αδερφοί. Αμήν. Γι' αυτό και Αβακούμ, πέρα από ότι δεν καταλάβαινε γιατί ο Κύριος φέρνει αυτή την κρίση, πώς ο Κύριος φέρνει κρίση επάνω στους ανθρώπους, επάνω στα έθνη, επάνω στους λαούς, ακόμα και επάνω στην Εκκλησία Του, δεν το καταλάβαινε. Παίρνει μια απόφαση και λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και θα είμαι έτοιμος. Όταν αυτός που μου μιλάει με ελέγχει για να ανταποκριθώ. Βλέπετε, αυτό που ενδιάφερε τον Αβακούμ και ενδιαφέρει τον Κύριο είσαι εσύ. Πρέπει να πάρεις προσωπικά το Ευαγγέλιο για σένα. Άσχετα με το τι συμβαίνει γύρω μου, λέει ο Αβακούμ, εγώ θα σταθώ πάνω στη σκοπιά μου. Πού είναι η σκοπιά σου, αδερφέ? Πού είναι η σκοπιά μας? Στον Κύριο. Την ώρα που το λατρεύουμε εδώ πέρα και είναι μια εξάσκηση αυτό που κάνουμε. Ξέχασε τα προβλήματά σου, ξέχασε τις δυσκολίες. Άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο, ύμνησέ τον και θα έρθει να σου μιλήσει. Άσε τα κάτω, δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη σοφία του Κυρίου. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι συνέχεια τη φυγή στη ζωή σου. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι πρέπει να σταθείς στη σκοπιά σου και ο Κύριος θα έρθει να σου μιλήσει. Ο Αβακούμ λέει, θα έρθει να μου μιλήσει και θα πρέπει να είμαι έτοιμος για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτόν που με ελέγχει. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι νεκρός και δεν μιλάει? Έχει τρόπους να μιλήσει. Μόνο ο άνθρωπος, αν δεν θέλει να τον ακούσει, δεν τον ακούει. Γι' αυτό και ο Ιησούς τι έλεγε? Αυτός που έχει αυτιά, για να το πω διαφορετικά, αυτός που προσέχει, ας ακούσει. Αμήν. Και θέλουμε να δώσουμε, αδερφοί, την προσοχή μας στον Κύριο. Να δώσουμε την προσοχή μας. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα. Να φύγουμε με αυτή την απόφαση έξω. Και να πούμε, θα σταθούμε στη σκοπιά μας, θα σταθούμε εκεί να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μας, ό,τι και αν γίνεται δεξιά μας, ό,τι και αν κάνουν άλλες εκκλησίες, ό,τι και αν κάνουν οτιδήποτε, εγώ θα σταθώ επάνω στον Κύριο και θα περιμένω να ακούσω τη φωνή Του. Και λέει, και ο Κύριος μου απάντησε και είπε, γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδα, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Γράψε την όραση. Αυτή είναι η όραση. Θέλεις να γίνεις νύφη? Θέλεις να γίνεις αυτός που ο διάβολος τρέμει, που το σύστημα τρέμει? Δεν σε τρέμει ο διάβολος γιατί θα πας εναντίον του. Τρέμει ο διάβολος αυτό που έχεις μέσα σου. Αμήν. Δεν έχουμε δύναμη, αδερφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν νομίζεις ότι με τη δικιά σου δύναμη θα πας να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το σύστημα, είσαι εκτός από του Κυρίου. Αν νομίζεις ότι με κάποια διαδήλωση θα καταφέρεις κάτι, με κάποια αντίσταση θα καταφέρεις κάτι, είσαι γελασμένος. Λέει μπροστά του η γη λέει, θα μοιάζει με όαση, λέει στον Ιωήλ, και πίσω του λέει θα περνάει σαν ακρίδες, και πίσω του λέει θα είναι διαλυμένα όλα. Το έχουμε διαβάσει. Θα του πει ο Κύριος πήγαινε και ευωδού. Θα του δοθεί λέει στέφανος για να νικήσει. Και άμα του δώσει ο Κύριος το στεφάνι για να νικήσει, εξουσία για να νικήσει, ποιος μπορεί να αντισταθεί εκεί πέρα? Ποιος μπορεί? Πρέπει λοιπόν να τη δούμε την όραση και να γραφτεί τόσο καλά μέσα μας. Νιώθεις ότι είσαι νύμφη του Κυρίου? Ότι όταν θα ακούσεις αυτή την τελευταία σάλπιγγα, το κέλεσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου, θα αρπαχτείς? Ποιος είναι σίγουρος, αδερφοί? Ποιος είναι σίγουρος? Κανένας? Όλοι πάμε για τη μεγάλη θλίψη? Ο Κύριος λοιπόν τι σου λέει? Γράψε αυτή την όραση. Είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να μείνω στη σκοπιά μου, να σταθώ εκεί που θέλει ο Κύριος. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος δεν εξητάει τον Κύριο. Αν κάποιος διάλεξε το Βαλ. Αν κάποιος διάλεξε το φρόνημα του κόσμου. Εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου. Με γραμμένη αυτή την όραση, ούτως ώστε όποιος και να τρέχει δίπλα σου, δίπλα μου, γύρω μας, στη δουλειά μας, να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι νύμφη του Κυρίου. Τι λέτε? Ο Αβακούμ ξεχώριζε στις μέρες του. Ξεχώριζε. Πώς ήταν σαν τον Αβακούμ στον Ιούδα? Πώς ήταν αυτοί που είχαν πάρει απόφαση να σταθούνε και ο Κύριος τους τιμούσε με το να τους μιλάει? Μετρημένοι, αδερφοί, ήταν στα δάκτυλα. Μετρημένοι. Όταν ήρθε η κρίση του Κυρίου επάνω στον Ιούδα, ο Κύριος για να κάνει χάρη σε παιδάκια σαν τον Δανιήλ, τους έβγαλε και τους πήρε εχμάλωτους στο παλάτι του Ναβουχδονόσορα για να τους κάνει χάρη για αυτό που θα ερχότανε. Αμήν. Ξέρει ο Κύριος τους όντας αυτού. Τους γνωρίζει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλουμε, καθώς μας γνωρίζει, και εμείς τι να κάνουμε? Να το γνωρίσουμε τον Κύριο. Αμήν. Είναι δυνατόν να παντρευτείς κάποιον και να μην το ξέρεις? Γίνεται? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορώ να είμαι η νύμφη του Κυρίου, μπορεί να είμαι ο λαός του Κυρίου και να μην ξέρω τον Κύριό μου, να μην ξέρω τι θέλει ο Κύριός μου. Επειδή η ώρα σημαίνει ακόμα, λέει, για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Λέει η ώρα σημαίνει, διάβαζε την, βλέπε την. Αυτή η όραση θα μιλήσει. Θα έρθει ο καιρός δηλαδή της αρπαγής, όπως ήρθε ο καιρός των Χαλδαίων, και δεν ψεύστηκε ο Κύριος στον Αβακούμ. Αμήν. Δεν ψεύστηκε ο Κύριος. Για σκεφτείτε να θεωρούμε την αρπαγή. Κάποιος έλεγε, ξέρω εγώ, όπως και τον κατακλυσμό, κάποιοι άνθρωποι λέγανε σιγά να μην φέρει ο Κύριος νερά και να κατακλείσει εδώ τη γη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά να μην μας αρπάξει ο Κύριος και εξαφανιστούμε. Για σκέψου μια μέρα να συμβεί και εγώ απλώς να είμαι κάτω. Τι θα σκεφτείς τότε? Μια ανάσα θα πάρεις. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Δεν ψεύεται ο Κύριος. Ο Κύριος λέει μέσα στον λόγο του ότι θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά όλοι εσείς όσοι απομένετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα βρεθείτε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος μιλάει στην Αποκάλυψη και λέει ότι θα μας φυλάξει εμείς που στεκόμαστε με υπομονή, θέλω να είμαστε εμείς με υπομονή στο λόγο του Κυρίου, θα μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Άρα ο Κύριος σου δίνει υποσχέσεις, και ο Κύριος μιλούσε επάνω σε όλη την οικουμένη όταν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το διανοηθούν αυτό. Σήμερα μιλάμε για παγκόσμιες κυβερνήσεις, μιλάμε για παγκόσμιους οργανισμούς υγείας, μιλάμε για παγκόσμια πράγματα. Ένα πρωί θα ξυπνήσουμε και θα το δούμε και αυτό. Είναι τόσο σύντομα τα γεγονότα που ξυπνάς την άλλη μέρα και περιμένεις να δεις απλά τι θα ακούσεις. Είναι έτσι? Τόσο γρήγορα τρέχουν. Τόσο γρήγορα τρέχουν. Η απόφαση του Αβακού τελειώνει στο 3 θα λέγαμε και 17 εδάφιο. Λέει Αβακούμ 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Λέει ακόμα και αν ησυχιά δεν βλαστείς, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους. Αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Ακόμα και τότε τι θα κάνει ο Αβακούμ? Τι θα κάνει, αδερφοί, ο Αβακούμ ακόμα και τότε? Τι λέει? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε ταυτίσει τον Ισραήλ με τη Σικιά? Και λέει ο Αβακούμ ακόμα και ο Ισραήλ να μην κάνει καρπό, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και βόδια να μην γεννηθούν στους στάβλους, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και η ελιά αν ματαιωθεί ο καρπός της, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριό μου μπροστά. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Δεν το ακούω καθαρά και ούτε έντονα. Έχουμε πάρει απόφαση? Πάμε στο τελευταίο, στα τελευταία εδάφια. Ψαλμός 45:10. Λέει λοιπόν στο Ψαλμός 45:10. Άκουσε θυγατέρα. Σε ποια μιλάει ο Κύριος? Στην εκκλησία του. Λέει άκουσέ με θυγατέρα μου, άκουσέ με και δες και κλείνε το οτίο σου και λησμόνισε το λαό σου και λησμόνισε τον οίκο του πατρός σου. Ξέχασε τα, ξέχασε τις παραδόσεις σου, ξέχασε από πού βγήκες, ξέχασε τα. Ξέχασε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν ακούν τον Κύριο, αν δεν ακούν. Ξέχασε τα. Ξέχασε τα. Μπορείς να το κάνεις? Μπορείς αυτά να τα βάλεις σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη? Για ποιο λόγο να το κάνω? Ποιος είναι ο λόγος να το κάνω? Το λέει ο Κύριος. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου. Αμήν. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν στην ύφη του. Ας σκεφτούμε λίγο, μια και είδαμε τις φωτογραφίες, τουλάχιστον όσες αδερφές είναι στην φωτογραφία και όσες αδερφές σκέφτονται τη φωτογραφία τους και σκέφτονται εκείνες τις μέρες. Γιατί στολίστηκες? Εάν στολίστηκες για άλλους να σε δουν, είναι λάθος κίνητρο. Εάν στολίστηκες για τον βασιλιά σου, για τον άντρα σου, είναι το σωστό κίνητρο. Αμήν. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής. ήταν γεμάτο χαρά και ο άντρας και η γυναίκα. Είναι η στιγμή, αδερφοί, που ο Ιησούς περιμένει. Το ξέρετε αυτό? Την περιμένει ο Ιησούς αυτή τη στιγμή. Περιμένει να δει εσένα και εμένα στολισμένους. Αμήν. Ο Κύριος βλέπει μέσα. Αυτό που διαφέρει σε αυτά τα νηφικά τώρα με τα τότε ήταν ότι η γυναίκα, ακόμα και σήμερα έβλεπα λίγο παραδοσιακούς εβραϊκούς γάμους, είναι μέχρι ντυμένη εδώ και φοράει βέλο. Όχι που ο γαμπρός δεν την είχε δει πριν. Όλα είναι τυπολογικά. Φοράει το βέλο αυτό γιατί περιμένει ο γαμπρός να δει την ομορφιά της. Προφανώς είχε φτιαχτεί τότε και ήθελε να δει ο Ιακώβ πως φτιάχτηκε η Ρεβέκα του, ο Ισάκ. Αμήν. Ο Ιακώβ την πάτησε γιατί ήταν νύχτα. Το μυαλό του ήταν αλλού, να διασκεδάσει στη σκηνή, και το πρωί που άνοιξε τα μάτια του είδε άλλα πράγματα. Ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί το καλό μας. Αμήν. Επιθυμεί αυτή την ώρα. Μπορεί να βλέπει τον Ιούδα να είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να βλέπει σήμερα τα έθνη να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τον Αβακούμ του, τον αγκαλίτσα του. Αμήν. Ενδιαφέρεται για τον προφήτη του. Βλέπει έναν άνθρωπο που λέει, ξέρεις Κύριε, στη σκοπιά μου θα κάτσω. Άσχετα με το τι γίνεται γύρω μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος για σένα, έτοιμος να ανταποκριθώ σε σένα. Μπορεί να έρθουν πίνες, μπορεί να έρθουν πλημμύρες, μπορεί η ελιά να μην κάνει τον καρπό της, μπορεί η άμπελος να μην φέρει τον καρπό της, μπορεί να μην έχω να φάω. Και θα αλλάξει κάτι στη σχέση μου με τον Κύριο? Εγώ θα εφραίνομαι, Κύριε, σε σένα. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό το μικρό που θα γεννηθεί, ο Ιώσο Άρσεν, έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Δεν βλέπει στα φαινόμενα. Μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος στον Αβακούμ, λέει «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστως». Αυτό το λέει στον Αβακούμ. Και το λέει και ποιος άλλος? Ο Παύλος το αναφέρει ξανά. Είναι γραμμένο, λέει στη γραφή, ότι ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστεως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Δεν στέκεται στην αδικία που γίνεται και συντελείται και θα έρθει να φέρει κρίση ο Κύριος. Είμαστε θεατές, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι είναι να αλλάξουμε ποιοι? Εμείς. Αμήν. Άμα αλλάξουμε εμείς, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί μέσα από μένα. Γιατί? Γιατί είσαι νύμφη του. Δεν είναι απλά η εκκλησία του, αδερφή. Δεν είναι απλά η εκκλησία του. Δεν είναι αυτή που φοράει το στεφάνι. Δεν είναι αυτή που είναι ντυμένη τον ήλιο. Είναι αυτή που είναι ντυμένη πλέον τι? Τον Ιησού. Αμήν. Είναι ντυμένη τον Ιησού. Η Δέσπο εκείνη την ημέρα πήρε μια απόφαση. Η Κατερίνα πήρε μια απόφαση. Η Άρτεμη πήρε μια απόφαση. Ανήκεις πλέον, και δεν το λέμε κτητικά, ανήκεις στον άντρα σου. Αυτός είναι ο άντρας σου. Είναι η σκέπη σου. Και η εκκλησία παίρνει αυτή την απόφαση. Ανήκω στον άντρα μου. Ανήκω στον Κύριό μου. Και όλη η ομορφιά που ο Κύριος θέλω να δει μέσα μου είναι, πρέπει να είναι πού? Εντός μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Οπότε ας μην είμαστε φυγόπονοι, αδερφοί. Μη βλέπουμε πράγματα και λέμε αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορεί, δεν γίνεται κάτι να τα αλλάξει. Μη ζούμε μέσα στα φαινόμενα. Η νύμφη τα έχει ξεπεράσει αυτά. Ζει διαπίστως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Εάν σταθώ εγώ, μπορεί να παρασύρω και δίκαιος. Αλλά εγώ να παρασυρθώ στην αδικία και στη χλιαρότητα των άλλων, αυτό δεν γίνεται. Είναι προσωπική απόφαση. Αμήν. Είναι προσωπική απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν είναι επειδή η δέσπο πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση επειδή εγώ την πήρα. Ή εγώ πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση γιατί η δέσπο την πήρε. Ή πρέπει ο Δημήτρης να πάρει αυτή την απόφαση γιατί εμείς πήραμε αυτή την απόφαση και επειδή γεννήθηκε σε μια πιστή εκκλησία πρέπει να είναι και αυτός. Είναι προσωπική κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ο κάθε ένας μας είναι ξεχωριστός, αδερφοί. Θέλουμε να δείξουμε αυτή την ομορφιά μας στον Κύριο. Τον περιμένουμε, τον Κύριο, όπως η Κατερίνα τον Ηλία, όπως η Άρτεμη τον Χρήστο, όπως η Κατερίνα τον Χρήστο, όπως η Μαρία τον Σαμουήλ, τον τραμίστα της. Το περιμένουμε. Αμήν. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Α. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Μωυσής προς πάντα τον Ισραήλ εν δεύθεν του Ιορδάνου εν τη ερήμο εν τη πεδιάδη κατέναντι Σούφ μεταξύ Φαράν και το Φέλ και Λαβάν και Ασιρόθ και Διζάβ. 11 ημέρε είναι από Χορίβ δια της οδού του όρους Σιήρ έως Κάδης Βαρνή. Και το 400 έτος, τον 11ον μήνα, τη πρώτη του μηνός, ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος περί αυτών. Αφού επάταξε τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, ως της κατόκη εν Εσεβών, και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν, ως της κατόκη εν Ασταρόθ εν Εδρεή, εν δεύθεν του Ιορδάνου, εν τη γη Μωάβ, ήρχισεν ο Μωυσής να διασαφήσει τον νόμον τούτον λέγον. Κύριος ο Θεός ημών ελάλησε προς ημάς εν Χορίβ λέγον, αρκεί όσον εμείνατε εν το όρι τούτο. Στρέψατε και ακολουθήσατε την οδό σας και υπάγετε εις το όρος των Αμοραίων και εις πάντας τους περίοικους αυτού, εις την πεδιάδα, εις το όρος και εις την κοιλάδα και εις την μεσημβρίαν και εις τα παράλια, την γην των Χαναναίων και των Λίβανων έως του μεγάλου ποταμού, του ποταμού Εφράτου. Ιδού εγώ παρέδωκα εμπροστέν σας την γην. Εισέλθετε και κυριεύσατε την γην, την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρας σας, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών μεταυτούς. Και είπα προς εσάς κατ' εκείνων των καιρών, λέγον, δεν δύναμαι εγώ μόνος να σας βαστάζω. Κύριος ο Θεός σας σας επλήθυνε. Και ειδού την σήμερον είστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος. Κύριος ο Θεός των πατέρων σας να σας κάμει χιλιάκις περισσότερους παρότι είστε και να σας ευλογήσει καθώς ελάλησε προς εσάς. Πώς θέλω δυνηθεί εγώ μόνος να βαστάσω την ενόχλησή σας και το φορτίο σας και τα σαντιλογία σας. Λάβετε άνδρας σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θέλω καταστήσει αυτούς αρχηγούς εφ' ημάς. Και απεκρίθητε προς εμέ λέγοντες, καλός ο λόγος τον οποίον ελάλησας δια να κάμωμεν αυτόν. Τότε έλαβον τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρας σοφούς και γνωστούς, και κατέστησα αυτούς αρχηγούς εφ' ημάς, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και επιστάτας των φυλών σας. Και προσέταξα εις τους κριτάς σας κατ' εκείνων των καιρών λέγον, ακούετε αναμέσων των αδελφών σας και κρίνετε δικαίως αναμέσων ανθρώπου και του αδελφού αυτού και του ξένου αυτού. Εν τη κρίση δεν θέλετε αποβλέπει εις πρόσωπα. Θέλετε ακούει των μικρών ως των μεγάλων. Δεν θέλετε φοβήστε πρόσωπον ανθρώπου, διότι η κρίση είναι του Θεού. Και πάσαν υπόθεσιν ή της ήθελεν είστε πολύ δύσκολος δια σας, αναφέρεται αυτήν εις εμέ και εγώ θέλω ακούει αυτήν. Και προσέταξα εις εσάς κατά των καιρών εκείνων πάντα όσα έπρεπε να πράττετε. Και σηκωθέντες από Χορίβ διεπεράσαμεν πάσαν την έρημον την μεγάλην και φοβεράν εκείνην, την οποίαν είδετε οδηπορούντες προς το όρος των Αμοραίων, καθώς Κύριος ο Θεός ημών προσέταξεν εις ημάς και ήλθομεν έως Κάδης Βαρνή. Και είπα προς εσάς, ήλθετε εις το όρος των Αμοραίων, το οποίον δίδει εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Ιδού, Κύριος ο Θεός σου παρέδωκε την γην εμπροστέν σου. Ανάβα, κυρίευσον, καθώς ελάλησε προς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Και ήλθετε προς εμέ, πάντες ημείς και είπετε, ας αποστείλωμεν άνδρας έμπροσθεν ημών και ας κατασκοπεύσωσιν εις ημάς την γην και ας απαγγείλωσι προς ημάς την οδόν δις πρέπει να αναβόμεν και τας πόλησης τας οποίας θέλομεν υπάγει. Και ήρεσεν εις εμέ ο λόγος και έλαβον εξ ημών 12 άνδρας, άνδρα ένα κατά φυλήν. Και στραφέντες ανέβησαν εις το όρος και ήλθον μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και κατεσκόπευσαν αυτήν. Και λαβώντες εις τας χείρας αυτών εκ των καρπών της γης, έφεραν προς ημάς και απήγγειλαν προς ημάς λέγοντες, «Καλή είναι η γη την οποίαν Κύριος ο Θεός ημών δίδει εις ημάς. Αλλά σεις δεν ηθελήσατε να αναβείτε, αλλά υπηθήσατε εις την προσταγήν Κυρίου του Θεού σας. Και εγωγγήσατε εις τα σκηνά σας λέγοντες, «Επειδή εμείς οι ημάς ο Κύριος εξέβαλεν ημάς εκ της γης Αιγύπτου δια να παραδώσει ημάς εις την χείρα των Αμοραίων ώστε να εξολοθρευθώμεν. Πού αναβαίνομεν εμείς?» Οι αδελφοί ημών εδηλίασαν την καρδίαν ημών λέγοντες, «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος ημών, επόλης μεγάλε και δετυχισμένε έως του ουρανού, αλλά και ιούς των Ανακήμ είδομεν εκεί. Εγώ δε είπα προς εσάς, μη τρομάξετε, μη δε φοβηθείτε απ' αυτόν. Κύριος ο Θεός σας, ως τις προπορεύετε εμπροστέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ ημών εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν διερήμο, όπου είδες την ητρόπο Κύριος ο Θεός σου σε ευάστασε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού, κατά πάσαν την οδόν την οποίαν περιεπατήσατε έως σου ήλθετε εις τούτον τον τόπον. Κατά τούτο όμως δεν επιστεύσατε εις Κύριον τον Θεό σας, ως της προεπορεύετο έμπροσθέν σας εν διοδό, δια να σας ευρίσκει τόπον στρατοπεδεύσεως, την με νύκτα διαπυρός, δια να δεικνύει σε εσάς την οδόν καθην έπρεπε να βαδίζετε, την δε ημέραν διανεφέλης. Και ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν των λόγων σας, και οργίστη και όμωσε λέγον, «Ουδείς εκ των ανθρώπων τούτων της κακής ταύτης γενεάς, θέλει ειδή την γην την καλήν, την οποίαν όμωσα να δώσω εις τους πατέρας σας. Εκτός Χάλευ ιού του Ιεφωνή, ούτως θέλει ειδή αυτήν, και εις τούτον θέλω δώσει την γην εις την οποίαν επάτησε και εις τους ιούς αυτού, διότι ούτως εντελώς οικολούθησε τον Κύριον. Και κατ' εμού εθυμώθη ο Κύριος δια σας, λέγον, ουδε σύ θέλεις εισέλθει εκεί. Ιησούς, ο Υιός του Ναβή, ο παριστάμενος ενώπιόν σου, ούτως θέλει εισέλθει εκεί. Ενίσχυσον αυτόν, διότι αυτός θέλει κληροδοτήσει αυτήν εις τον Ισραήλ. Και τα παιδεία σας, τα οποία ελέγετε ότι θέλουσι γίνει λάφυρον και οι ίσας ήτινες την σήμερον δεν γνωρίζουσιν καλόν ή κακόν, αυτοί θέλουσιν εισέλθει εκεί και εις αυτούς θέλω δώσει αυτήν και αυτοί θέλουσι κληρονομήσει αυτήν. Σεις όμως επιστρέψετε και υπάγετε εις την έρημον κατά την οδόν της ερυθράς θαλάσσης. Τότε απεκρίθητε και είπετε προς εμέ, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον, ημείς θέλομεν αναβεί και πολεμήσει κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Και ζωσθέντες έκαστος τα πολεμικά όπλα αυτού, είστε προπετής να αναβείτε εις το όρος». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Υπέ προς αυτούς, μη αναβείτε, μη δε πολεμήσετε, διότι εγώ δεν είμαι εν μέσω ημών, δια να μη συντριφθείτε έμπροσθεν των εχθρών σας. Ούτως ελάλησα προς εσάς, και δεν εισηκούσατε, αλλά υπηθήσατε εις την προσταγή του Κυρίου και θρασινόμενοι ανέβητε εις το όρος. Και εξήλθαν οι Αμοραίοι, οι κατοικούντες εν το όρι εκείνο, εις συνάντησιν ημών, και κατεδίωξαν ημάς, καθώς κάμνουσιν εμέλησε και επάταξαν ημάς εν Σιήρ έως Ορμά. Τότε επιστρέψαντες εκλάψατε ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν εισήκουσε τις φωνής ημών, ουδέ έδωκεν εις ημάς ακρόαση. Και εμείνατε εν Κάδης ημέρας πολλάς, όσας δίποτε ημέρας εμείνατε».
2: Παροιμίε, κεφάλαιο θήτα. Η Σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής, ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. έσφαξε τα σφάγια αυτής, εκέρασε τον ίνον αυτής και ετοίμασε την τράπεζαν αυτής. Απέστειλε τας θεραπένας αυτής, κηρύττει επί των υψηλών τόπων της πόλεως. Όστις είναι άφρον, ας στραφεί εδώ, και προς τους ενδεείς φρενών, λέγει προς αυτούς. Έλθετε, φάγετε από του άρτου μου και πίετε από του ίνου τον οποίον εκέρασα. Αφήσατε την αφροσύνη και ζήσατε, και κατευθύνθητε εν τη οδό της συνέσεως. Ο νουθετών χλεβαστήν λαμβάνει σε αυτόν ατιμίαν, και ο ελέγχον τον ασεβή λαμβάνει σε αυτόν μόμον. Μη έλεγχε χλεβαστήν, για να μη σε μισήσει. Έλεγχε σοφόν και θέλει σε αγαπήσει. Δίδε αφορμήν εις τον σοφόν και θέλει γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιον και θέλει αυξηθεί εις μάθησιν. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και επίγνωσης Αγίων, φρόνησης. Διότι διεμού ημέρε σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί και έτη ζωής θέλουσι προστεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν, και εάν γίνεις χλεβαστής, σύ μόνος θέλεις πάσχη. Γινή άφρον, θρασία, ανόητος και μη γνωρίζουσα μηδέν, κάθητε εν τη θύρα της οικίας αυτής επί θρόνου, εν της υψηλής τόπης της πόλεως, προσκαλούσα τους διαβάτας τους κατευθυνωμένους εις την οδόν αυτών. Όστις είναι άφρον, αστραφεί εδώ, και προς τον ενδεή φρενών λέγει προς αυτόν. Τα κλοπημαία ύδατα είναι γλυκαία και ο κρύφιος άρτος είναι ειδής. Αλλά αυτός αγνοεί ότι εκεί είναι η νεκρή και εις τα βάθη του άδου η κεκλημένη αυτής. Παριμίε, κεφάλαιο γιώτα. Παριμίε Σολομώντος. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα. Υιός δε άφρον είναι λύπη της μητρός αυτού. Η θησαυρή της ανομίας δεν ωφελούσιν, η δε δικαιοσύνη ελευθερώνει εκ θανάτου. Ο Κύριος δεν θέλει λιμοκτονήσει ψυχήν δικαίου, ανατρέπει δε την περιουσίαν των ασεβών. Η οκνηρά χείρ πτωχίαν φέρνει, πλουτίζει δε η χείρ του επιμελούς. Ο συνάγων εν το θέρι είναι υιός συνέσεως, ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό υιός εσχήνης. Ευλογία επί την κεφαλήν του δικαίου, το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Η μνήμη του δικαίου είναι μετευλογίας, το δε όνομα των ασεβών σύπεται. Ο σοφός την καρδίαν θέλει δέχεσθε εντολάς, ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Ο περιπατών ένα κεραιότητη περιπατεί ασφαλώς, ο δε διαστρέφων τα σοδούς αυτού θέλει γνωριστεί. Ώστις νεύει δια του οφθαλμού προξενεί οδύνην, ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής, το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Το μίσος διεγείρει έρηδας, αλλά η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Εις τα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Η δε ράβδος είναι δια την ράχην του ενδεούς φρενών. Η σοφή αποταμιεύουσι γνώσιν. Το στόμα δε του προπετούς είναι πλησίον απολίας. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Καταστροφή δε των πενήτων, η πτωχία αυτών. Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν. Το προϊόν του ασεβούς η σαμαρτίαν. Ο φυλάτων την παιδείαν ευρίσκεται εν οδό ζωής. Ο δε εγκαταλείπων των έλεγχων αποπλανάται. Όστις καλύπτει μίσος υποχείλη ψευδή και όστις προφέρει συκοφαντίαν είναι άφρον. Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Αλλώστις κρατεί τα χείλη αυτού, είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου αργύριον εκλεκτών. Η καρδία των ασεβών, πράγμα μηδαμινών. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Οι δε άφρονες αποθνίσκουσι διέλειψιν φρενών. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Ως γέλος είναι εις τον άφρονα να πράττει κακόν. Η δε σοφία είναι ανδρός συνετού. Ο φόβος του ασεβούς θέλει επέλθει επ' αυτόν. Η επιθυμία δε των δικαίων θέλει εκπληρωθεί. Καθώς παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, ούτως ο ασεβής δεν υπάρχει. Ο δε δίκαιος θέλει είστε τεθεμελιωμένος εις τον αιώνα. Καθώς το όξος εις τους οδόντας και ο καπνός εις τους οφθαλμούς, ούτως είναι ο οκνηρός εις τους αποστέλλοντας αυτόν. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας, τα δε αίτη των ασεβών θέλουσιν ελαττωθεί. Η προσδοκία των δικαίων θέλει είστε εφροσύνη, η ελπής όμως των ασεβών θέλει απολεστεί. Η οδός του Κυρίου είναι οχύρωμα εις τον άμεμπτον, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Ο δίκαιος εις τον αιώνα δεν θέλει σαλευθεί. Η δε ασεβής δεν θέλουσι κατοικήσει την γην. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστον. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουσι ταύτα. Ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν, και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέε στην γη την οποίαν θέλω σου δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισεν εν Χαράν. Και εκείθεν μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γη ταύτην, εις την οποίαν σεις κατοικείτε τώρα. Και δεν έδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή, ουδέ βήμα αποδός. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μετ' αυτόν, ενώ δεν είχε τέκνον. Έλαλσε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε επάρικον εν γη ξένη και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθελείψει 400 έτη, και το έθνος εις το οποίον θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός, και μετά ταύτα θέλουσιν εξέλθει και θέλουσιν μελατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περί τομής, και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν την 8η ημέρα. Και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι ευθονίσαντες τον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν εις αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ώστις κατέστησεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφόλην την υγιήν της Αιγύπτου και Χαναάν, και οι θλίψεις μεγάλοι, και δεν ευρίσκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δε ο Ιακώβ ότι υπήρχε σύτος εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε πρώτη φοράν τους πατέρες ημών. Και εν τη Δευτέρα ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ στους αδελφούς αυτού, και φανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέραν αυτού Ιακώβ και πάσαν τη συγγένεια αυτού 75 ψυχάς. Και κατέβη ο Ιακώβ εις Αίγυπτον, και ετελεύθησαν εκεί αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετεκομίστησαν οι Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι το οποίο ηγόρασαν ο Αβραάμ με τη μήνα Αργυρίου παρά τον ιόν του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Καθώς δε επλησίαζαν ο καιρός της επαγγελίας, την οποία όμως εν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύψησαν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Εωσού εσηκώθη η βαρσιλεύς άλλος, ώστις δεν ήξευρε τον Ιωσήφ. Ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μη ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό εγεννήθη ο Μωυσής και είχε θείον κάλος, ώστις ανετράφει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ερήφθη, ανέλαβεν αυτόν η θυγάτηρ του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν την σοφίαν των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ενώ δε ετελείωνε το 40 έτος της ηλικίας αυτού, ήλθεν στην καρδίαν αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους Ιούς Ισραήλ. Και ειδών τεινά αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν και έκαμεν εκδίκησιν υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξας των Αιγύπτιων. Ενώ μιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελον νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν. Την δε ακόλουθον ημέρα εφάνει εις αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνην, υπών, άνθρωποι αδελφοί είστε εσείς. Γιατί αδικείτε αλλήλους, ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξεν αυτόν υπόν. Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφημάς, μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθόν τρόπο εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων. Τότε ο Μωυσής έφυγε δια των λόγων τούτων και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 ιούς. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν τη ερήμο του όρου Σινά, εν μέσω φλογός και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα, και ενώ επλησίαζε για να παρατηρήσει, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. έντρομος δε γινόμενος ο Μωυσής, δεν ετόλμα να παρατηρήσει. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, και ήκουσα των στεναγμών αυτών, και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς. Και τώρα ελθέ, θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον». Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες, τι σε κατέστησαν άρχονταν και δικαστήν, τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγών και λυτρωτήν, διαχειρός του Αγγέλου, του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Ούτως είναι ο Μωυσής, ως της είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούσει». Ούτως είναι ως της εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του Αγγέλου του λαλούντας προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωοποιά για να δώσει εις ημάς. Εις τον οποίον οι πατέρες ημών δεν ήθελησαν να υπακούσωσιν, αλλά απέβαλον και εστράφησαν εν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον, υπόντες προς τον Ααρών, «Κάμε εις ημάς θεούς, ή την εστέλουση προβορεύεστε ημών». Διότι ούτως ο Μωυσής ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι συνέβη εις αυτόν. Και εκατεσκεύασαν μόσχον εν τες ημέρες εκείνες, και προσέφεραν θυσίαση στο είδωλον, και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρών αυτών. Όθεν εστράφει ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς εις τον αλατρεύωσιν τη στρατιάν του ουρανού, καθώς είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των προφητών. Μήπως προσεφέρατε εις εμές φάγια και θυσίας 40 έτη εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Μάλιστα ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τους τύπους τους οποίους εκάμετε για να προσκυνείτε αυτούς, δια τούτου ο Θεός σας μετικήσει επέκεινα της Βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν με τον πατέρων ημών εν τη ερήμο, καθώς διέταξεν εκείνος ως της Ελάλη προς τον Μωυσήν να κατασκευάσει αυτήν κατά των τύπων των οποίων είχε ήδη, την οποίαν και παραλαβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού εις την κατηκτηθήσαν γήν των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε να πέμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ως της έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ευχήθην έβρη κατοικίαν δια των Θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οκοδόμησεν εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, καθώς ο προφήτης λέγει «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου». «Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ», λέγει Κύριος, «ή ποιος ο τρόπος εις αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα». Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδίαν και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω κι εσείς. Τι να των προφητών δεν δίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, τον οποίον σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς. Ήτινες ελάβετε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρησον Πνεύματος Αγίου, ατενίστασης των ουρανών, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξτε το πνεύμα μου». Και γονατίσα σε φώναξε με τα φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν τάφτην». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος εις των φώνων αυτού και έγινεν εν εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβής και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνον εις πάσαν οικίαν και εσύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη την Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και οι πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύτησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον έδιδαν προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες «Ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη». Έδιδαν δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρόν μετάς μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίσοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και ευαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι και οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, δια να λάβωση πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα του Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα, λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού. Ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας». Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε «Δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε». Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ κηρύξαντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον «Σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αύτη είναι έρημος». Και σηκωθήσει πήγε. Και ειδού άνθρωπος, εθείο ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ώστις ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής. Ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνωσε και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον. Πλησίανσον και προσκολήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν. Και είπεν «Άραγε γινώσκης α αναγινώσκης». Ο δε είπε «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της». Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετ' αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγίνωσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον εμπροσθέν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού τι στέλνει τη διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε «Παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός?» Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευυγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ. Και λέγει ο ευνούχος «Ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπεν «Εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε». Και αποκριθείς είπε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι εις το Ίδωρ ο Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλεπορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκείλυτεν εις πάσας τας πόλης, εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κεφάλαιο Δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντε στον όχλον, παραλαμβάνωση αυτών ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ουτοδειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε?
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι?
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτοί?
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά.
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου?
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τριγυμίας. Bis Jesus sagte,
2: μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε,
1: ich möchte euch trainieren,
2: θέλω να σας εκπαιδεύσω,
1: damit ihr selbstständig werdet,
2: για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir,
2: αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε,
1: wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen haben,
2: όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα,
1: auf großen Widerstand,
2: και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste, geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους μαθητές,
1: wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη?
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα,
1: dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι. Πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος,
1: wir gehen
2: του
1: hinein,
2: βραδινού.
1: Wir gehen hinein in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές
2: του.
1: Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben, damit wir bestehen können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sage bewusst, wir Christen,
2: εμείς οι Χριστιανοί,
1: wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαλθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Dieser Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι.
1: Es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren, auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί σεώφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να έρθει.
1: Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen
2: πάρα
1: wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken,
2: και εμείς οι Χριστιανοί
1: πιστεύουμε, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit.
2: Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου υπάρχει μόνο ευτυχία.
1: Ich höre manchmal,
2: ακούω πολλές φορές,
1: der Herr wird bald kommen.
2: Α, ο Κύριος θα έρθει γρήγορα.
1: In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sag dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Und der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, τι ωραία, θα πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν ένα, μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρα.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Da steht geschrieben, und siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε.
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν πάρτι πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus zu uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πάστε.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίον τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen, diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ήταν εκεί και κοιμότανε.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen hat?
2: Γιατί κοιμότανε. Ξέρετε γιατί?
1: Weil wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Und deswegen konnte ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου.
1: Auch dann, wenn deine Gebete nicht sofort erhört werden.
2: Ακόμα και τότε που οι προσευχές σου δεν ακούγονται.
1: Auch
2: αμέσως,
1: dann, wenn der Sturm kommt.
2: Ακόμα και όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Der Herr ist immer bei uns.
2: Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand.
2: Και όταν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας.
1: Du, dort wo der Meister ist, wo Jesus ist,
2: εκεί που Κυρίος ο Κύριος είναι,
1: kannst du durch den Sturm des Lebens nicht zerstört werden.
2: Όταν είναι ο Κύριος, δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, ist immer bei dir.
2: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος. Ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
2: Και τώρα, αυτοί οι μαθητές.
1: Die haben ja Jesus erlebt.
2: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαν erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
2: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
2: Aber βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
2: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
2: Oh, αρχίσαν να φωνάζουν, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
2: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
2: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: έτσι. Herr, to do! Herr, to do! Herr, mach du!
2: Κύριε, κάντο, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ!
1: Mach du dieses, mach du jenes, Herr!
2: Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο!
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
2: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen!
2: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
2: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter
2: είμαι
1: euch.
2: Μαζί σας.
1: Wenn Sturm
2: είμαι,
1: und Wellen
2: είμαι
1: kommen.
2: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
2: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
2: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
2: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
2: γιατί ο Κύριος σκεφτότανε,
1: jetzt in dieser Situation,
2: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
2: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
2: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
2: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den

0: mehr.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir die Wurzel des Problems angehen.
0: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
0: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
0: Το θαύμα για να γίνει είναι
1: στο στόμα
0: σου. Mit dem
1: Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
0: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
0: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
0: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
0: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
0: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
0: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, wir glauben.
0: Βέβαια,
1: ja,
0: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
0: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
0: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
0: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
0: Α, πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
0: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
0: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
0: Πιστεύουμε.
1: Und was sprechen wir? Unglauben.
0: Και αυτό που ομολογούμε τι είναι? Απιστία.
1: Geschwister, wir können dasselbe tun.
0: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
1: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
0: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
1: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
0: Μπορείς να σηκωθείς και
1: und,
0: πρέπει να σηκωθείς.
1: Du musst aufstehen.
0: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
1: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
0: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα σου.
1: In deine Umstände hineinsprechen.
0: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
1: In dem Bewusstsein.
0: Με την πεποίθηση.
1: Der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist.
0: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
1: wer
0: κόσμο.
1: Is in the world, the Teufel is in the world.
0: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
1: Aber wer is größer als the Teufel?
0: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος
1: unser
0: από,
1: Herr Jesus.
0: Από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
1: Sag niemals, du kannst das nicht.
0: Μην πεις ποτέ, δεν μπορώ.
1: Weil Jesus zu dir sagt,
0: γιατί ο
1: du
0: Κύριος
1: kannst.
0: Σου λέει, μπορείς.
1: Du kannst.
0: Μπορείς.
1: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
0: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
1: The Herr is in deinem boat.
0: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
1: Aber möchte, dass du anfängst,
0: αλλά,
1: diesen Kampf zu kämpfen.
0: Αλλά θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ο Herr,
0: Κύριε,
1: siehst du meine Probleme?
0: Δες τα προβλήματά μου.
1: Kämpfe du, Herr.
0: Ach, Κύριε, δες
1: Mach du, Herr.
0: Κάνε κάτι, Κύριε.
1: Ich bin so schwach.
0: Είμαι τόσο αδύνατος.
1: Ich bin so klein.
0: Είμαι τόσο μικρός.
1: Und der Herr sagt,
0: και ο Κύριος τι λέει? Όχι.
1: Steh du auf.
0: Σήκω.
1: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
0: Εσύ πήγαινε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
1: Es steht nicht geschrieben,
0: δεν είναι γραμμένο,
1: Pastor widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
0: Ότι οι ποιμένες αν αντισταθούν στον εχθρό θα φύγει.
1: Wir müssen auch widerstehen.
0: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
1: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und er wird
0: fliehen. Είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
1: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
0: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
1: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt es manchmal Sturm.
0: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
1: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
0: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
1: Dass wir stark werden im Glauben.
0: Να δυναμώσει η πίστη μας.
1: Dass wir unseren Glauben einsetzen. übersetzen. Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.

0: αδέρφια, αυτό δεν το κάνουμε, τότε θα κατακλειστούμε από τα κύματα.
1: Wenn wir so weitermachen wie bisher, wir werden überrollt werden.
0: Αν συνεχίσουμε να είμαστε όπως μέχρι σήμερα, τότε τα κύματα θα έρθουν πάνω μας.
1: Gott hat dir eine mächtige Waffe gegeben.
0: Ο Κύριος σας έδωσε ένα παντοδύναμο όπλο.
1: Und was ist diese Waffe?
0: Ποιο είναι αυτό το όπλο? Το στόμα σου.
1: Dein Mund.
0: Το στόμα σου.
1: Deine Zunge.
0: Η γλώσσα
1: ist diese
0: σου.
1: Waffe.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο. Πρέπει να το μεταχειριστείς αυτό
1: Und
0: το όπλο.
1: Sprich du zu deinen Wellen.
0: Και
1: sprich
0: να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
1: Und was machst du dann?
0: Και τότε τι κάνεις?
1: Wenn dieser Berg sagt,
0: αν μιλήσεις αυτό το βουνό, τι γίνεται?
1: Ich will nicht gehen.
0: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
1: Oh, es funktioniert nicht.
0: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ich gehe wieder zurück.
0: Υποχωρώ.
1: Nein, du wirst widersprechen.
0: Πρέπει να αντισταθείς.
1: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein, in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
0: Ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
1: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
0: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
1: Du wirst Leben aussprechen.
0: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
1: Über deine Familie.
0: Για την οικογένειά σου.
1: Du wirst Leben über deine Stadt, über Athen.
0: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
1: Du wirst Leben aussprechen und nicht
0: λόγια
1: den Tod. In der Gemeinde.
0: Μέσα στην εκκλησία.
1: Oh Herr, es ist so schwierig.
0: Είναι τόσο δύσκολο.
1: Wir kommen nicht mehr weiter.
0: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
1: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ja, klar.
0: Ja, βεβαίως.
1: Der Pastor.
0: Oh, ποιος θέλει ο ποιμένας.
1: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
0: Δεν εργάζεται λίγο.
1: Der fastet nicht.
0: Δεν νηστεύει.
1: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller
0: Αν
1: wachsen. Dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde.
0: Ο ποιμένας, τότε η εκκλησία θα πήγαινε μια χαρά, θα ερχόντουσαν 100 πιστοί.
1: Weißt du, was du machst?
0: Ξέρεις τι κάνεις.
1: Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
0: Μιλάς θάνατο για την εκκλησία.
1: Und die Gemeinde wird sterben.
0: Και η εκκλησία θα πεθάνει.
1: Aber sprich Leben aus.
0: Να μιλήσεις ζωή για την εκκλησία.
1: Sprich Leben aus.
0: Να μιλήσεις ζωή, λόγια ζωής.
1: Herr,
0: Κύριε,
1: wir werden blühen wie ein blühender Garten.
0: Θα ανθιστούμε, Κύριε, σαν ανθισμένος κήπος.
1: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
0: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
1: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
0: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μες στην εκκλησία.
1: Sprich Leben aus über deine Leiter, über deinen Pastor.
0: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
1: Was geschieht heute?
0: Τι συμβαίνει σήμερα?
1: Bei euch nicht.
0: Όχι ανάμεσά σας.
1: Bei den Eskimos.
0: Στους Εσκιμώους.
1: Und bei den Indianern.
0: Και στους Ινδιάνους.
1: Und in Deutschland.
0: Και στη Γερμανία, βέβαια.
1: Es wird nur kritisiert.
0: Μόνο κριτική.
1: Nur kritisiert.
0: Μόνο κριτική.
1: Jeder weiß, wie es geht.
0: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Aber niemand nimmt Verantwortung.
0: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Βέβαια, φταίει ο ποιμένας.
1: Tod.
0: Θάνατος.
1: Tod.
0: Θάνατος.
1: Tod in der Gemeinde.
0: Θάνατος στην εκκλησία.
1: Du zerstörst die Gemeinde.
0: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
1: Mit deinem Reden.
0: Με αυτά που λες.
1: Also sprich Leben aus.
0: Άρχισε να μιλάς ζωή.
1: Sprich Sieg aus.
0: Μίλα νίκη.
1: Sprich Wachstum aus.
0: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
1: Amen.
0: Αφύπνιση.
1: Sprich Heilung aus.
0: Θεραπεία μίλα.
1: Und nicht Krankheit.
0: Και όχι ασθένεια.
1: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
0: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
1: Und ich musste warten.
0: Και έπρεπε να περιμένω.
1: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
0: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
1: Interessant, einmal zu hören.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
1: Was dort gesprochen wird.
0: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
1: Αχ, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
0: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
1: Der andere, ja, aber meine Knie.
0: Oh, εμένα το γονατό μου.
1: Der nächste, oh, mein Herz.
0: Το χέρι μου.
1: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
0: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
1: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
0: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
1: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
0: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
1: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
0: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
1: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
0: Καρποφορία και όχι έλλειψη.
1: Sprich die Lösung aus und nicht das Problem.
0: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
1: Die Lösung.
0: Για τις λύσεις
1: und nicht das Problem.
0: Και όχι για τα προβλήματα.
1: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
0: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
1: Wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
0: Εάν μιλάμε το λόγο του Κυρίου,
1: es wird tun, was er gesagt hat.
0: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
1: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
0: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren in, dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα,
1: am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο
1: bis
2: ένας
1: zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον μέχρι τον τελευταίο πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός,
1: bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Τούπα, κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Καραλαμπασάντρα, παραμπασάντρα, μπουμ. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψεις εσένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst, wenn
2: μπορείς,
1: der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: τις
2: υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος μου θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, jeder den Mund aufmacht.
2: Εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας.
1: Aufstehen im Sturm.
2: Να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα.
1: Erkennen wer wir sind.
2: Να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε.
1: Und sprechen zu unseren Umständen.
2: Και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας.
1: Und dem Feind zu widerstehen.
2: Και να αντισταθούμε στον εχθρό.
1: Den Sturm zu stillen in deinem Leben.
2: Για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden.
2: Πρέπει να οριμάσουμε.
1: Und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister.
2: Και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Doch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ.
1: Und du wirst
2: βαθύ
1: das Licht
2: σκοτάδι.
1: Sein. Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Να το ταΐζουνε και να το ταΐζουνε και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch
2: προφητεία.
1: Eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια...
1: was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς.
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: Πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Να πάρεις την προφητεία και να μιλήσεις.
1: Dann beginnt die Prophetie
2: το λόγο
1: zu arbeiten.
2: Στις καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στον διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Mein Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε
1: Einmal,
2: περίπτωσή
1: zweimal,
2: σου.
1: Dreimal,
2: μια φορά, δυο φορές,
1: bis
2: τρεις φορές. Μέχρι να το διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum? Wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.
1: Das wollte Jesus seinen Jüngern lernen.
2: Αυτό ήθελε να μάθει στους μαθητές εκεί.
1: Dass sie eigentlich dieselbe Vollmacht haben wie selber.
2: Ότι οι μαθητές είχαν την ίδια δύναμη όπως και αυτός.
1: Deswegen sagt, wo ist doch euer Glaube?
2: Γι' αυτό είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Jetzt steht ihr auf, jetzt sprich du.
2: Σήκω λοιπόν εσύ. Aber μίλα εσύ τώρα.
1: Sprich Leben aus, sprich Sieg aus.
2: Αλλά να μιλήσεις νίκη, να μιλήσεις ζωή.
1: Weil du bist geboren zum Siegen.
2: Γιατί γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
2: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
2: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
2: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
2: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
2: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
2: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
2: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder.
2: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουν.
1: Dein Ehepartner.
2: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
2: Δεν πρόκειται.
1: Und versteht es. Gut zu sprechen.
2: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
2: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
2: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
2: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη
1: Wir
2: σύζυγό
1: haben
2: σου.
1: Zu lange den Fluch ausgesprochen.
2: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατάρες.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus,
2: Αλλά
1: wir sprechen Sieg aus.
2: Μιλάμε σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
2: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη μεγάλη, ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deine Familie, über deinem Haus.
2: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο. Την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
2: Το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
2: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
2: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Ist ein besiegter Feind.
2: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
2: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Sag, dass verloren hat.
2: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und this is Jesus.
2: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
2: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, es ist Abend.
2: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt beginnt zu lernen.
2: Τώρα όμως πρέπει να
1: jetzt
2: αρχίσεις να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
2: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
2: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
2: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
2: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
2: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
2: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
2: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
2: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
2: Το βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
2: Τι βλέπουμε, ένα πόλεμο.
1: Aber wisst ihr, es ist interessant,
2: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
2: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.
2: Ο εχθρός επετέθη στο Ισραήλ.
1: Und der Feind wird die Gemeinde angreifen.
2: Έτσι ο εχθρός θα επιτεθεί στην Εκκλησία.
1: Der Feind hat Israel den Krieg erklärt.
2: Κήρυξε πόλεμο στον Ισραήλ ο εχθρός.
1: Und unser Feind erklärt den Krieg gegen die Gemeinde.
2: Και ο εχθρός κηρύσσει πόλεμο τώρα στην Εκκλησία.
1: Wir müssen wieder ernst nehmen unsere Nachfolge.
2: Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συνέπειες.
1: Und wir müssen aufstehen.
2: Πρέπει να σηκωθούμε.
1: Und in der geistlichen Welt erkennen.
2: Και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο.
1: Wo wir eigentlich stehen.
2: Πού βρισκόμαστε πραγματικά;
1: Wir müssen lernen im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
2: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
1: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
2: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
2: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
1: Und er möchte uns den Sieg schenken.
2: Και θέλει να μας χαρίσει τη νίκη.
1: Und deswegen sagt der Herr,
2: και γι' αυτό λέει ο Κύριος,
1: steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
2: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
1: Denn dazu bist du berufen.
2: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
1: Nicht nur zu sitzen,
2: όχι μόνο να κάθεσαι
1: und gefüttert zu werden.
2: Και να τρέφεσαι.
1: Und dann gehst du nach Hause.
2: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
1: Und zu Hause gibt es Schwierigkeiten.
2: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
1: Und dann jammerst du.
2: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
1: Nein, dann stehst du auf.
2: Σήκω.
1: Du sprichst Sieg hinein.
2: Να
1: du sprichst Leben
2: νίκη.
1: Hinein. Du
2: να
1: sprichst
2: ζωή,
1: Frucht hinein.
2: Να μιλήσεις καρποφορία.
1: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
2: Να
1: du
2: sprichst για ζωή στην Εκκλησία.
1: Frucht in die Gemeinde.
2: Καρποφορία στην Εκκλησία.
1: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
2: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα Εκκλησία.
1: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
2: Θα πετύχουμε τη νίκη.
1: Wir werden dem Feind widerstehen.
2: Θα σηκωθούμε.
1: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
2: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό; Γιατί;
1: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
2: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
1: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen. 100 mal, 1000 mal.
2: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς χίλιες φορές.
1: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
2: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη.
1: Wirst du keinen Sieg erleben.
2: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
1: Keinen Sieg.
2: Δεν μπορείς να πετύχεις
1: Und
2: νίκη.
1: Deswegen ist es so wichtig.
2: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen,
2: πριν
1: die Attacken des Teufels.
2: Και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται.
1: Dass wir unser Herz prüfen.
2: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Unser Herz muss in Ordnung sein.
2: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
1: Was meine ich damit?
2: Τι εννοώ με αυτό;
1: Wir sind die Gemeinde.
2: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα;
1: Kinder Gottes.
2: Τα παιδιά του Κυρίου.
1: Eine Familie.
2: Που είναι μια οικογένεια.
1: Und doch gibt es in den Gemeinden
2: Και
1: παρόλα
2: αυτά, ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Nicht öffentlich, nein.
2: Όχι φανερά.
1: Aber hintenrum.
2: Αλλά από πίσω.
1: Da wird gesprochen hintenrum.
2: Κουβέντες γίνονται. Κρυφά.
1: Und wenn du das tust
2: και
1: und du stehst auf, dann wird der Feind dich besiegen.
2: Και αν το κάνεις αυτό, τότε ο εχθρός θα σε νικήσει.
1: Es gibt viele Gemeinden.
2: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες.
1: Wo sich Geschwister gegenseitig verletzt haben.
2: Όπου τα αδέρφια αλληλοπληγώθηκαν.
1: Einander verletzt haben. Mit Worten und mit Taten.
2: Ο ένας πλήγωσε τον άλλον με λόγια και με πράξεις.
1: Und wenn solche Dinge nicht bereinigt sind, werden wir keinen Sieg erleben.
2: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
1: Nur in der Einheit sind wir stark.
2: In der Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
1: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
2: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
1: Ach, weißt du, ich sehe und sehe und
2: ah. Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
1: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen die anderen.
2: Και αρχίζεις να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
1: Und es gibt einige Gemeinden.
2: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
1: Gibt es zwei Gruppen.
2: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
1: Zwei Lager.
2: Δύο καταστάσεις.
1: Aber keine Einheit.
2: Αλλά καμία ενότηση.
1: Wir haben Recht.
2: Εμείς έχουμε δίκιο.
1: Nein, wir haben Recht.
2: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
1: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
2: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
1: Und der Teufel lacht.
2: Ο διάβολος γελάει.
1: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
2: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
1: Und doch war der Teufel im Paradies.
2: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
1: Und genauso.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
1: Durch Uneinigkeit.
2: Μέσω της διάσπασης.
1: Übereinander reden.
2: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
1: Separierung.
2: Απομάκρυση, χωρισμός. Διαχωρισμός.
1: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
2: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
1: Bevor wir aufstehen
2: und
1: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
2: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
2: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
1: Gibt es da etwas?
2: Αν υπάρχει κάτι,
1: was ich vor Gott bringen muss,
2: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
1: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
2: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
1: tut mir leid,
2: λυπάμαι.
1: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
2: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
1: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
2: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
1: Als Sieger.
2: Σαν νικητές.
1: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
2: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
1: Amen. Sprich.
2: Μίλα.
1: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
2: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
1: Ist dein Herz in Ordnung?
2: Είναι τακτοποιημένη η καρδιά
1: σου. Gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartner, gegenüber deinen Kindern,
2: στο σύντροφό σου, στα παιδιά σου,
1: gegenüber vielleicht deinem
2: στην οικογένειά σου, στα αδέλφια μέσα στην εκκλησία.
1: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
2: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της εκκλησίας?
1: Ist dein Herz in Ordnung?
2: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
1: Das kannst nur du beantworten.
2: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να απαντήσεις.
1: Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
2: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
1: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
2: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
1: στον Κύριο. Weil wir leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
2: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
1: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
2: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
1: Amen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, hat der Feind kein Anrecht.
2: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
1: Und wenn wirst du hierher kommen? Bevor du in den Gottesdienst kommst,
2: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
1: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
2: Πρέπει, όταν είναι
1: du wirst
2: Ekklesia,
1: Leben aussprechen über der Gemeinde.
2: Να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
1: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über der Gemeinde.
2: Να μιλάς υπέρ
1: Du wirst Freiheit aussprechen über der Gemeinde.
2: Για την Εκκλησία.
1: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
2: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά.
1: Du bist zum Siegen geboren.
2: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Steh auf. Und kämpfe den Kampf des Glaubens. Amen.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, πρώτο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα λόγια που ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στην έρημο, στην πεδιάδα απέναντι της Σουφ, ανάμεσα στη Φαράν και την Τοφέλ και τη Λαβάν και την Ασιρόθ και την Διζάβ. Από το Χορίβ είναι 11 ημέρες διαμέσου του δρόμου του βουνού Σιήρ μέχρι την Κάδης Βάρνη. Και τον 40ο χρόνο, τον 11ο μήνα, την πρώτη του μήνα, ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για αυτούς. Αφού πάταξε το Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, που κατοικούσε στην Ασταρόθ, στην περιοχή Εδρέη, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στη γη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί τούτο τον νόμο λέγοντας: «Ο Κύριος ο Θεός μας μίλησε σε μας στο Χορίβ, λέγοντας: Αρκεί όσο μείνατε σε τούτο το βουνό. Στρέψτε και ακολουθήστε το δρόμο σας και πηγαίνετε στο βουνό των Αμοραίων και σε όλους τους περιοίκους του, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα, και στα μεσηβρινά και στα παράλια, τη γη των Χαναναίων και το Λίβανο, μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη. Δέστε, εγώ παρέδωσα μπροστά σας τη γη. Μπείτε μέσα και κυριεύστε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, να τη δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους, ύστερα από αυτούς. Και κατά τον καιρό εκείνο είπα σε εσάς λέγοντας: Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να σας βαστάζω. Ο Κύριος, ο Θεός σας, σας πλήθυνε και δέστε, σήμερα είστε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος. Ο Κύριος, ο Θεός του Πατέρου σας, να σας κάνει χίλιες φορές περισσότερους από ό,τι είστε και να σας ευλογήσει καθώς μίλησε σε εσάς. Πώς θα μπορέσω εγώ μόνος μου να βαστάξω την ενόχλησή σας και το φορτίο σας και τις αντιλογίες σας? Πάρτε άνδρες σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θα τους καταστήσω αρχηγούς επάνω σας. Και αποκριθήκατε σε μένα λέγοντας: Καλός είναι ο λόγος που μίλησες για να τον κάνουμε. Τότε πήρα τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρες σοφούς και γνωστούς, και τους κατέστησα αρχηγούς επάνω σας, χιλίαρχους και εκατόνταρχους και πεντηκόνταρχους και δέκαρχους και επιστάτες των φυλών σας. Και πρόσταξα τους κριτές σας κατά τον καιρό εκείνο λέγοντας: Ακούτε ανάμεσα στους αδελφούς σας και κρίνετε δίκαια ανάμεσα σε άνθρωπο και στον αδελφό του και στον ξένο του. Στην κρίση δεν θα αποβλέπετε σε πρόσωπα. Θα ακούτε το μικρό όπως το μεγάλο. Δεν θα φοβάστε πρόσωπο ανθρώπου, επειδή η κρίση είναι του Θεού. Και κάθε υπόθεση που θα ήταν πολύ δύσκολη για σας, να την αναφέρετε σε μένα και εγώ θα την ακούω. Και σας πρόσταξα εκείνο το καιρό όλα όσα έπρεπε να πράτετε. Και αφού σηκωθήκαμε από το Χορίβ, διαπεράσαμε ολόκληρη εκείνη την έρημο, τη μεγάλη και φοβερή που είδατε, οδηπορώντας προς το βουνό των Αμοραίων, καθώς ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε μας, και ήρθαμε μέχρι την Κάδης Βάρνη. Και σας είπα: Ήρθατε στο βουνό των Αμοραίων που μας δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός σου παρέδωσε μπροστά σου τη γη. Ανέβα, κυρίευσε, όπως ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου μίλησε σε σένα. Μη φοβηθείς, μήτε να δηλιάσεις. Και ήρθατε σε μένα όλοι εσείς και είπατε: Ας αποστείλουμε άνδρες μπροστά μας και ας κατασκοπεύσουν για μας τη γη και ας μας αναγγείλουν το δρόμο, διαμέσου του οποίου πρέπει να αναβούμε και τις πόλεις στις οποίες θα πάμε. Και μου άρεσε ο λόγος και πήρα από σας 12 άνδρες, ένα άνδρα αναφίλη. Και αφού στράφηκαν, ανέβηκαν το βουνό και ήρθαν μέχρι την φάραγγα Εσχόλ και την κατασκόπευσαν. Και παίρνοντας στα χέρια τους από τους καρπούς της γης, μας τους έφεραν και μας ανήγγυλαν λέγοντας: «Η γη που ο Κύριος ο Θεός μας δίνει σε μας είναι καλή. Αλλά εσείς δεν θελήσατε να ανεβείτε, αλλά πειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας. και γονγίσατε στις σκηνές σας, λέγοντας: «Επειδή ο Κύριος μας μισούσε, μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να μας παραδώσει στο χέρι των Αμοραίων, ώστε να εξολοθρευτούμε». Πού ανεβαίνουμε εμείς? Οι αδελφοί μας δίλιασαν την καρδιά μας, λέγοντας: «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος από μας. Οι πόλεις μεγάλες και με τύχη μέχρι τον ουρανό. Αλλά είδαμε εκεί και τους γιους των Ανακίμ». Και εγώ σας είπα: «Μη τρομάξετε ούτε να φοβηθείτε από αυτούς. Ο Κύριος ο Θεός σας που προπορεύεται μπροστά σας, αυτός θα πολεμήσει για σας, σύμφωνα με όλα όσα έκανε προς υπεράσπιση μας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας. Και στην έρημο, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε κράτησε. Όπως ένας άνθρωπος κρατάει το γιο του σε ολόκληρο το δρόμο που περπατήσατε, μέχρι ότου ήρθατε σε τούτο τον τόπο. Κατά τούτο όμως, δεν πιστέψατε στον Κύριο το Θεό σας, που προπορευόταν μπροστά σας το δρόμο για να σας βρίσκει τόπο στρατοπέδευσης, τη νύχτα μεν σε μορφή φωτιάς, για να σας δείχνει το δρόμο στον οποίο έπρεπε να βαδίζετε, την ημέρα δε σε μορφή νεφέλης. Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή το λόγο σας και οργίστηκε, λέγοντας: «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους τούτης της κακής γενεάς δεν θα δει την καλή γη που ορκίστηκα να δώσω στους πατέρες σας. Εκτός από τον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή. Αυτός θα τη δει και σε αυτό θα δώσω τη γη στην οποία πάτησε και στους γιους του, επειδή αυτός ακολούθησε ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και εναντίον μου θύμωσε ο Κύριος εξαιτίας σας, λέγοντας: ούτε εσύ θα μπεις εκεί μέσα. Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, που παρίσταται μπροστά σου, αυτός θα μπει εκεί μέσα. Ενίσχυσέ τον, επειδή αυτός θα την κληροδοτήσει στον Ισραήλ. Και τα παιδιά σας, που λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρο, και οι γη σας, που σήμερα δεν γνωρίζουν καλό ή κακό, αυτοί θα μπουν εκεί μέσα. Και σε αυτούς θα τη δώσω και αυτοί θα την κληρονομήσουν. Εσείς, όμως, επιστρέψτε και πηγαίνετε στην έρημο, προς το δρόμο της ερυθράς θάλασσας». Τότε αποκριθήκατε και μου είπατε: «Αμαρτήσαμε στον Κύριο. Εμείς θα ανέβουμε και θα πολεμήσουμε σύμφωνα με όσα μας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός μας». Και αφού ζωστήκατε ο καθένας τα πολεμικά του όπλα, υπήρξατε προπετής να ανεβείτε στο βουνό. Και ο Κύριος μου είπε: «Πες τους, μη ανεβείτε ούτε να πολεμήσετε, επειδή εγώ δεν είμαι ανάμεσά σας, για να μην συντριφτείτε μπροστά στους εχθρούς σας». Έτσι σας μίλησα, και εσείς δεν εισακούσατε, αλλά απειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου και με θρασίτητα ανεβήκατε στο βουνό. Και οι Αμοραίοι, που κατοικούν στο βουνό εκείνο, βγήκαν σε συνάντησή σας και σας καταδίωξαν, καθώς κάνουν τα μελίσια, και σας πάταξαν στο Σιήρ μέχρι την Ορμά. Τότε, αφού γυρίσατε, κλάψατε μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν εισάκουσε τη φωνή σας, ούτε έδωσε σε εσάς ακρόαση. Και μείνατε στην Κάδης πολλές ημέρες, όσεσδήποτε ημέρες μείνατε.
2: Η Σοφία οικοδόμησε το σπίτι της, λατώμησε τους στήλους της 7 φορές. Έσφαξε τα σφαγιά της, κέρασε το κρασί της και ετοίμασε το τραπέζι της. Έστειλε τις υπηρέτριές της, κηρύττει πάνω στους υψηλούς τόπους της πόλης: «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ». Και σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό τους λέει: «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιείτε από το κρασί μου που κέρασα. Αφήστε την αφροσύνη και ζήστε. Κατευθυνθείτε στο δρόμο της σύνεσης. Εκείνος που νουθετεί ένα χλεβαστή παίρνει επάνω του ατιμία, και εκείνος που ελέγχει τον ασεβή παίρνει επάνω του μόμο. Μη ελέγχεις το χλεβαστή για να μη σε μισήσει. Έλεγχε το σοφό και θα σε αγαπήσει. Δίνε αφορμή στο σοφό και θα γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιο και θα αυξηθεί σε μάθηση. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και επίγνωση των Αγίων η φρόνηση. Επειδή διαμέσου εμού οι ημέρες σου θα πολλαπλασιαστούν και χρόνια ζωής θα προσθεθούν σε σένα. Αν γίνεις σοφός, θα είσαι σοφός για τον εαυτό σου, και αν γίνεις χλεβαστής, εσύ μονάχα θα πάσχεις. Μια άφρονη γυναίκα, θρασία, ανόητη, που δεν γνωρίζει τίποτε, κάθεται στην πόρτα του σπιτιού της πάνω σε θρόνο, στους υψηλούς τόπους της πόλης, προσκαλώντας τους διαβάτες, αυτούς που κατευθύνονται στο δρόμο τους: «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ». Και σε αυτόν που είναι χωρίς μυαλό του λέει: «Τα κλεμμένα νερά είναι γλυκά και το κρυφό ψωμί ευχάριστο». Αυτός όμως αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκροί και οι καλεσμένοι της οδηγούνται στα βάθη του Αδί.
1: Παροιμίες του Σολομώντα. Σοφός γιος εφραίνει πατέρα, αλλά άφρονας γιος είναι λύπη της μητέρας του. Οι θησαυροί της αρρωμίας δεν ωφελούν, ενώ η δικαιοσύνη ελευθερώνει από θάνατο. Ο Κύριος δεν θα αφήσει να πεινάσει η ψυχή του δικαίου, ενώ ανατρέπει την περιουσία των ασεβών. Το οκνηρό χέρι φέρνει φτώχεια, πλουτίζει όμως το χέρι του επιμελή. Όποιος μαζεύει μέσα στο καλοκαίρι είναι γιος σύνεσης, ενώ εκείνος που κοιμάται στο θερισμό είναι γιος ντροπής. Ευλογία πάνω στο κεφάλι του δικαίου. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Η μνήμη του δικαίου είναι με ευλογία, ενώ το όνομα των ασεβών σαπίζει. Ο σοφός στην καρδιά θα δέχεται εντολές, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Όποιος περπατάει με ακεραιότητα, περπατάει με σιγουριά. Όποιος όμως διαστρέφει τους δρόμους του, θα γνωριστεί. Όποιος νεύει με το μάτι, προξενεί οδύνη, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Το μίσος διεγείρει έρηδες. Η αγάπη όμως σκεπάζει όλα τα σφάλματα. Στα χείλη του συνετού βρίσκεται η σοφία, ενώ η ράβδος είναι για τη ράχη εκείνου που δεν έχει μυαλό. Οι σοφοί αποταμιεύουν γνώση, ενώ το στόμα του προπέτη είναι κοντά στην απώλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρή του πόλη, ενώ καταστροφή των πενήτων είναι η φτώχεια τους. Τα έργα του δικαίου είναι για ζωή, το προϊόν του ασεβή για αμαρτία. Όποιος φυλάται την παιδεία βρίσκεται σε δρόμο ζωής, ενώ εκείνος που εγκαταλείπει τον έλεγχο αποπλανιέται. Όποιος σκεπάζει μίσος κάτω από χείλη αναλυθεί και όποιος προφέρει συκοφαντία είναι άφρονας. Μέσα στην πολυλογία δεν λείπει κάποια αμαρτία. Όποιος όμως κρατάει τα χείλη του είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου είναι εκλεκτό ασήμι, η καρδιά των ασεβών ένα μηδαμινό πράγμα. Τα χείλη του δικαίου βόσκουν πολλούς, ενώ οι άφρονες πεθαίνουν εξαιτίας έλλειψης μυαλού. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θα προστεθεί σε αυτή. Σαν γέλιο είναι στον άφρονα να πράττει κακό, ενώ η σοφία είναι άνδρα συνετού. Ο φόβος του ασεβή θα έρθει επάνω του, ενώ η επιθυμία των δικαίων θα εκπληρωθεί. Όπως παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, έτσι και ο ασεβής δεν υπάρχει, ενώ ο δίκαιος θα είναι θεμελιωμένος στον αιώνα. Όπως το ξύδι στα δόντια και ο καπνός στα μάτια, έτσι είναι ο οκνηρός σε αυτόν που τον στέλνουν. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρες, ενώ τα χρόνια των ασεβών θα ελαττωθούν. Η προσδοκία των δικαίων θα είναι εφροσύνη, η ελπίδα όμως των ασεβών θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχύρωμα στον άμεμπτο, αλλά όλεθρος στους εργάτες της ανομίας. Ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί στον αιώνα, ενώ οι ασεβείς δεν θα κατοικήσουν τη γη. Το στόμα του δικαίου αναδίνει σοφία, ενώ η αναλυθής γλώσσα θα εκοπεί. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο, ενώ το στόμα των ασεβών τα διεστραμμένα.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας, «Έτσι είναι τα πράγματα?» Και ο Στέφανος αποκρίθηκε, «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στην Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στην Χαράν, και του είπε, «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Και εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στην Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει στη χώρα αυτή που κι εσείς τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε ιδιοκτησία σε αυτήν ούτε ένα μέτρο γης, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε τότε παιδί. Ο Θεός δηλαδή του είπε τα εξής: «Οι απογονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. και το έθνος που θα τους υποδηλώσει θα το τιμωρήσω εγώ, είπε ο Θεός. Και ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρέψουν στον τόπο αυτό εδώ. Ο Θεός του έδωσε διαθήκη που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισάκ, του έκανε την 8η ημέρα περιτομή και ο Ισάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους πατέρες των φιλών μας. Οι 12 γιοι του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Τον γλίτωσε από όλες τις θλίψεις του, του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της Αιγύπτου και όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χανάν και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι βρισκόταν σιτάρι στην Αίγυπτο, έστειλε εκεί τους πατέρες μας. Πήγαν για πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον Ιακώβ, τον πατέρα του και όλους τους συγγενείς του, 75 ανθρώπους. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, ώσπου πέθανε και αυτός και οι προπάτορές μας. Μεταφέρθηκαν τότε τα οστά τους στη Σιχέμ, όπου κεθάφτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμόρ του Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε ασήμι. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, αυξήθηκε ο λαός του Ισραήλ και πλήθυνε στην Αίγυπτο. Και τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρεύσει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζήσουν. Αυτό τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός στο Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν γιο δικό της. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός τόσο στα λόγια όσο και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους απελευθερώσει μέσον αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα τους είδε να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει λέγοντας «Ακούστε, είστε αδέρφια, γιατί μαλώνετε». Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε 2 παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρους Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό, ο Μωυσής ξαφνιάστηκε. Και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους, γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο». Αυτό το Μωυσή που τον απαρνήθηκαν όταν έλεγαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία, αφού έκανε θαύματα εκπληκτικά στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά Θάλασσα και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες «Ένα προφήτης αγγεμένα θα αναδείξει για σας ο Θεός από σας τους ίδιους». Αυτός, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο Οροσινά και στους πατέρες μας και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούσαν στη ζωή για να μας τα μεταδώσει. Οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Γι' αυτό είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς που θα πηγαίνουν μπροστά να μας δείχνουν το δρόμο, γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε». Και κατασκεύασαν εκείνες τις μέρες ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία στο είδωλο και γιόρταζαν προς τιμήν αυτού που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Τότε ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως γράφει στο βιβλίο των προφητών. Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες? Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που φτιάξατε για να προσκυνάτε. Γι' αυτό θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα. Στην έρημο οι πατέρες μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου, που ο Θεός διέταξε το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που είχε δει. Τη σκηνή αυτή την παρέλαβαν οι πατέρες μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατάλαβαν με τον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που την κατοικούσαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή του την έκτισε ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης, «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να ακουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε», λέει ο Κύριος, «και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου? Εγώ δεν τα φτιάξα όλα αυτά». Σκληροτράχυλοι με πυρωμένες τις καρδιές και κλεισμένα τα αυτιά σας, πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πατέρες σας, το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προπατορές σας? Σκότωσαν αυτούς που προφήτεψαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων και δεν τον τηρήσατε. Ακούγοντας αυτά εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αυτός όμως γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και είπε, «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους, όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα έριχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε αυτά, ξεψύχησε. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Εκείνη τη μέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρήνησαν πολύ. Στο μεταξύ ο Σαύλος ρήμαζε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μία καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Γιατί από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσοί θεραπεύτηκαν. Έτσι στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Σε αυτή την πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγόταν Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παρίστενε το μεγάλο. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και έλεγαν «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετό καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο που κήρυτε την χαρμόσυνη είδηση για τον καινούριο κόσμο του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. Και ο Σίμων πίστεψε και αυτός, βαφτίστηκε, προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνεται θαύματα μεγάλα έμενε κατάπληκτος. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχθηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν όσοι είχαν βαφτιστεί το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανένα από αυτούς και μόνο ήταν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε καθώς οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους, εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δινόταν το Άγιο Πνεύμα, τους έφερε χρήματα λέγοντας «Δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον επιθέτω τα χέρια μου να λαμβάνει Άγιο Πνεύμα». Ο Πέτρος τότε του είπε «Να χαθείς και εσύ και τα λεφτά σου. Γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα? Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπως σε συγχωρέσει για αυτό που σκέφτηκες, γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος από κακία και κυριευμένος από την αδικία». Ο Σίμων αποκρίθηκε και είπε «Παρακαλέστε εσείς για μένα τον Κύριο να μην μου συμβεί τίποτε από αυτά που είπατε». Ύστερα από αυτά ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδωσαν τη μαρτυρία τους και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο τους κηρύτταν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως ένας Αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων και διοικητής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθότανε στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε του είπε «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Εκείνος απάντησε «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής: «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης και ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του?» Ο ευνούχος είπε στον Φίλιππο «Πες μου σε παρακαλώ για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης. Για τον εαυτό του ή για κανένα άλλο?» Τότε ο Φίλιππος, παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής, άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε ένα τόπο που είχε νερό. Τότε ο ευνούχος λέει «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος απάντησε «Αν πιστεύεις μόλι την καρδιά σου, μπορείς να βαφτιστείς». Ο ευνούχος αποκρίθηκε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι, κατέβηκαν και οι δυο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος τον βάφτισε. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Από εκεί και ώσπου να φτάσει στη Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από όπου περνούσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξε και αυτές τις μέρες, μας σκέπασε, μας προστάτευσε και μας έφερε εδώ. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, για κάθε μέρα που μας χαρίζεις, Κύριε, για την παράταση ζωής που μας δίνεις, Κύριε μας, και την ποιότητα της ζωής, Κύριε μας, ευχαριστούμε. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Ματθαίος 21:12. Εισήλθε ο Ιησούς στο ναό και έβγαλε όλους όσοι πολλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ναό και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών όπως και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, απλά εκείνη την ώρα το είδε, αλλά ήταν μια σκόπιμη και αναγκαία κίνηση γιατί ήθελε να καθαριστεί ο ναός του Θεού. Μας έδειξε πώς πρέπει να καθαριστεί ο ναός, πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί είναι επιθυμία του Κυρίου, του Θεού γενικά, ο οίκος του, η εκκλησία του, να μην έχει σχέση με την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία. Και αυτή την αλήθεια την εκπλήρωσε ο Κύριος, καθώς ενήργησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει, πώς αισθάνεται ο Κύριος όταν τον οίκο του τον μετατρέπουμε σε ένα μαγαζί. Γιατί σήμερα, αδερφοί, η κερδοσκοπία είναι ένα φαινόμενο που ισχύει και σε αρκετές εκκλησίες. Δηλαδή, στο όνομα του έργου των αναγκών της εκκλησίας μπορεί να μετατρέψει την εκκλησία σε μια επιχείρηση. Αρχίζει υπαλλήλους να πληρώνονται, να παίρνουν το μισθό τους, να έχουν τα γραφεία τους, τα αυτοκίνητα ανήκουν στην εκκλησία, οι βενζίνες πληρώνονται από την εκκλησία, ταξίδια, ξενοδοχεία, τα στελέχη. Πώς είναι μια επιχείρηση, πώς είναι μια εταιρεία με συμβούλιο, με τους υπαλλήλους κλπ. Έτσι στείλανε την εκκλησία. Και είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιούνται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Και κάποιοι τρώνε από αυτά και ζουν, και ζουν για χρόνια, παίρνουν ψηλούς μισθούς κλπ. Και εκεί τώρα είναι ο κίνδυνος να χαθεί το αγνό κίνητρο που θέλει ο Κύριος, δηλαδή η καρδιά της υπηρεσίας να μας διακρίνει, να πεις Κύριε εγώ να δουλέψω, δεν θέλω χρήματα, να κάνω αυτό, την τη δουλειά. Όχι ό,τι κάνεις πόσα. Αγόρασα, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι νερό για την εκκλησία, απόδειξη τόσα. Δηλαδή τίποτα να μην δώσεις από εσένα. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 9:18, ρωτάει «Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου? Να θέσω αδάπανο το Ευαγγέλιο όταν ευαγγελίζω, για να μην καταχραστώ την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο». Προσέξτε, δεν πάμε στο άλλον άκρο. Έχει ανθρώπους που ζουν από το Ευαγγέλιο γιατί είναι όλη τους η ζωή, είναι full time που λέμε και πρέπει να ζήσουν, για αυτοί και οι οικογένειές τους. Απλά λέει να το κάνω αδάπανο, δηλαδή να μην καταχρεώνω λόγον του Ευαγγελίου. Γιατί είναι και λίγο πειρασμός όταν καταχραστώ, λέω, την εξουσία μου στο Ευαγγέλιο. Όταν απλώνεις το χέρι σου και κάνεις και θαύματα και όταν δίνεις στους ανθρώπους πλούσια αυτά που έχουν ανάγκη, τότε σημαίνει ότι είναι εύκολο να θέλεις να πάρεις και πολλά. Και δυστυχώς τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο άνθρωπος του Θεού γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην ίσπραξη χρημάτων. Και όπως είπαμε, τα χρήματα είναι Κύριος, έτσι, ο Μαμμονάς, είναι και αυτός ένας Θεός. Και ο Κύριος εδώ βλέπουμε έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκον του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός του, γιατί, για να ευλογηθεί ο λαός του Άγιος. Πάμε πίσω στο Ματθαίο εκεί που είμαστε, στο 21, στο 13. Και τους λέει, είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα κληθεί οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Αυτή η διακήρυξη είναι πάλι μια καθαρή διατύπωση πώς πρέπει να είναι η εκκλησία. Όχι σπήλαιο ληστών, Γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διώχνει όλα τα πνευματικά εμπόδια. Τότε κυριαρχούσε η φιλαργυρία. Να πάρουμε περισσότερα. Το θέλημα του Θεού είναι από τον οίκον του να εξέρχεται τι. Να εξέρχεται λατρεία, να εξέρχεται προσευχή, να υπάρχουν όμορφος ο λόγος να κηρύτεται, να τρώει ο λαός, δηλαδή να παίρνει δύναμη. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Κύριος. Και αν πάμε πιο κάτω στο 14, βλέπουμε πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτουργήσε ο καθαρισμένος ναός. Τότε τον πλησίασαν τυφλοί και χολοί μέσα στο ναό και τους θεράπευσε. Δηλαδή μπορούσε ο Κύριος αμέσως μετά να θεραπεύει, να υπηρετήσει, να ευλογήσει μέσα στον οίκο του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε όλοι μας και εμείς ένας οίκος για τον Κύριο, γιατί εκεί ήταν το κτίριο, ο ναός, εμείς είμαστε ναός του Θεού σήμερα. Και η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, όπως λέει εδώ, αλλά συνεχίζει στο 15, απλώθηκε σε κάτι πολύ πιο όμορφο και ανώτερο. Και όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια που έκανε και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ναό και έλεγαν «Ωσανά στο γιο του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει «Ναι, ποτέ δεν διαβάσατε ότι» και παίρνει ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη «Από στόμαν υπείων και βρεφών που θυλάζουν κατάρτισες ένο, ένεση». Από αυτά τα αθώα θα έρθει η ένεση. Γιατί ο Κύριος μέσα από μια καθαρά Άγιαν Εκκλησία εκχαίει τη δοξολογία, τη λατρεία και μάλιστα πλούσια δυναμικά. Δηλαδή τα παιδιά λέει δεν σταματούσαν να ψάλουν και να υμνούν. Γιατί είδαν τον Κύριο πώς ενήργησε και πώς ελευθέρωνε τους ανθρώπους, τους βασανισμένους. Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία. Ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει καρδιές μαλακές, ευαίσθητες. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε τον ναόν του που είναι τα σώματά μας. Να αποβάλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα που είναι αιστείες μόλυνσης, είναι κατάλοιπα και ξαναμπαίνουν πάλι και πρέπει να τα βγάζουμε, είπαμε την άλλη φορά, θυμάστε με τη ανακαίνιση τη συνεχή. Γιατί τότε θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σε αυτόν το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Βλέπεις κάποιον, δοξάζει τον Κύριο, είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και ο άλλος δίπλα είναι εκεί και βλέπει έτσι. Στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο ύμνο, ο ίδιος Κύριος, το ίδιο πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι καρδιά και καρδιά, ναός και ναός. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι θα λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα εφρενόμαστε και θα είμαστε μια μαρτυρία για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί ξέρεις ότι είναι ο Κύριος εκεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, να δούμε έναν παράλληλο, 11-16, περιγράφει αυτήν τη σκηνή του καθαρισμού και λέει, μετά που τα σήκωσε όλα ο Κύριος, «και δεν άφηνε να μεταφέρει κανείς σκεύος διαμέσου του ιερού». Δηλαδή δεν τους αφήνε να τα πάρουν αυτά που τους ανέτρεψε τα σκεύη να τα πάρουν μέσα από το ιερό που ήταν συντόμοι, αλλά τους λένε να πάνε από γύρω τα εμπορεύματά τους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλει τέτοια σπουδή, τέτοιο ζήλο να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε, αδερφοί, να παρεμβληθεί σε αυτόν που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με εμάς. Αλλά το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου, μέσα σου, είναι θέμα αυστηρότητας, είναι θέμα αποφασιστικότητας, είναι θέμα πειθαρχίας. Και εσύ πρέπει να ενεργήσεις τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ήρθε στον οίκο του, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, όπως ο Θεός περιμένει από μας. Και τι έγινε μετά, πάμε στο 18, εδώ στο Μάρκο. Το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να τον απολέσουν, πώς να τον σκοτώσουν δηλαδή. Γιατί τον φοβούνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη δίδαχή του. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και ομολογούσαν ότι περίμεναν τον Μεσσία να έρθει. Δηλαδή, πόσο πολύ ήθελαν να τον αντικρίσουν, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλη μέρα προσεύχονταν και πάνω κάτω συνέχεια, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός τους. Πολλοί ηγέτες σήμερα φωνάζουν για αναζωπήρωση, ζητούν τον Κύριο, αλλά στην ουσία θέλουν να γίνει όπως και εδώ το δικό τους, όπως νομίζουν αυτοί. Έτσι θα έρθει ο Κύριος. Αυτή τη διδασκαλία αν έχουμε, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είναι εύκολο στη χριστιανική μας ζωή να πάρουμε μια νοοτροπία και να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Αλφα Εκκλησία, έτσι, οπουδήποτε. Και επειδή γίνονται τα πράγματα κατά το δικό μας τρόπο, εκεί μου αρέσει, εκεί είναι τα άτομα που μου αρέσουν, εκεί τη βρίσκω, μου αρέσει, εκεί, ναι, αλλά είναι εκεί ο Κύριος, θα εργαστεί ο Κύριος εκεί, έτσι όπως περιμένεις. Αρκετές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων, των δικών μας σχεδίων. Και ο κίνδυνος, αδερφοί, ποιος είναι? Ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται αυτή η αντίληψη στη ζωή μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε μέσα μας μια εικόνα ότι έτσι είναι ο χριστιανισμός. Έτσι θα κινηθεί ο Θεός το επόμενο διάστημα. Και αν ο Θεός δεν θέλει να κινηθεί έτσι και θέλει να κινηθεί αλλιώς, αυτό είναι το. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε σκληροί όπως τους αρχιερείς που περίμεναν τον Μεσσία. Πραγματικά τον περίμεναν τον Μεσσία. Και ήταν μπροστά τους και αυτοί περίμεναν να δουν πού είναι ο Μεσσίας και φύγει από εδώ, μας εμποδίζει να δούμε τον Μεσσία. Και η τύφλα αυτή η πνευματική γίνεται γιατί οι καρδίες δεν ήταν ανοιχτές να δουν. Και πολλοί ηγέτες μάλιστα καταλήγουν να γίνουν πολέμοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Μα πολεμάς το Θεό? Μα δεν είναι το Θεό που πολεμάω, αυτόν πολεμάω. Και αυτός είναι από το Θεό που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα πιστεύω και τις νοοτροπίες τους στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό, να γίνει όπως θέλουν αυτοί η κίνηση του Θεού. Μα δεν γίνεται, είναι Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προσεκτικοί. Πόσοι από εμάς, αν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε διδασκαλίες ή συνήθειες ή νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα στα πολλά χριστιανικά μας χρόνια προκειμένου να έρθει η αναζωπήρωση του Κυρίου? Γιατί λέμε, είμαστε σωστοί και αμήν, αφού καθένας που πάει σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, έχει μια διδασκαλία, πιστεύει ότι είναι σωστά. Αν δεν ήταν σωστά, θα πήγαινε στην άλλη που είναι πιο σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην γίνουμε δίσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν τη μέρα της επισκέψεως του να περάσει. Και όταν σταυρώθηκε και καρμόταν στο σταυρό, δεν κατάλαβαν τίποτε. Μετά βέβαια πολυπίστευσαν, αλλά λέει, τι του κάναμε, πώς του φερθήκαμε. Εκεί που μπήκε ο Ιησούς ήταν η αυλή των εθνών. Εκεί ήταν που κάνανε το παζάρι που λέμε. Το κυρίο μέρος του ναού ήταν πιο μέσα. Και υπήρχε ένας τείχος που χώριζε τα δύο. Και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται έτσι λιγότερο άγιο, λιγότερο ξεχωριστό. Τώρα, επειδή το νόμισμα που κυκλοφορούσε ήταν ρωμαϊκό, έπρεπε, Έξοδος 30 από το 14, έπρεπε αυτοί που πήγαιναν να λατρεύσουν να πληρώσουν το αργύριο της εξιλεώσεως. Ήταν μισό σέκελ τότε, σύμφωνα με τις οδηγίες. Λέει, καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σίκλο. Όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο, για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές. Ο Θεός το είπε και το κάνανε μέχρι τον καιρό του Χριστού. Μισό σέκελ. Έπρεπε να έχεις το κατάλληλο νόμισμα. Τώρα, επειδή πλήρωναν το φόρο με το νόμισμα της Τύρου, το σέκελ της Τύρου, αυτό ήταν πιο κοντά στο παλιό εβραϊκό νόμισμα και πλήρωναν με αυτό. Και έπρεπε τώρα, επειδή ήταν τα ρωμαϊκά τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν, να κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε το ρωμαϊκό του εχθρού, θα το βάλουμε στον ναό. Εδώ λέει σέκελ. Και για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναλλαγή, οι αργυραμιδοί έστειλαν τα τραπέζια τους, κόσμος πολλής, και ήταν από μέρες πριν που γινόταν οι συναλλαγές, μέχρι να φτάσουν την πρωτομηνιά, ας πούμε, του Νισάν. Και βέβαια χρέωναν και ένα μικρό ποσό για να μην χάνουν από τις συναλλαγές. Δηλαδή οι αργυραμιδοί έβγαζαν και ένα κέρδος, αλλάζοντας ρωμαϊκά νομίσματα στα νομίσματα που δίνονταν στον ναό. Επίσης, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια ήταν εκεί γιατί ήταν η προσφορά για τους φτωχούς. Αν θυμάστε στο Λουκά 2:22, πως η Ιωσήφ και η Μαρία με έδωσαν αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό των γυναικών. Λέει, και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Ιησού εννοεί, για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα θα ονομαστεί Άγιο για τον Κύριο, και να δώσουν θυσία σύμφωνα με αυτό που είχε υποθεί μέσα στον νόμο του Κυρίου. Ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο νεοσούς περιστεριών. Δύο μικρά περιστεράκια. Αλλά έπρεπε να δοθεί αυτή η θυσία. Τώρα, τα περιστέρια τα έδιναν προσφορά και για τους λεπρούς και για άλλους σκοπούς, οπωσδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με τα άλλα πράγματα που ίσως πουλούσαν εκεί, πιθανόν κρασί, λάδι, αλάτι για τις θυσίες, είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταμορφώσουν εκείνον τον τόπο του ναού σαν μια αγορά, σαν τη λαϊκή. Και ήταν άσχημο. Παζάρι, πραγματικό. Και ο Ιησούς οργίστηκε βλέποντας όλα αυτά. Και ο λόγος της οργής φαίνεται από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 56:7. Γιατί λέει, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό μου, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεχτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, μάλιστα, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, τον οίκο προσευχής τον κάνατε σπηλιολίστων. Και η προφητεία αυτή μιλάει για τον προορισμό και τη λειτουργία του ναού. Δηλαδή, δείχνει ότι ο Θεός δεν ήθελε τον ναό να είναι ένα εθνικό μνημείο. Ήθελε να είναι πραγματικά οίκος προσευχής. Όχι απλά να λένε οι Ισραηλίτες, κοίτα τι ωραίο ναό έχουμε, μπράβο μας, είμαστε περήφανοι. Έπρεπε να ήταν τόπος που οι εθνικοί που έρχονταν για να γίνουν και αυτοί οι Ισραηλίτες να προσιλητιστούν, να μπορούν εκεί να προσευχηθούν, να γνωρίσουν τον Κύριο. Ήταν ο τόπος που θα μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μάθουν για το Θεό. Όμως, χάρη του κέρδους και για τη θρησκεία, πήγαιναν κόντρα στο σκοπό του Θεού. Αντί να διδάσκουν τους εθνικούς, έβγαζαν χρήματα. Το άλλο εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι από τον Ιερεμία 7, στο 11. Και φέρνει σε αντιπαράθεση τι είχε γίνει ο ναός, πώς τον ήθελε ο Κύριος και τι είχε γίνει. Θα το δούμε από το 9. Γιατί έχουν γίνει ληστές. Τι ληστές? Ληστεύουν τη δόξα του Θεού. Κλέβετε, φωνεύετε, μοιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ίδιος τα είδε αυτά, λέει ο Κύριος. Από εδώ πήρε ο Κύριος και λέει, κάνανε τον οίκο της προσευχής σπήλαιο ληστών. Όπως δηλαδή τον είχαν κάνει τότε τον ναό στα χρόνια του Ιερεμία, λέει ο Ιησούς, έτσι τον έχετε κάνει κι εσείς σήμερα. Και ο φόβος είναι να μην κάνουμε κι εμείς σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια. Μπορεί όχι την Εκκλησία, μπορεί τον ναό μας μέσα. Γιατί ταυτόχρονα τους έλεγε, δίνετε ψεύτικες ελπίδες για ασφάλεια. Και βέβαια αυτό τώρα που έκανε ο Κύριος ήταν αναμενόμενο, ότι θα έφερνε την αντίδραση της ηγεσίας τότε. Και αποφάσισαν να το σκοτώσουν, αλλά φοβόνταν τον λαό. Τώρα, τι σημασία έχουν όλα αυτά? Από τη μια βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ανέχεται την εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Δηλαδή, ξέρω ότι ο Κύριος θα κρίνει τη διαφθορά στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία, χωρίς ουσία, αδελφοί, είναι αμαρτία στο τέλος. Είναι κακό πράγμα. Γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι εντάξει με τον Θεό, κάνεις τα καθήκοντά σου αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αφού έχεις θρησκεία. Και δεν έχει σημασία η προσωπική σου ζωή, ο εσωτερικός άνθρωπος. Αρκεί να είσαι τυπικός με τη θρησκεία. Κάνε αυτά τα καθήκοντα και εντάξει. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την προσωπική σχέση.

Ακόμα και να γονατίσω, να προσευχηθώ. Να διαβάσω τον λόγο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να πάω εκκλησία, να μην λείψω από συναθρήσεις. Αν λείψω μια, θα πάω την επόμενη. Τέλος πάντων, κρατάς ένα επίπεδο. Τώρα, αυτό το κάνει και ο ειλικρινής χριστιανός. Μπορεί να το κάνει όμως και ο άλλος απλά και μόνο για θρησκεία. Όπως είπα, ο ένας ευλογείται, ο άλλος είναι στεγνός. Ενώ κάνουν τα ίδια πράγματα φαινομενικά. Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρο πως οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι τελετουργικές. Τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Είναι ηθικές. Λέει στον Οσιέ, έλεος θέλω, όχι η θυσία. Δηλαδή αγάπη και υπακοή σε μένα. Όχι στα χρήματά σας και τις προσφορές σας. Να δώσω πιο πολλά, να δώσω κάτι παραπάνω, θα κουραστώ παραπάνω, δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. 1 Σαμουήλ 15:22. Ο προφήτης ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως στο να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου?» Γιατί λες, θα δώσω πολλά ζώα για θυσία, δες το σήμερα εσύ τι μπορείς να δώσεις πολλά για τον Κύριο, αλλά αν δεν υπακούς τη φωνή του Κυρίου, τι να το κάνει. Δες, λέει, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα. Για να είναι ο ναός αυτός όπως πρέπει, οι άνθρωποι που λατρεύουν εδώ πρέπει να ζητούν τον Κύριο στη ζωή τους. Μέσα στη ζωή τους. Γιατί η υπακοή στο Λόγο του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στο λόγο, όχι στο γράμμα, το έλεος στο διπλανό, η αγάπη για τον αδερφό, η υπηρεσία. Μπαίνει λοιπόν ο Κύριος, τα βγάζει όλα έξω, έκανε και ένα μαστίγιο, λέει, το φραγγέλιο και του χτυπούσε, ανέτρεπε τα τραπέζια, αλλά μπορεί να πιάσει και κανένα, όχι ότι είχε μίσος για τους ανθρώπους, για τις ψυχές, αλλά πάνω στην κίνηση αυτή έκανε ζημιές. Τα καρέκλες, τα περιστέρια κλπ. Δεν αφήνει να μεταφέρουν σκεύη μέσα στο ιερόν του ναού. Γιατί καθαρίζει, γιατί αγιάζει τον ναό. Σκέψου και εσένα να έρθει να περάσει και να τον καθαρίσει. Ή να αυτοκαθαριστούμε εμείς, αφού ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και προσέξτε, ο Κύριος δεν κάνει απλά έναν καθαρισμό. Ως προφήτης έρχεται να βάλει μια τάξη. Έρχεται να πει ότι τελειώνει αυτή η εποχή. Ωραίος ο ναός, ο Θεός τον είπε, το χτίσαμε, ήταν σκηνή, έγινε ναός. Τώρα όμως εδώ είναι ο αληθινός ναός, ο Κύριος. Θυμάστε που τους έλεγε, γκρεμίσατε τον ναόν τούτον, ο Θεός μιλούσε από μέσα του, και σε τρεις μέρες θα τον αναγείρω αυτόν. Δηλαδή δείχνει συμβολικά πως η παρένθεση του νόμου του Μωυσή, δηλαδή ο ναός ήταν μια παρένθεση. Έτσι, η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Θεός, στον ναό, εδώ θα έρχεται. Έρχεται να τελειώσει γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο ναός και τώρα όσοι λατρεύουν τον Θεό θα το λατρεύουν, όπως είπε και στη Σαμαρίτισσα, εμπνεύματι και αληθεία. Με το πνεύμα τους και αληθεία. Δεν έχει σημασία τώρα αν είσαι στο βουνό, στην πεδιάδα, στον ναό κλπ. Όπου είσαι, όπου ανοίξει την καρδιά σου, ο Κύριος είναι εκεί. Με το πνεύμα του Θεού που θα εκχυθεί σε κάθε άνθρωπο και αληθινά. Λέει, θέλω και το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Έτσι είχε πει από τον Ιωήλ. Και έγινε αυτό από την Πεντηκοστή και μετά. Και εδώ στο Μάρκος του 11, στο 18, λέει ότι ο όχλος εξεπλήττετο με αυτά που έκανε. Και το άκουσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ζητούσαν πώς να το σκοτώσουν. Γιατί τον φοβόνταν, επειδή όλο το πλήθος έμενε έκπληκτο από τη διδαχή του. Προσέξτε, όταν λέει έκπληκτο, δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ χαρούμενοι μόνο ή τον επιφημούσαν ή τον επικροτούσαν απαραίτητα. Είναι, η λέξη αυτή έχει το σημείο της έκπληξης. Μα τι κάνει αυτός, τι είναι αυτά. Μπορεί κάποιοι να αντέδρασαν, αλλά ήταν έκπληξη πάντως. Τους έκοψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Γιατί αν πάμε στο 15 πιο πάνω, λέει έβγαλε όλους αυτούς που πωλούσαν και αγόραζαν. Μα αφού έπρεπε να πωλήσεις και να αγοράσεις για να κάνεις τα καθήκοντα που έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Δηλαδή μέσα στο λαό σίγουρα υπήρχαν και αληθινοί προσκυνητές. Ενώ ειλικρινείς που πήγα στο ναό, άνθρωποι ευσεβείς. Όταν δεν αφήνες τους αργυραμιβούς να κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούσε να δουλέψει το ιερατείο. Δηλαδή, είχα ένα δενάριο. Δεν μπορώ να μου το αλλάξω, πώς θα γίνει στο ναό, πώς θα δώσω. Πώς θα ζούσαν αυτοί χωρίς τη συντήρησή τους. Αφού λέει, θα παίρνεις το μισό σέκελ από τον κάθε ένα για να ζήσουν, να κάνουν τις λειτουργίες μέσα στο ναό. Αυτοί από αυτά ζούσαν.

0: να ανατρέψει τα περιστέρια, σταματούσαν τις θυσίες. Και εκεί εδώ στο 16 που λέει πως δεν αφήνε ούτε ένα σκεύος να περνάει, ήταν σαν να σταματούσε όλες τις τελετουργίες. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να σταματήσουν όλοι. Όλον αυτόν το οικοδόμημα της θρησκείας του ναού έχει αποτύχει. Ήρθε η ώρα, λέει ο Κύριος, να κλείσει αυτόν το κεφάλαιο, η παρένθεση αυτή, και να γυρίσουμε στην πίστη. Ποια πίστη? Στην πίστη του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε και του λογίστηκε για δικαιοσύνη από το Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μάρκος 13, στην αρχή. Και γιατί ο Κύριος να καθαρίσει τον ναό, ο οποίος σε λίγον καιρό θα καταστρεφόταν εντελώς. Γιατί ενώ έβγαινε, λέει, έξω από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: «Δάσκαλε, δες τι είδους λίθη και τι είδους οικοδομές». Γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίος ο ναός. Και ο Ιησούς του λέει: «Βλέπεις αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα αφηθεί εδώ λίθος πάνω σε λίθο που δεν θα καταστραφεί». Και πράγματι το 70 μετά Χριστό, δηλαδή 40 χρόνια μετά, γιατί ήταν τότε που το λέγανε, ήταν το 30, ο Τίτος κατέστρεψε όχι μόνο τον ναό, όλη την Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ξανά ο ναός. Άρα η πράξη του Χριστού ήταν και προφητική. Δηλαδή ο Θεός συμβολικά κρίνει τον ναό, κρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σταματάει ένα θεσμό που έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Και έχει έρθει η ώρα η σκιά να δώσει τη θέση της στην εκπλήρωση. Δηλαδή ο τύπος να μας δείξει το αληθινό, το πραγματικό. Ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού, ο Κύριος ήταν ο ναός του Θεού και τώρα τέλειωνε. Ξέρετε, η ειρωνία πια ήταν ότι όταν ο Χριστός σταυρωνόταν στο σταυρό, οι ιερείς πήγαιναν και θυσίαζαν ακόμα τα αρνάκια και κάνανε τις θυσίες. Και ο αμνός ήταν εκεί. Δεν το καταλάβαν. Και συνέχισαν μέχρι που ήρθε αυτό που είπαμε. Κλείνει λοιπόν μια παρένθεση στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Προσέξτε κάτι άλλο. Η πράξη αυτή δεν ήταν απλά έξαψη. Είδε ο Ιησούς και θύμωσε. Γιατί αυτό γινότανε και πιο πριν και πιο πριν. Ο Χριστός ήταν στον ναό, πήγαινε έρχοτανε συχνά. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το δικό μας το θυμό, να θυμώσουμε, να οργιστούμε, να κάνουμε ζημιές κλπ. Σαν ιερή αγανάκτηση για αυτά που βλέπουμε και θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα νεύρα μας λέγοντας ότι εδώ ο Ιησούς θύμωσε και τους τα πέταξε όλα έξω και έκανε ζημιές που ήταν αναμάρτητος. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε άνθρωποι. Η πράξη του Χριστού δεν ήταν πάνω στα νεύρα του. Δεν έγινε ο Κύριος εκτός εαυτού. Δεν θόλωσε το μυαλό του. Έτσι, δεν όπως ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πράγματα γιατί οι δαίμονες εκεί μπορεί να κυριαρχήσουν στιγμιαία και λέει εμβρασμό ψυχής, κύριε δικαστά, σκότωσα ή έκανα αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι έκανα, τυφλώθηκα. Δεν το έπαθε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πάντα έλεγχο στον εαυτόν του. Μάλιστα, αν το δούμε, αν μην το δούμε, αλλά το είχε αποφασίσει από πριν. Το προηγούμενο βράδυ είχε σουρουπώσει, πήγε στο ναό, έκανε ένα γύρο, είδε και έφυγε. Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί ήξερε. Και την άλλη μέρα πήγε εκεί και το έκανε αυτό. Το είχε αποφασίσει δηλαδή. Αλλά ακόμα και να το έκανε στιγμιαία, αυθόρμητα, πάλι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πάρουμε αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσουμε τη δική μας την αντίδραση. Εδώ ο Κύριος είναι ο Θεός από μέσα του που συμβολίζει την κρίση πάνω στην αμαρτία. Οργίστηκε, ήταν θεία, ιερή αγανάκτηση. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Προσοχή λοιπόν στη θρησκεία. Γιατί ο Κύριος ζητάει λατρευτές που θα το λατρεύουν πώς? Αληθινά. Με το πνεύμα τους, πνευματικά. Τη θρησκεία την απορρίπτει γιατί είναι απατηλή. Την κρίνει. Είναι επικίνδυνη η θρησκεία, αδελφοί. Ο θρήσκος. Είναι επικίνδυνο γιατί είναι ένα σαν σκοτάδι. Ο Κύριος ήρθε να φέρει ελευθερία, αλήθεια, πνεύμα μέσα μας. Αυτό κάνει και στον ναό. Και αμήν ο Θεός να μας αξιώνει ο δικός μας ναός, η δική μας κοινότητα ανθρώπων, η κοινή μας η ζωή, δηλαδή εμείς και οι γύρω μας, μέσα σε αυτό ο Κύριος να δοξάζεται. Δηλαδή έρχονται άλλοι να μπορούν να μάθουν. Όταν βλέπουν τη ζωή μας στο Θεό, όταν ζούμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε, να είμαστε δηλαδή πραγματικοί. Ιάκωβος 1:27 είναι εδώ μόνο που μας λέει τι είναι η θρησκεία. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτό του άσπυλο από τον κόσμο. Χωρίς πύλο, δηλαδή αμόλυντο. Με άλλα λόγια, να ζω με υπακοή στο Θεό και να υπηρετώ τις ανάγκες. Αυτή είναι η θρησκεία. Η θρησκεία δεν είναι να σταυροκοπιέσαι όλη μέρα και να γονατίζεις και να σηκώνεσαι και να προσκυνάς και να αυτοβασανίζεσαι. Δεν βοηθάς κανένα. Ακόμα ένα δάφιο, 1 Κορινθίους 6, 19. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μα είναι αφού είμαι εγώ. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Ο Κύριος ήρθε και μας αγόρασε. Και την ψυχή μας, το είναι μας, αλλά και το σώμα μας, έτσι, όλο το πακέτο, ό,τι είναι ο άνθρωπος. Αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας. Υπάρχει και ένα με το πνεύμα, αυτό δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα. Με το σώμα σας, λέει το αρχαίο. Με το σώμα σας. Γιατί ο Κύριος, ναι, πνευματικά, αμήν, με την ψυχή, με το πνεύμα μας, αλλά και με το σώμα σας. Και αυτό ερμηνεύεται με μια γενική έννοια ότι πρέπει να αποφεύγουμε κάθε είδος αμαρτίας που μπορεί να διαπραχθεί με το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αμαρτίες οι μεγάλες που σκεφτόμαστε λογικά και λέμε «Α, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο». Δηλαδή, μπορεί το σώμα μας, κάποιος να κάνει κάποια κατάχρηση στο σώμα του. Ας πούμε, καπνίζω. Το κάπνισμα βέβαια δεν λέει η Γραφή, γιατί δεν υπήρχε τότε καπνός. Αλλά αν ξέρεις αποδεδειγμένα ότι αυτό σου κάνει κακό, πρέπει να το αφαιρέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή, ενώ ακόμα και το φαγητό, έτσι που όλος ο κόσμος τρώει. Πώς δουλεύει ο εχθρός, από αυτόν που δικαιούσε θα σου το πάρει πιο πάνω για να σε κάνει ζημιά. Το πολύ και το ακατάλληλο φαγητό μπορεί να γίνει αιτία διάφορων ασθενειών και να οδηγήσει και σε πρόωρο θάνατο. Ξέρετε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος, οι χριστιανοί του δυτικού κόσμου, πολλοί από αυτούς πεθαίνουν πρόωρα, άδικα, λόγω υπερφαγίας ή κακής διατροφής. Περπατάνε και είναι σαν πόδια. Λυπηρό και δεν μπορούν να σηκωστούν, να κάτσουν. Γίνεται έτσι και λες τώρα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Και είναι ολόκληρες κοινωνίες έτσι. Και αυτό αποτελεί κατάχρηση του ναού του Θεού. Προσεύχεσαι, Κύριε, θεράπευσε το ένα, θεράπευσε το άλλο. Μα δεν προλαβαίνει ο Κύριος να θεραπεύσει, αφού το καταστρέφεις εσύ. Επίσης, ποια εντύπωση θα σχηματίσουν οι αμαρτωλοί όταν βλέπουν ένα χριστιανό, αυτοδικαιωμένο, έτσι, σωστό άνθρωπο, ο οποίος καταδικάζει την ακράτεια και την υπερβολική επιοίκεια σε κάποιους τομείς, αλλά όταν ο ίδιος είναι ένοχος στον τομέα του φαγητού, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη κατάχρηση. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, να έχει μια αδυναμία στο ποτό. Και το βλέπεις εκεί και έρχεται κοντά σου και μυρίζει αλκοόλ ξανά και ξανά. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κόψει, αφού να κηρύττει, ξέρει να τα κηρύττει, δεν μπορεί να το κάνει. Ή να είναι υπερβολικά πάνω το βάρος του, ας πούμε, εξαιτίας του φαγητού. Δείχνεις εκεί ότι δεν υπάρχει εγκράτεια, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος. Άρα τι μου λες εμένα για έλεγχο? Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο μας όταν εξετάζουμε κάθε φυσική δραστηριότητα ή μια σαρκική απόλαυση. Και να φας και να πιεις και να απολαύσεις, ο Κύριος το θέλει, λέει. Ο Κύριος έτρωγε, έπινε. Μάλιστα το κατηγορούσαν ότι ήταν φάγος και εινοπότης. Αλλά προφανώς είχε ένα όμορφο σώμα. Δεν έτρωγε για να φάει επειδή ήταν λέμαργος. Έτρωγε γιατί ήθελε να μιλήσει, να περάσει το μήνυμα. Αλλά ήταν κοινωνικό γεγονός. Έπρεπε. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν όλα με τα πόδια. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσανε. Η οδός, λέει, μιας ημέρας ήταν 30 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγο, ενώ κατανάλωνες και είχαν όλοι καλά σώματα. Άρα είναι καλό να αγωνιζόμαστε για την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι που εκπληρώνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για την εγκράτεια. Γι' αυτό στους λόγους θα πρέπει να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γενικά, έτσι είπα τώρα για το φαγητό, δεν είναι τόσο. Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εγκράτεια, αφήνονται και έχουν ορισμένες τάσεις και είπαμε, ό,τι βγαίνει από τη γραμμή, ο εχθρός θα το αρπάξει, θα το εκμεταλλευτεί. Είτε σε μόνιμη κατάσταση λόγω επιρρέπειας ή περιοδικά, όπως είπα, ας πούμε, η μέθη. Εντάξει, ας πούμε, μια παραπάνω, έλα, στην υγειά σου, στην υγειά σου, μια φορά, σε ένα γάμο, σε ένα αυτό, σε μια. Λες, τώρα θα πιω. Ωραία, πίνεις. Λέει, πρόσεχε, λέει, ο ίνος κοκκινίζει. Μην το βλέπεις, είναι σαν το φίδι. Όταν αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι δεν. Πρέπει να ξέρεις να σταματήσεις. Πού να σταματήσεις, ξέρεις να σταματήσεις. Πολλοί δεν ξέρουν. Ακόμα λίγο και μετά γίνονται. Δεν είναι αυτοί. Είναι άλλος που κυριαρχεί. Γι' αυτό το λένε και οι ξένοι spirit. Γιατί είναι spirit εκεί. Άσε που μπορεί να πάνε οδηγήσει να σκοτώσει, αλλά μπορεί να πει ανοησίε, να κάνει πράγματα που θα μετανιώσει πολύ μετά. Είναι άσχημο, αδερφή, να κάνει κάτι που δεν είναι ο εαυτό σου. Είτε να θυμώνει, να οργίζεσαι, να φτάνει δηλαδή σε καταστάσει που μετά μετανιώνει, αλλά είναι πολύ αργά. Είναι κάποια πράγματα που δεν διορθώνονται. Άρα, αν δεν ελέγχουμε του εαυτού μα σταθερά, τότε η άμυνα μας κατά της αμαρτίας θα είναι εξασθενημένη. Και ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κατά το θέλημά Του. Αφού βλέπει ότι το παιδί του αυτό δεν τραβάει. Θέλω να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο κύριος, αλλά δεν μπορεί. Διότι πέφτει συνέχεια στις παγίδες του εχθρού. Άρα ως χριστιανοί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτε να μας ελέγχει ή να μας υπαγορεύει τι να κάνουμε. Τα σώματά μας είναι περιουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά μας. Αγοραστήκαμε, λέει, με τιμή. Εάν δώσουμε σε κάτι άλλο, γινόμαστε δούλοι του. Ρωμαίους 6:19, τελευταίο εδάφιο. Λίγο πιο κάτω, λέει, όπως ακριβώς παρουσιάσατε τα μέλη σας υπόδουλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για να πράτε την ανομία, εννοεί παλαιότερα, έτσι τώρα παρουσιάστε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Βλέπετε, βάζει πού την ελευθερία. Δεν βάζει τη λέξη ελευθερία τώρα, αλλά σου λέει, όπως υποδηλώθηκε στην αμαρτία και στην ανομία για να κάνεις την ανομία, τώρα να γίνεις δούλος στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δούλος. Ο Λόγος του Θεού μας ονομάζει και δούλους. Εκτός από ιούς και θυγατέρες και μας έβαλε μέσα στο θρόνο και είναι όλα καλά, μας λέει και δούλους και μάλιστα άχρηστους, αχρίους. Λέει, όλοι είσαστε δούλοι αχρίοι. Τι λέτε. Αλλά αφού είσαι που είσαι δούλος, έλα σε μένα, λέει ο Κύριος, που είμαι καλός αφέντης, καλός εργοδότης, καλός Κύριος, παρά που είσαι στον άλλο, έλα σε μένα να είσαι δίκαιος και να είσαι αγιασμένος. Μας συμφέρει, αδερφοί, να είμαστε δούλοι. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε και ταπεινοί. Λέει, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Μα πρέπει να δουλεύω κάποιον, εγώ θα δουλεύω κανένα. Δεν μπορείς να είσαι κατσίκι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή είσαι με τον Κύριο ή είσαι με τον άλλο. Ή τους άλλους, γιατί ο άλλος έχει και άλλους δρόμους. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Έλα εδώ, έλα εκεί, αλλά τέλος πάντων γενικά είναι ο άλλος. Αν είναι ο μαμμονάς τα χρήματα, ο Θεός σου, είναι άλλα πράγματα που σε κυριαρχούν, γενικά είναι ο εχθρός. Αλλά σου λέει, πρέπει να υπηρετείς έναν Κύριο. Είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς κάποιον, διάλεξε. Θες τον άλλο ή θες τον Κύριο της δόξης. Και λέμε, Κύριε, είμαστε δούλοι σου. Λέει ο Κύριος, έλα κοντά μου τότε αφού είσαι δούλος μου και δούλεψε σαν δούλος και δεν θα μείνει πάνω μου. Γιατί επειδή είμαι ακριβώς δίκαιος μισθός αποδότης, θα σου δώσω 100 πλάσια και 1000 πλάσια. Μόνο η αιωνιότητα που μας υπόσχεται δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για να την σκεφτούμε αν συμφέρει ή όχι. Και σε αυτήν τη ζωή, λέει, να μας δώσει 100 πλάσια και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επομένως, αδελφοί μου, ο ναός του Κυρίου, που είμαστε εμείς, όπως ο Κύριος τον καθάρισε, έτσι η δουλειά πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και όπως είπα στην αρχή, το καθαρίζεις μια φορά, ωραία, το σκούπισες, το κάνεις ωραίο, αλλά θα ξαναμπούν πάλι, θα ξαναβρωμίσει. Γιατί περπατάμε μέσα σε αυτήν τη ζωή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ξανάρχεται η μόλυνση, οι επιρρέπειες. Ξανά καθάρισμα. Ξανά λερώνεται, ξανά. Όπως τα σπίτια μας, δεν τα καθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε και δεν τα ξανακαθαρίζουμε. Έτσι είναι. Είναι η ζωή του πιστού να κρατούμε τον οίκο μας, τον ναό του Κυρίου, καθαρό, για να μπορέσει ο Κύριος να απλώσει μέσα και να αναπαυθεί. Διαφορετικά θα είναι έναν περιστεράκι, όπως αυτά που είδαμε, σε μια γωνίτσα κουρνιασμένο, γιατί δεν έχει τόπο. Είναι άλλα πράγματα μέσα. Ή λίγο φως εκεί, μια μικρό έτσι, φωτάκι. Ενώ ο Κύριος θέλει να λάμπει μέσα μας. Εμείς αποφασίζουμε πόσο φως, πόσον Κύριον θα έχουμε μέσα μας. Γιατί είναι ο πνευματικός κόσμος και συνυπάρχει το κακό με το καλό. Όσο βάζεις καλό, απομακρύνεται το κακό, αδυνατίζει, σβήνει. Όσο αφήνεις το κακό να απλώσει μέσα σου, ο Κύριος λέει, ωραία, απομακρύνομαι εγώ, αποσύρωμαι. Δεν φεύγω εντελώς, είμαι πάντα εκεί, μια φωνή της συνείδησης, αλλά είμαι σε μια γωνιά. Μην περιμένεις πολλά πια, αφού εδόθηκες στο άλλο. Πρέπει να προσέχουμε τον ναό μας. Και το σώμα μας σαν σώμα και τη ψυχή μας και το πνεύμα μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για τα κατοικητήρια που μας έδωσες. Ζητούμε να μας γεμίζεις με υγεία, Κύριε μας, και σωματική και πνευματική, Χριστέ μου Άγιε. Τα σώματά μας να λειτουργούν θαυμάσια, τέλεια, Κύριε, να μην χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα, να μπορούμε να ζούμε χωρίς προβλήματα. Τις διάνοιες μας, Κύριε μας, να τα κρατήσεις, να είναι καθαρό το μυαλό μας, Κύριε, να μην ξεγελιόμαστε, να μην μπορεί ο εχθρός να αλωνίζει, Κύριε, με σκέψεις, με αμφιβολίες, με εισηγήσεις, Κύριε, να μπορούμε να τον κρατάμε έξω, Κύριε μας, να είναι οι φρένες μας σώες όπως τις θέλεις, Κύριε, όπως μας δημιούργησες Ιησού μας. Και έτσι θα διάγουμε, Κύριε μας, ένα βίο ήσυχο και ατάραχο μαζί σου, πλήρως αφιερωμένοι και ασφαλισμένοι κοντά σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό που βάζεις μέσα μας, Κύριε. Και ό,τι σκουπιδάκιν υπάρχει, παράσιτον, Κύριε μας, αγριόχορτο από την παλιά ζωή ή από την τωρινή ζωή, Κύριε μας, που εισβάλλει μέσα μας, δώσ' μας τη δύναμη και τη διάκριση, Κύριε μας, να το ξεριζώσουμε. Να το σηκώσουμε από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι επώδυνο, να μας αρέσει, αλλά να πρέπει, Κύριε μας, να κάνουμε τη θυσία αυτή, την απόφαση αυτή. Όπως εσύ μπήκες με κίνδυνο, Κύριε μας, και τα έβγαλες όλα έξω και τα ανάτρεψες. Για να καθαριστεί ο τόπος, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Αμήν, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων λάμδα έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ λέγον. Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να δώσωσι εις τους Λεβίτας από της κληρονομίας της ιδιοκτησίας αυτών πόλης δια να κατοικήσωσι. Και περίχωρα θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας δια τας πόλης πέριξ αυτών. Και εμέν πόλης θέλουν συνείστε εις αυτούς δια να κατοικώσιν εις αυτάς. Τα δε περίχωρα αυτών θέλουν συνείστε δια τα κτίνη αυτών και δια τα υπάρχοντα αυτών και δια πάντα τα ζώα αυτών. Και τα περίχωρα των πόλεων, τα οποία θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλουν συνείστε από του τείχους της πόλεως και έξω, χίλιε πύχε κύκλο. Και θέλετε μετρήσει από του έξω της πόλεως προς το ανατολικόν μέρος 2.000 πυχών και προς το μεσημβρινόν μέρος 2.000 πυχών και προς το δυτικόν μέρος 2.000 πυχών και προς το αρκτικόν μέρος 2.000 πυχών. Και η πόλης θέλει είστε εντομέσω. Ταύτα θέλουσιν είστε εις αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και εκ των πόλεων, τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, εξ πόλης θέλουσιν είστε δια καταφύγιον, τας οποίας θέλετε διορίσει δια να φεύγει εκεί ο φωνεύς. Και εις ταύτας θέλετε προσθέσει 42 πόλεις. Πάσε πόλεις, τας οποίας θέλετε δώσει εις τους Λεβίτας, θέλουσιν είστε 48 πόλεις. Ταύτας θέλετε δώσει μετά των περιχώρων αυτών. Και πόλεις τας οποίας θέλετε δώσει θέλουσιν είστε εκ της ιδιοκτησίας των ιών Ισραήλ, από των εχόντων πολλά θέλετε δώσει πολλά και από των εχόντων ολίγα θέλετε δώσει ολίγα. Έκαστος κατά την κληρονομία την οποία εκκληρονόμησε θέλει δώσει εκ των πόλεων αυτού εις τους Λεβίτας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην Χαναάν, τότε θέλετε διορίσει εις αυτούς πόλεις, δια να είναι εις εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να φεύγει εκεί ο φωνεύς, ως της εφώνευσε άνθρωπον ακουσίως. Και θέλουν συνείστε εις εσάς πόλεις δια καταφύγιον από του εκδικούντος το αίμα, δια να μη αποθάνει ο φωνεύς, έως σου παρασταθεί ενώπιον της συναγωγής εις κρίσιν. Και εκ των πόλεων, τας οποίας θέλετε δώσει, εξ πόλης θέλουν συνείστε δια καταφύγιον εις εσάς. Τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εντεύθεν του Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις θέλετε δώσει εν τη γη Χαναάν. Πόλεις καταφυγίου θέλουν συνείστε. Αύτε εξ πόλεις θέλουν συνείστε καταφύγιον δια τους Ιούς Ισραήλ και δια των ξένων και δια των παρικούντα μεταξύ αυτών, ώστε ως της φωνεύσει άνθρωπον ακουσίως να φεύγει εκεί. Και αν πατάξει αυτόν με όργανον σιδηρούν ώστε να αποθάνει, είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και αν πατάξει αυτόν με λίθον εκ της χειρός, δια του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ή εάν πατάξει αυτόν με ξύλινον όργανον εκ χειρός, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει και αποθάνει είναι φωνεύς. Ο φωνεύς εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θέλει θανατώνει τον φωνέα. Όταν απαντήσει αυτόν, θέλει θανατώνει αυτόν. Εάν δε διέχθραν οθήσει αυτόν, ή παραμονεύσας ρίψει τι επ' αυτόν και αποθάνει, ή εχθρικός πατάξει αυτόν με την χείρα αυτού και αποθάνει, ο πατάξας εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Είναι φωνεύς. Ο εκδικητής του αίματος θέλει θανατώνει τον φωνέα όταν απαντήσει αυτόν. Εάν όμως οθήσει αυτόν εξέφνης χωρίς έχθρας, ή ρίψει τι επ' αυτόν χωρίς να παραμονεύσει αυτόν, ή λίθον τεινά χωρίς να είδει αυτόν, εκ του οποίου δύναται να αποθάνει, και ρίψει επ' αυτόν ώστε να αποθάνει, και δεν ήτο εχθρός αυτού, ουδέ ζήτη να κακοποιήσει αυτόν, τότε η συναγωγή θέλει κρίνει αναμέσων του φωνέως και του εκδικούντος το αίμα κατά τας κρίσης ταύτας. και η συναγωγή θέλει ελευθερώσει τον φωνέα εκ της χειρός του εκδικούντος το αίμα, και η συναγωγή θέλει αποκαταστήσει αυτόν εις την πόλη του καταφυγίου αυτού όπου είχε φύγει, και θέλει κατοικίαν αυτή μέχρι του θανάτου του ιερέως του μεγάλου, του κεχρισμένου δια του Αγίου Ελέου. Εάν όμως ο φωνεύς εξέλθει έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, εις την οποίαν έφυγε, και ο εκδικητής του αίματος έβρει αυτόν έξω των ορίων της πόλεως του καταφυγίου αυτού, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει τον φωνέα, δεν θέλει είστε ένοχος αίματος, διότι έπρεπε να μένει εν τη πόλη του καταφυγίου αυτού μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέως. Μετά δε τον θάνατον του μεγάλου ιερέως, ο φωνεύς θέλει επιστρέψει εις την γην της ιδιοκτησίας αυτού. Και ταύτα θέλου συνείστε εις διάταγμα κρίσεως προς εσάς, εις πάσας τας γενεάς σας, κατά πάσας τας κατοικίας σας. Ως της φωνεύσει τεινά, ο φωνεύς θέλει θανατωθεί διαστόματος μαρτύρων, πλην εις μόνος μάρτης δεν θέλει μαρτυρήσει εναντίον τεινός, ώστε να θανατωθεί. Και δεν θέλετε λαμβάνει ουδε μίαν εξαγοράν υπέρ της ζωής του φωνέως, ώστις είναι ένοχος θανάτου, αλλά εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και δεν θέλετε λαμβάνει εξαγοράν υπέρ του φυγόντος εις την πόλη του καταφυγίου αυτού, δια να επιστρέψει να κατοικεί εν το τόπο αυτού μέχρι του θανάτου του ιερέως. Και δεν θέλετε μολύνει την γην εις την οποίαν κατοικείτε, διότι το αίμα αυτό μολύνει την γην, και η γη δεν δύναται να καθαριστεί από του αίματος του εκχυθέντος επ' αυτής, ή μη δια του αίματος εκείνου ως της έχησεν αυτό. Μη μολύνετε λοιπόν την γην την οποίαν θέλετε κατοικήσει, εν μέσω της οποίας εγώ κατοικώ, διότι εγώ ο Κύριος είμαι ο κατοικών εν το μέσο των ιών Ισραήλ. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα σίγμα τάφ. Και προσελθόντες οι αρχηγοί των πατριών, των συγγενειών των ιών Γαλάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών των ιών Ιωσήφ, ελάλησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον των αρχόντων, ή την εσύσαν οι αρχηγοί των πατριών των ιών Ισραήλ, και είπων: «Ο Κύριος προσέταξε εις τον δούλον μου να δώσει την γην δια κλήρου προς κληρονομίαν εις τους ιούς Ισραήλ, και ο Κύριός μου προσετάχθη παρά του Κυρίου να δώσει την κληρονομίαν Σαλπαάδ του αδελφού ημών εις τα στιγατέρας αυτού. Και αν νυμφευθώσει μετάτινος εκ των ιών των φυλών των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί εκ της κληρονομίας των πατέρων ημών και θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής ή της ήθελεν δεχθεί αυτάς. Ούτω θέλει αφαιρεθεί από του κλήρου της κληρονομίας ημών. Και όταν έρθει το έτος της αφέσεως των ιών Ισραήλ, τότε η κληρονομία αυτών θέλει προσθεθεί εις την κληρονομία της φυλής ή της ήθελε δεχθεί αυτάς. Και η κληρονομία αυτών θέλει αφαιρεθεί από της κληρονομίας της φυλής των πατέρων ημών. Και προσέταξε ο Μωυσής τους ιούς Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου λέγον: «Η φυλή των ιών Ιωσήφ ελάλησεν ορθώς. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος περί των θυγατέρων του Σαλπαάδ, λέγον: ας νυμφευθώσει με όντινα αρέσκει εις αυτάς. Μόνον θέλου συνυμφευθεί με τα ανδρών εκ της συγγενείας της φυλής των πατέρων αυτών. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία των ιών Ισραήλ από φυλής εις φυλήν. Διότι έκαστος εκ των ιών Ισραήλ θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομία της φυλής των πατέρων αυτού. Και πάσα θυγάτηρ, ή της έχει κληρονομία εν φυλήτινη των ιών Ισραήλ, θελείστε γίνει ενός εκ της συγγενείας της φυλής του πατρός αυτής. Δια να απολαμβάνωσιν η Ισραήλ έκαστος την κληρονομία των πατέρων αυτού. Και δεν θέλει μεταβαίνει η κληρονομία από φυλής εις άλλην φυλήν, αλέκαστος εκ των φυλών των ιών Ισραήλ, θελείστε προσκεκολλημένος εις την κληρονομία αυτού. Ως προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον εθυγατέρες του Σαλπαάδ, διότι η Μαλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, εθυγατέρες του Σαλπαάδ, ενυφεύθησαν με τους ιούς των αδελφών του πατρός αυτών. Ενυφεύθησαν με άνδρας εκ των συγγενειών των ιών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και η κληρονομία αυτών έμεινεν εν τη φυλή της συγγενείας του πατρός αυτών. Ταύτα είναι τα προστάγματα και εκκρίσεις, τας οποίας προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως προς τους ιούς Ισραήλ εις τας παιδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ.
2: Παροιμίε κεφάλαιο Ζήτα. Ιέ μου, φύλατε τους λόγους μου και ταμείευσον τας εντολάς μου παρά σε αυτό. Φύλατε τας εντολάς μου και θέλει ζήσει και των νόμων μου ως την κόρην των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου. Εγχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. Υπέ προς την σοφίαν, σύ είσαι αδελφή μου, και κάλεσον την φρόνησιν συγγενή σου. Δια να σε φυλάτωσιν από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσεις δια των λόγων αυτής. Επειδή από του παραθύρου της οικίας μου έκυψα δια του δικτυωτού μου, και είδον μεταξύ των αφρόνων, παρετήρησα μεταξύ των νεανίσκων, νέων εν δεή φρένων, ώστις διέβαινε δια της πλατείας πλησίων της γωνίας αυτής και ήρχε το την οδόν προς την οικίαν αυτής, εν το εσπερινό σκότι της ημέρας, εν το σκοτασμό της νυχτός και το γνώφο. Και ειδού, συναπαντά αυτόν γινή έχουσα σχήμα πορνικών και καρδίαν δολιόφρονα. Φλίαρος και ανεδής, οι πόδες αυτής δεν μένουσιν εν το οίκο αυτής, τώρα είναι έξω, τώρα εν τες πλατείες και ενεδρεύει πλησίων πάσης γωνίας. Και πιάνει αυτόν και φιλεί αυτόν και με ανεδές πρόσωπον λέγει προς αυτόν. Έχω θυσίας ειρηνικάς. Σήμερον απέδω κατά σευχάς μου. Δια τούτο εξήλθον εις απάντησήν σου, ποθούσα το πρόσωπον σου και σε έβρικα. Έστρωσα την κλίνην μου με πέπλους, με τάπητας πεπικυλμένους με νήματα της Αιγύπτου. Εθυμίασα την κλίνην μου με σμύρναν, αλόιν και κινάμωμον. Ελθέ, ας μεθυσθόμεν από έρωτος μέχρι της αυγής, ας εντρυφήσομεν εις έρωτας. Διότι δεν είναι ο ανήρ εν τη οικία αυτού, ή πήγεν εις οδόν μακράν. Έλαβε βαλάντιον αργυρίο εν τη χειρή αυτού, εν ορισμένο καιρό θέλει επανέλθει εις την οικίαν αυτού. Δια της πολλής αυτής τέχνης απεπλάνησε αυτόν. Δια της κολακίας των χιλέων αυτής ήλκησεν αυτόν. Ευθύς ακολουθεί αυτήν κατόπιν, καθώς ο βούς υπάγει στην σφαγήν ή καθώς η έλαφος πηδάει στον βρόχον. Έως σου βέλος διαπεράσει το ύπαρ αυτής, καθώς το πτηνόν σπέβδει εις την παγίδα και δεν εξεύρει ότι είναι εναντίον της ζωής αυτού. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου τέκνα και προσέχετε εις τους λόγους του στόματός μου. Ας μη εκκλίνει εις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, μη παρεκτραπείς εις τα στρίβους αυτής. Διότι πολλούς έκαμε να πέσωση υπεπληγωμένοι και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Ο δι άδου είναι ο οίκος αυτής, καταβαίνουσε εις τα ταμεία του θανάτου. Παροιμίε κεφάλαιο Ήτα. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει την φωνήν αυτής η σύνεσης. Ίσταται επί της κορυφής των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν εν το μέσο των τριώδων. Κράζει πλησίων των πυλών εν τη εισόδο της πόλεως, εν τη εισόδο των θυρών. Προς εσάς, άνθρωποι, κράζω, και η φωνή μου εκπέμπεται προς τους ιούς των ανθρώπων. Απλοί νοήσατε φρόνησιν, και άφρονες αποκτήσατε νοήμονα καρδίαν. Ακούσατε, διότι θέλω λαλήσει πράγματα έξοχα, και τα χείλη μου θέλουσι προφέρει ορθά, διότι αλήθειαν θέλει λαλήσει ο λάρινξ μου. Τα δε χείλη μου βδελίτονται την ασέβιαν. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει εν αυτής δόλιον ή διεστραμμένον. Πάντες είναι σαφής εις τον νοούντα και ορθή εις τους ευρίσκοντας γνώσιν. Λάβετε την παιδείαν μου και μη αργύριον, και γνώσιν μάλλον παρά χρυσίων εκλεκτών. Διότι η σοφία είναι καλυτέρα λίθων πολιτήμων και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως και εφευρίσκω γνώσιν συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείται στο κακόν, αλλά ζωνίαν και αφθάδιαν και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα εγώ μισώ. Εμού είναι η βουλή και η ασφάλεια, Εγώ είμαι η σύνεσης, εμού η δύναμης. Διεμού η βασιλής βασιλεύουση και οι άρχοντες θεσπίζουση δικαιοσύνην. Διεμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουση και οι μεγιστάνες πάντες οι κριτέ της γης. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσίου καθαρού και τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως, για να κάμω τους αγαπώντας με, να κληρονομήσω συν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν, απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσαν εάβηση, ότε δεν υπήρχον επί γη αναβρίουσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχεν έτη κάμη την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης. Ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμην εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσου. Ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσου. Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μη παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού. Εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου ο τέκνα, διότι μακάριοι οι φυλάτοντες στα σοδούς μου. Ακούσατε παιδείαν και γένεσθε σοφή και μη αποδοκιμάζετε αυτήν. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις μου ακούσει, αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου. Διότι ώστις εύρυε με, θέλει ευρύ ζωήν και θέλει λάβει χάριν παρακυρίου. Ώστις όμως αμαρτήσει σε με, την εαυτού ψυχή να δική. Πάντες οι μισούντες με, αγαπώς η θάνατον.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθουν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Αγανακτούντες διότι εδίδασκον τον λαόν και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάστασιν, και επέβαλαν επ' αυτούς τας χείρας και έθεσαν υποφύλαξην έως τις αύριον, διότι ήτο ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν, και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και την επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και εστήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος επράξατε τούτος εις, τότε ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν ημείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σχείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ώστις έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε των άνθρωπων των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετά αυτών, δεν είχουν ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθω συν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες, «Τι θέλομεν κάμει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινεν δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και δεν δυνάμεθα να αρνηθόμεν τούτο. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερον εις τον λαόν, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρώς, να μην λαλώσει πλέον εν το όνοματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον». Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωσιν εν το όνοματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντας προς αυτούς είπων, αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμεν εσάς μάλλον παρά των Θεών, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε πάλι να πηλήσαντες αυτούς, απέλυσαν, μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσωσιν αυτούς δια των λαών, διότι οι πάντες εδόξασαν τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος εις τον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας, ήτο περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους, και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως της έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ως της είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείες εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Υπόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωση. Και τώρα, Κύριε, βλέψουν εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσουν των λόγων σου μετά πάσης παρησίας, εκτείνων την χείραν σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Μετά δε τη δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν τον λόγο του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πισευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη είτε επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ είτε ότι εις μεταξύ αυτών εν δεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης επόλυσε κτήμα και κράτησεν από της τιμής εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος: Ανανία, γιατί εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ώστε να ψευστήσεις το πνεύμα του Άγιον και να κρατήσεις από της τιμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου. Γιατί έβαλες εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστης εις ανθρώπους, αλλά εις των Θεών. Ενώ δε οίκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρας, εισήλθεν η γηνή αυτού μη εξεύρωσα το γεγονός. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος: Υπέμει, διατόσον επολύσατε των αγρών. Και εκείνη είπε: Ναι, δια τόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν: Διατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου? Ιδού εις την θύραν οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου, και θέλουσιν εκβάλει και σε. Και έπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και εξεψύχησεν. Εισελθώντας δε οι νεανίσκοι έβραν αυτήν νεκράν, και εκβαλώντας έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντα στους ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα γίνονται εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και ίσον ομοθυμαδών άπαντες εν της τουά του Σολομώντος. Εκ δε των λοιπόν, ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλην εν αυτούς και προστίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου, ερχομένου την εξ αυτών. Συνήρχεται δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και οι πάντες οι μεταυτού, ήτινες ήσαν οι αίρεσεις των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου, και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους, και έβαλον αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυκτός είναι εξεταστήρας της φυλακής, και εκβαλών αυτούς είπεν: Υπάγεται και σταθέντες λαλείται εν το ιερό προς τον λαόν, πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Και ακούσαντες, εισήλθον την αυγήν εις το ιερόν και δίδασκον. Ελθόν δε ο αρχιερεύς και οι μεταυτού, συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλην την γερουσίαν των ιών του Ισραήλ, και έστειλαν εις το δεσμοτήριον για να φέρωσιν αυτούς. Οι δε υπηρέτε ελθόντες δεν έβρων αυτούς εν τη φυλακή και επιστρέψαντες απήγγυλον λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον έβρωμεν και κλεισμένον με τα πάσης ασφαλείας και τους φύλακας συσταμένους έξω έμπροσθεν των θυρών. Ανοίξαντες δε, ουδέν έβρωμεν έσω. Ως δε οίκωσαν τους λόγους τούτους και ο ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς ήσαν εν απορία περί αυτών, εις τι έμελε να κατεντήσει τούτο. Και ελθόν της απήγγειλε προς αυτούς λέγον, ότι ιδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλετε εις την φυλακήν, ίστανται εν το ιερό και διδάσκουσι των λαών. Τότε υπήγαινε ο στρατηγός μετά των υπηρετών και έφερεν αυτούς, ουχή μετά βίας, διότι εφοβούντο των λαών μη λιθοπολύσωση. Και αφού έφεραν αυτούς, έστησαν εν το συνεδρίο και ερώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον, «Δεν σας παραγγείλαμεν ρητός να μην διδάσκετε εν το ονόματι τούτο, και ιδού, εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ από τις διδαχείς σας, και θέλετε να φέρετε εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου». Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι, είπων, «Πρέπει να πειθαρχόμεν εις τον Θεόν μάλλον, παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σχίσε θανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού, αρχηγών και σωτήρα, για να δώσει μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς οι μεθαμάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το πνεύμα δε το Άγιον, το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Οι δε ακούσαντες έτριζον τους οδόντας και ευουλεύοντο να θανατώσωσιν αυτούς. Σηκωθείς δε εν το συνεδρίο Φαρισαίος της, Γαμαλιήλ το όνομα νομοδιδάσκαλος, τιμόμενος υποπαντός του λαού, προσέταξε να εκβάλωσει τους Αποστόλους δύο λίγην ώραν και είπε προς αυτούς, «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε εις εαυτούς περί των ανθρώπων τούτων τι μέλετε να πράξετε, διότι πρότουτον των ημερών εσηκώθη ο Θευδάς, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον προσεκολήθη αριθμός ανδρών έως 400. Ώστι εισεφωνεύθη και πάντες όσοι επίθονται εις αυτόν, διελήθησαν και κατήντησαν εις ουδέν. Μετά τούτον εσηκώθη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και έσυρεν οπίσω αυτού αρκετών λαών και εκείνος απολέστη και πάντες όσοι επίθοντο εις αυτόν διασκορπίστησαν. Και τώρα σας λέγω απέχετε από τον ανθρώπων τούτον και αφήσατε αυτούς, διότι εάν η βουλή αυτή ή το έργον τούτο είναι εξ ανθρώπων, θέλει ματαιωθεί. Εάν όμως είναι εκ Θεού, δεν δίναστε να ματαιώσετε τούτο και προσέχετε μήπως ευρεθείτε και θεομάχοι». Και επίστησαν εις αυτόν και προσκαλέσαντες τους Αποστόλους έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρουν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ετοιμαστώσει. Και πάσαν ημέραν εν το ιερό και κατοίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 6. Εν δε τες εμέρες ταύτες, ότε επληθύνονται οι μαθητέ, έγινε γονγκισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών, είπων, «Δεν είναι πρέπον να αφήσομεν ημείς των λόγων του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλομεν εμένη εν την προσευχή και τη διακονία του λόγου». Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχωρον, και Νικάνορα, και Τίμωνα, και Παρμενάν, και Νικόλαον, προσήλυτον Αντιοχέα. Τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων, και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τας χείρας. Και ο λόγος του Θεού ύψανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστην. Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστων εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας, φιλονικούντες με τον Στέφανον. Και δεν ειδύναντον να αντισταθώσουν εις την σοφίαν και εις το πνεύμα με το οποίο ελάλη. Τότε έβαλον κρυφίως ανθρώπους λέγοντας ότι οικούσαμεν αυτόν λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού, και διήγηρον των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν εις το συνέδριον. Και έστησαν μάρτυρας ψευδής, λέγοντας «Ο άνθρωπος ούτος δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι οικούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθιμα τα οποία περέδωκεν εις ημάς ο Μωυσής. Και ατενίσαντες εις αυτόν πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι εδώ κάθε φορά, είσαι πιστός Ιησού. Και ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να μας μιλήσεις, Κύριε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ανθρώπινα λόγια, θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου και να κάνουμε τις αποφάσεις μας το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Θέλω να ξεκινήσουμε, διαβάσουμε ένα εδάφιο στην Β' Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα πολλά παράξενα πράγματα. Έχει πολλές παράξενες ιστορίες. Ιστορίες που, εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι μέσα γεμάτη με πίστη, δεν είναι ο λόγος που παίρνεις ενωμένος με πίστη, στους περισσότερους ανθρώπους φαίνονται παραμύθια. Και μιλούσα την Πέμπτη με δύο ανθρώπους στο Ρέθινο, έξω που ευαγγελίζαμε, και πιάσαμε τη συζήτηση σχετικά με τη μακροζωία και όλα αυτά, και τους ανέφερα το παράδειγμα του Μαθουσάλα, ο οποίος έζησε 969 χρόνια. Που όταν βέβαια τα ακούσει κάποιος, τι θα σου πει? 969 χρόνια. Και μου λέει ο ένας από τους δύο, μου λέει, μα τώρα αλήθεια είναι αυτά? Μου λέει. Τι λέω, κοίτα να δεις. Τη γραφή ή την πιστεύεις ή δεν την πιστεύεις. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή θα πιστέψεις ότι αυτό που σου λέει είναι ακριβώς όπως σου το λέει, ή αλλιώς την απορρίπτεις και όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Και αυτό είναι αλήθεια για, όχι μόνο για τους ανθρώπους που είναι έξω, αλλά είναι αλήθεια για όλους μας. Γιατί ο Κύριος περιμένει να πιστέψουμε το Λόγο Του, σαν Λόγο Του, και να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία λέει μέσα. Γιατί όλα αυτά τα παράξενα πράγματα, όλα αυτά τα ανήκουστα πράγματα, ο Κύριος τα έχει βάλει εκεί για μας, ώστε να βαδίσουμε ανάλογα και να δούμε τις ίδιες ενέργειες μες στη ζωή μας. Και έλεγα χθες ότι σκεφτόμουν το παράδειγμα της, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο μέσα και έφτασε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, που ξέρουμε όλη την ιστορία ότι ερχόταν οι Αιγύπτιοι από πίσω και δεν ήξερα τι να κάνουν, μπροστά θάλασσα, πίσω εχθρός, και λέει ο Κύριος στο Μωυσή, χτύπα με τη ράβδο σου το νερό να ανοίξει, να περάσει από μέσα. Και αν διαβάσεις την ιστορία, βλέπεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο Ισραήλ ήταν σε αμηχανία. Ενώ όταν πέρασε ο λαός Ισραήλ από μέσα και περάσαν απέναντι και έφυγε, ο Κύριος έβγαλε το χώρισμα με τους Αιγύπτιους. Οι Αιγύπτιοι τι έκαναν. Αμέσως μπήκαν μέσα. Αυτοί μπήκαν βούρμες στο νερό. Δηλαδή, πολλές φορές είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα οποία ο Κύριος καλεί εμάς να κάνουμε. Αυτοί μπαίνουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπως μπήκαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν. Και θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα δύσκολα, μέσα σε αυτά τα πολλές φορές τα καταλαβίστηκα που ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε με πίστη, εκεί μέσα είναι η ασφάλειά μας, αδερφοί. Δηλαδή, πού ήταν πιο ασφαλείς οι Ισραηλίτες, μέσα να είναι από την μεριά της Ερυθράς ή να είναι μέσα στη θάλασσα που είχε ανοίξει να περνάνε απέναντι? Πού ήταν πιο ασφαλείς? Να περάσουν μέσα από τον Ιορδάνη, αν οι ιερείς πατούσαν τα πόδια τους μέσα καθώς σήκωναν την κυβωτό, ή να περιμένουν από την άλλη μεριά ή να κάνουν ολόκληρους κύκλους. Εκεί που ο Θεός μας λέει είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και οφείλουμε να πιστέψουμε σε αυτό που ο Θεός μας λέει, ανεξάρτητα πώς μπορεί να σου φαίνεται, πώς μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ή να το καταλαβαίνεις, εμπιστέψου τον Κύριο. Εμπιστέψου τον. Και λέει στη Β' Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο. Από το 17 διαβάσουμε. Λέει ο Παύλος, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Αμήν. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, δηλαδή πού είναι, πού είναι, μέσα μας. Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί τι υπάρχει, ελευθερία. Τελεία και παύλα. Εκεί που είναι το Πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Και αυτούς που ο Υιός θα ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και πάρε εξουσία να ζήσεις μέσα στην ελευθερία ελεύθερος. Γιατί δεν νοείται να κατοικεί μέσα σου αυτός που είναι η ελευθερία και εσύ να ζεις αδέσμιος. Και λέει μετά στο 18, «Ημείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτοπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακυκαλυμμένο πρόσωπο». Τι κάνουμε, λέει ο Παύλος. Βλέπουμε τη δόξα μέσα σε κάτω, σαν σε κάτοπτρο, σαν σε καθρέφτη. Βλέπουμε τη δόξα. Και καθώς βλέπουμε τη δόξα, μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την εικόνα από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Κύριος έχει εξαρτήσει το τι θα γίνουμε, το πώς θα γίνουμε, το πού θα φτάσουμε, το πόση πίστη θα έχουμε, το τι θα πάρουμε από εκείνον μέσα στη ζωή μας, από το πόσο βλέπουμε και από το πόσο τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί η ζωή σου να είναι σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο που γνωρίζεις τον Κύριο. Ούτε η πίστη σου μπορεί να φτάσει, η ομοίωσή σου με εκείνον μπορεί να γίνεις σε άλλο επίπεδο από αυτό το επίπεδο της γνώσης που έχεις για εκείνον. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε μέρα της ζωής μας να γνωρίζουμε εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, για να γνωρίσω αυτόν. Για να γνωρίσω αυτόν. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ιώβ, στο 11ο κεφάλαιο, από το 5ο εδάφιο. Γιατί θέλουμε να το γνωρίσουμε, αδερφοί. Και τι σημαίνει να το γνωρίσουμε. Και λέει ο Ιώβ, μάλλον δεν το λέει ο Ιώβ, το λέει ένας από τους παρηγορητές που δεν ήταν καλός παρηγορητής, αλλά πολλά από αυτά που έλεγαν ήταν σωστά πράγματα, βγαλμένα από τη θέση τους και βαλμένα λάθος. Αλλά λέει σωστά, αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σου φανέρωνε τα κρυφία της σοφίας. Τα κρυφία της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων, των όσα γνωρίζονται. Δηλαδή η σοφία του Θεού είναι μεγαλύτερη διπλάσια από όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι γνωρίζουν. Γιατί μέγεθος μιλάμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου λιγότερο της ανομίας σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού. Μπορείς να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμο με εντέλεια. Αυτά είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασαι να κάνεις είναι βαθύτερα του Άδου. Τι δύνασαι να γνωρίσεις, το μέτρο αυτόν είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Δηλαδή, βάλε όποια διάσταση μπορεί να σκεφτείς πάνω στο πρόσωπο της γης, βάλε όλη τη γη στη διάμετρό της, στο μήκος, στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος, στα βάθη της θάλασσας. Η γνώση του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Και σε αυτά τα βάθη ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, να τον γνωρίσουμε. Και το να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε το θέλημά του. Να γνωρίσουμε την καρδιά του ώστε να μάθουμε τη βουλή του για να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας εδώ επάνω, ώστε η επιθυμία του Θεού να εκπληρωθεί στο ακέραιο. Ήρθε ο διάβολος να χαλάσει το έργο αυτό που ο Κύριος ξεκίνησε στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα και έβαλε μέσα τον Αδάμ να καλλιεργεί την Εδέμ, η οποία ήταν αυτό που λέει η λέξη Εδέμ. Ευχαρίστηση. Τέρψεις. Το χάλασε Και ερημώθηκε η Εδέμ και έγινε ξερή γη. Ξερή γη, εγκαταλελειμμένη. Και ο άνθρωπος έγινε ξένος στις επαγγελίες και στη Διαθήκη του Θεού. Μπήκε το χάσμα αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνον εξαιτίας της αμαρτίας και ήρθε ο Ιησούς να γεφυρώσει το χάσμα. Και τώρα, σε όλους εμάς που τον δεχτήκαμε, εδώ στη γη αυτή είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μέσα σε όλη αυτήν την ξεραΐλα είμαστε εμείς. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε λίγα κομμάτια από την ιστορία της Εκκλησίας πάνω σε όλη τη γη. Και ξέρετε, αδερφοί, ότι εκεί πέρα που σηκώνονταν άνθρωποι για να κάνουν το θέλημα του Θεού ακέραια, στα μέρη αυτά κατέβαινε ο Κύριος και γινόταν πράγματα φοβερά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι και θα δούμε που έκαναν αυτά που ο Κύριος τους καλούσε και η γη από εκεί που ήταν ξερή, νεκρή, αποκτούσε ζωή. Εάν διαβάσετε την ιστορία στην Ουαλία, περίπου το 1920, νομίζω, ήταν ένας νέος 20 χρονών, ο οποίος ήταν, γονάτιζε κάθε μέρα και έλεγε, και στον άμβανα όταν ανέβαινε να μιλήσει, γιατί του έδινε να μιλάει, ένα πράγμα έλεγε. Έλεγε, Κύριε, στα αγγλικά έλεγε, bend me. Δηλαδή, κάμψε με. Αυτό προσευχόταν. Και έδωσε την καρδιά του να υπηρετήσει τον Κύριο με όλο του το είναι, να κάνει αυτό που ο Θεός είχε βάλει μέσα του. Και ο Κύριος άγγιξε την Ουαλία. Και μέσα σε 0 χρόνο έκλεισαν τα γήπεδα, έκλεισαν τα θέατρα, έκλεισαν όλες οι pub και τα bar. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε, είναι γραμμένη ιστορία και μέσα στα αρχεία της πόλης. Απόλυσαν τους αστυνομικούς, γιατί δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Και γέμισε ο τόπος με την παρουσία του Θεού, με Αγίους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος παράδωσε τον εαυτό του στον Κύριο. Και λέω, σε όλη αυτή την ξερή γη στην οποία βρισκόμαστε, τι λέτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Γυρίσουμε λίγο στον Ισαΐα, κεφάλαιο 29, εδάφιο 17. Λέει ο προφήτης, «Δεν θέλει είστε έτη πολύ ο λίγος καιρός και ο Λίβανος θα μεταβληθεί σε καρποφόρο πεδιάδα και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Και εν εκείνη την ημέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και οι πραείς θέλουσιν επαυξήσει τη χαρά αυτών εν Κυρίω και η πτωχή των ανθρώπων θέλουσι εφρανθεί για τον Άγιο του Ισραήλ». Προσέξτε λίγο, αδελφοί. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρα πεδιάδα? Γιατί θέλω να ανοίξουμε αυτούς τους όρους, να τους καταλάβουμε για να δούμε το ρόλο μας. Τι σημαίνει ότι θα γίνει καρποφόρος πεδιάδα? Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Λέει, εκείνη την ημέρα οι κοφοί τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Τι θα ακούσουν? Τους λόγους. Θα γίνει ο Λίβανος καρποφόρος πεδιάδα και η καρποφόρος πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος και εκείνη τη μέρα οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους. Και τι άλλο λέει επίσης? Και οι οφθαλμοί των τυφλών θα δουν ελευθερωθέντες από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Δηλαδή, προκειμένου να γίνει η ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα, πρέπει αυτοί που είναι τυφλοί να δουν τους λόγους του βιβλίου και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν και να φύγει το σκοτάδι και η ομίχλη. Και κοιτάξτε τι λέει, και τότε οι πραείς θα αυξήσουν, θα επαυξήσουν τη χαρά τους εν Κυρίω. Και η πτωχή των ανθρώπων θα εφρανθούν στον Άγιο του Ισραήλ. Δηλαδή, το να γίνει ξερή γη καρποφόρα πεδιάδα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι κουφοί, οι οποίοι όμως θα ακούσουν και θα καταλάβουν τους λόγους του βιβλίου και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί τώρα, θα δουν και θα ελευθερωθούν από το σκοτάδι και από την ομίχλη. Ξέρετε ότι σήμερα αυτό που παρατηρείτε στους ανθρώπους του Θεού, στους χριστιανούς, είναι ότι συνήθως πάμε λίγο άκρα. Και δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, το βλέπουμε και μέσα στη γραφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αντίληψη του Κυρίου και του θελήματός του, συνήθως θα κάνει ανάποδα. Θυμάστε όταν ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους και είδαν τη γη, η οποία ήταν γη που έρευε γάλα και μέλια, αλλά όμως όταν ήρθαν οι 10 τι είπαν, πού να πάμε εκεί πέρα, εκεί ζουν οι ανακοίμοι, οι γίγαντες. Και μας βλέπαν σαν μυρμήγκια και εμείς τους βλέπαμε γίγαντες. Και μας έφερες εδώ ο Μωυσή για να μας καταστρέψεις, να θα πεθαίναμε στην Αίγυπτο μια χαρά. Και λέει ο Χάλευ και ο Ιησούς στην Αβή, ο Κύριος είναι μαζί μας, ψωμί είναι σε μας και θέλουν να τους λιθοβολήσουν. Και μετά λέει ο Κύριος, σύμφωνα λέει στο Μωυσή με αυτά που είπαν, ακριβώς έτσι θα γίνει στη ζωή τους. Θα μείνουν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τι έκαναν μετά? Ετοιμαστείτε, πάμε να κατακτήσουμε τη γη. Και τους λέει ο Μωυσής, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Αυτοί πήγανε. Δηλαδή, ο Κύριος τους λέει να πάνε να κατακτήσουν, φοβόμαστε. Ο Κύριος τους λέει, μην πάτε να κατακτήσετε, εμείς θα πάμε. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Λέει ο Κύριος στο Σαούλ με τον Σαμουήλ, κατέστρεψε τους Αμαλικίτες, μην αφήσεις κανένα ζωντανό. Τι κάνει ο Σαούλ? Άφησα λίγα κοπάδια, έτσι, για θυσία. Και το βασιλιά τους, τον καημένο. Και εμείς πολλές φορές έτσι αντιδρούμε στη ζωή μας. Αφήσουμε κάτι. Και μετά που τελειώνει ο Σαούλ και φεύγει από τη μέση και αναλαμβάνει ο Δαβίδ, κάποια στιγμή στη βασιλεία του έρχεται κρίση επάνω στον Ισραήλ και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, γιατί αυτό το πράγμα? Και του λέει ο Κύριος, εξαιτίας του φωνικού οίκου του Σαούλ, γιατί πήγε και θανάτωσε τους Γαβαονίτες, οι οποίοι είχαν κάνει με τον Ισραήλ, είχαν κάνει διαθήκη όταν ο Ισραήλ ερχότανε. Θυμάστε την ιστορία. Δηλαδή, αυτούς που ο Κύριος του είπε να εξολοθρεύσει, τι έκανε? Τους άφησε. Και αυτούς που ο Κύριος του είπε θα είναι δούλοι και κάνατε διαθήκη μαζί της, τη σέβομαι, πήγε να τους σκοτώσει. Συνήθως, κάπως έτσι βαδίζουν οι χριστιανοί πολλές φορές. Δηλαδή, πάμε στα άκρα. Το ένα άκρο ή από το άλλο άκρο. Και κάποιες φορές το ένα άκρο είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα, και υπάρχει το άλλο άκρο το οποίο πιστεύει ότι ο Θεός πρέπει να τα κάνει όλα. Και προσεύχεται. Κύριε κάνε αυτό, Κύριε κάνε εκείνο, και το άκρο περιμένει για να δει το Θεό να τα κάνει. Και ο Θεός κάνει. Όταν προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει ενώ εμείς δεν κάνουμε, κάνει? Τι λέτε? Άνθρωπος δεν μιλάει. Δύσκολη είναι η ερώτηση. Ο Θεός περιμένει. Εδώ λέει ότι θα γίνει ο Λίβανος πεδιάδα καρποφόρα και οι κοφοί θα ακούσουν τους λόγους του βιβλίου. Δηλαδή έχουμε απόξω μία ξερή γη η οποία περιμένει να γίνει καρποφόρα πεδιάδα, και αυτοί που είναι κουφοί να ακούσουν τους λόγους του βιβλίου, και αυτοί που είναι τυφλοί να δουν, γιατί θα φύγει το σκοτάδι και η ομίχλη. Αλλά πώς θα γίνει όλο αυτό? Διαβάσω στον Ισαΐα, στο 32 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Λέει ο προφήτης, θέλουν σε χτυπήσει τα στήθη για τους ιδονικούς αγρούς, για τους καρποφόρους αμπελώνες. Άκανθε και τρίβολοι θέλουν συμβλαστήσει επί τη γη του λαού μου, έτη και επί πάσας τα σοικίας της χαράς, εν τη εφρενωμένη πόλη, διότι τα παλάτια θέλουν σε εγκαταληφθεί. Το πλήθος της πόλης θέλει ερημωθεί. Τα φρούρια και οι πύργοι θέλουν κατασταθεί έως αιώνος, σπήλαια, τρυφή αγρίων όνων, βοσκή πυμνίων. Κοιτάξτε, τα καρποφόρα αμπέλια και η δονική αγρή, αυτή δηλαδή η αγρή η οποία είναι πολύ όμορφη, λέει ο προφήτης, θα γεμίσουν αγκάθες και τριβόλους. Κατάρα δηλαδή θα έρθει. τα σπίτια, τα παλάτια, τα φρούρια και οι πύργοι θα γίνουν σπηλιές που θα κατοικούν ζώα. Με τι έχουν να κάνουν? Με δαίμονες. Δηλαδή, εκεί που πριν ήταν εφροσύνη, χαρά, ευλογία, ξαφνικά θα έρθει ξεραίλα και θα γεμίσει ο τόπος, λέει, από άγρια.

όταν το πνεύμα εξ ύψους εκχυθεί εφ' ημάς, και η έρημος θα γίνει πεδιάδα καρποφόρα, η δε καρποφόρα πεδιάδα θα λογιστεί σαν δάσος. Τότε η κρίσης θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει εν τη καρποφόρο πεδιάδε. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για όλη αυτή την ανομία και την ακαθαρσία η οποία απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και βλέπουμε όλα αυτά τα αίσχη να σηκώνονται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά εδώ πέρα μέχρι πότε δίνει ο Θεός το όριο ότι αυτό θα σταματήσει. Τι λέει? Εωσού το πνεύμα εξ ύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Μέχρι τότε. Και ρωτάω, αδερφοί, λέει ο Κύριος, τη στιγμή που το πνεύμα του Θεού θα εκχυθεί επάνω στον άνθρωπο, η ξερή γη θα γίνει καρποφόρο πεδιάδα. Θα αρχίσει να αλλάζει. Και ρωτάω, έχει γίνει αυτό το πράγμα? Ή περιμένουμε να γίνει? Εωσού το πνεύμα εκχυθεί εφ' ημάς. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε στις Πράξεις, το πρώτο κεφάλαιο, θα περιμένετε εδώ, εωσού λάβετε, πώς το ονόμασε το πνεύμα, δύναμη εξ ύψους. Θα εκχυθεί δύναμη εξ ύψους και θα είστε σε μένα μάρτυρες. Και ο Κύριος ήρθε και έκχε τη δύναμη του, έκχε το πνεύμα του επάνω στον κάθε ένα από μας. Και σημαίνει ότι αυτόματα το πνεύμα του Θεού σε φέρνει στην κατάσταση αυτή, ώστε να διαδραματίσεις το ρόλο σου και όλη αυτή η ξεραΐλα να γίνει πεδιάδα καρποφόρα. Αμήν. Δεν είναι κάτι το που περιμένουμε να δούμε διαφορετικό πέρα από αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, να τα βάλουμε σε ενέργεια. Εδώ αυτό λέει, εωσού το πνεύμα εξ ύψους εκχυθεί εφ' ημάς. Και προσέξτε τι λέει, τότε η κρίσης θα κατασκηνώσει στην έρημο και η δικαιοσύνη θα κατοικήσει στην καρποφόρα πεδιάδα. Το δε έργο της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα. Και διαβάζοντας όλα αυτά τα εδάφια, λέω, Κύριε, μας έδωσες. Μας έδωσες πνεύμα εξ ύψους. Μας έδωσες. Τι χρειάζεται, αδερφοί, η ξερή γη προκειμένου να μπορείς να την καλλιεργήσεις? Νερό. Νερό. Και είναι κάποιος από ανάμεσά μας ο οποίος να μην έχει νερό? Εάν πει κάποιος από ανάμεσά μας ότι δεν έχει νερό, ουέ και αλίμονο. Γιατί ο Κύριος είπε, θυμάστε τι είπε στο κατά Ιωάννη στο 7:37, λέει, ως της πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν πιστεύσαντες σε αυτόν. Δηλαδή, ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά γλώσσες. Τι είναι? Δύναμη. Είναι δύναμη. Είναι δύναμη η οποία είναι μεγαλύτερη δύναμη από οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, ο Ιωάννης τι λέει στην Α' Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο. Μιλάει και λέει, Α' Ιωάννου 4:2. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, είναι εκ του Θεού. Στο 3. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρχή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Το πνεύμα του Αντίχριστου, το οποίο έρχεται και μάλιστα είναι στον κόσμο. Το πνεύμα αυτό της απειθίας, το οποίο εργάζεται, όλο αυτό το μυστήριο της ανομίας που απλώνεται πάνω στο πρόσωπο της γης και θέλει να σκοτώσει τους ανθρώπους. Το πνεύμα του Αντίχριστου. Και λέει ο Ιωάννης το 4. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία. Και, τι λέει? Τι λέει? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Ενικήσατε αυτούς. Θα το κάνουμε δικό μας. Και ενικήσαμε αυτούς. Αυτό το πνεύμα το οποίο φοβούνται οι άνθρωποι, που απλώνεται πάνω στη γη, που φέρνει το

0: σκοτάδι που φέρνει την αμαρτία, που φέρνει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, την εξαθλίωση, λέει, εσείς είστε εκ του Θεού τεκνία και ενικήσατε αυτούς. Γιατί? Γιατί μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα σας, παρά αυτόν ο οποίος είναι στον κόσμο. Βάλε ό,τι θέλεις να είναι στον κόσμο. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μικρό ή μεγάλο μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Ο Κύριος σου λέει ότι το νίκησες γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Και αυτή είναι η δύναμη η οποία σε έχει ελευθερώσει και είσαι ελεύθερος. Είναι η δύναμη η οποία είναι εκεί πάντα να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι και είναι η δύναμη σε αυτή η οποία ο Κύριος θέλει να εξέλθει από μέσα σου και να γίνει το νερό αυτό το οποίο θα παρασύρει, θα ποτίσει την ξερή γη και η ξερή γη τι θα γίνει, αδερφοί? Καρποφόρα πεδιάδα. Και πείτε μου, αυτό το νερό το οποίο ο Κύριος έχει βάλει μέσα μας, από πού βγαίνει? Από πού βγαίνει? Από το στόμα. Από το στόμα βγαίνει. Το πνεύμα. Αυτό το οποίο θα ποτίσει την ξερή γη να την κάνει η πεδιάδα καρποφόρα. Αυτό το οποίο θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Αυτό το οποίο θα ανοίξει τα αυτιά των κουφών και θα διαλύσει την ομίχλη, ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν το βιβλίο. Από το στόμα. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος στον Ιωνά, στο τρίτο κεφάλαιο. Πάμε στο πρώτο εδάφιο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν ένας, αν τον είχαμε στις μέρες μας, θα λέγαμε ένας καλός χριστιανός. Και ο Κύριος του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή κήρυξε. Γιατί αλλιώς θα καταστρέψω την πόλη. Η Νινεβή ήταν ανατολικά του Ισραήλ. Και ο Ιωνάς, σαν καλό παιδί, πήγε δυτικά. Πήγε προς τη Μεσόγειο να πάρει το πλοίο για να πάει στη Θαρσή, στην Ισπανία. Στην αντίθετη μεριά. Και εκεί, εξαιτίας της υπακοής, σηκώθηκε η θαλασσοταραχή, τον πετάξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος και εκεί, μέσα στο κήτος, ο Ιωνάς είδε το φως του. Σου λέει, και αυτός πήγε με το δικό του τρόπο να τα βγάλει πέρα. Σου λέει, αν πάω στην Νινεβή και τους κηρύξω, αυτοί θα μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, η προφητεία λέει ότι θα έρθουν και θα καταστρέψουν τον Ισραήλ. Οπότε δεν πάω να κηρύξω. Τελειώσανε. Και γλιτώσαμε. Και εδώ τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά, ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του κήτους έμαθε το μάθημά του, προσευχήθηκε και ο Κύριος του μιλάει του Ιωνά εκ Δευτέρου. Ιωνάς, τρίτο κεφάλαιο. Πρώτο εδάφιο λέει, και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον. Στο 2. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς σε. 3 πράγματα του λέει. Τι του λέει? Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Και είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το λέει σε όλους μας. Ο Ιωνάς ήταν, αδερφοί, προφήτης. Και η δουλειά του προφήτη ποια ήταν? Ποια ήταν η δουλειά του προφήτη? Να μιλάει το λόγο. Να μιλάει το λόγο. Ο Σαμουήλ έκανε τη σχολή των προφητών και δίδασε τους προφήτες. Το πρώτο πράγμα που διδάσκονταν ήταν ο λόγος. Να μάθουν τον Κύριο μέσα από το λόγο του. Να πάρουν την καρδιά του μέσα από το λόγο του για να φέρουν το μήνυμά του. Και θα μπορούσε ο Ιωνάς να πει, εγώ είμαι προφήτης. Εγώ θα προφητεύω μέσα στην εκκλησία. Γιατί έξω από την εκκλησία ποιος πρέπει να πάει? Ο Ευαγγελιστής. Εγώ δεν πάω. Εγώ θα κάτσω μέσα στην εκκλησία. Και σήμερα ξέρετε ότι νομίζουμε ότι η διακονία και η υπηρεσία είναι μόνο μέσα στην εκκλησία. Να κηρύξουμε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η διακονία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Έτσι λέτε είναι. Θυμάμαι στην αρχή όταν εγώ πίστεψα, αυτοί που ήμασταν, η παρέα, κάναμε τα πάντα, δεν σκεφτόμασταν. Καταρχήν το να ανέβουμε στον άμβο να κηρύξουμε ήταν ανίκουστο. Έτσι. Ανίκουστο. Εγώ την πρώτη φορά που ανέβηκα να κηρύξω, παραλίγο να το ρίξω αυτό τον άμβο από κάτω, έτσι. Να φύγει. Ήταν ανίκουστο. Αλλά τι κάναμε? Τα πάντα. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να μου πει να πάω να κάνω αυτό. Μοιράζαμε προσκλήσεις, κολούσαμε αφίσες όλη νύχτα, μοιράζαμε φυλάδια, παίρναμε τα μάξι μας, πηγαίναμε στα χωριά και μιλούσαμε. Εάν κάποιος αδερφός είχε ανάγκη από μετακόμιση, μετακομίζαμε. Οτιδήποτε χρειαζόταν κάποιος, το κάναμε, χωρίς να μας το πει κανένας. Γιατί η διακονία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτό. Η διακονία είναι όταν ο Κύριος σε καλέσει να κάνεις τα πάντα. Πείτε μου, ο Ιωσήφ πώς έμαθε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση η οποία ξαφνικά ήρθε μπροστά του και να είναι αυτός ο δεύτερος Φαραώ, πού το έμαθε. Πού το έμαθε. Όταν ήταν δούλος στο σπίτι του Πετεφρή και όταν ήταν μέσα στη φυλακή. Εκεί έμαθε. Εκεί έμαθε. Και ο Κύριος σε θέλει να μάθεις, καθώς μπαίνεις μέσα στο λόγο του, παντού όπου είσαι. Να μάθεις, να τον υπηρετείς, γιατί υπηρετούσε ο Ιωσήφ. Όπου ήταν, υπηρετούσε. Και λέει μάλιστα ότι ο Κύριος του είχε δώσει χάρη και οτιδήποτε έπιανε στα χέρια του, τι γινότανε. Ευόδωση. Ευωδούταν τα πάντα τα οποία περνούσαν από τα χέρια του. Και εδώ ο Ιωνάς δεν είπε, εγώ είμαι προφήτης, εγώ μέσα στην εκκλησία δεν προφητεύω. Ο Κύριος πού του είπε να πάει. Θα πας στην Νινεβή. Τώρα η Νινεβή ήτανε, έμπαινε στην πόλη, λέει η ιστορία, και οι πάσαλοι μπροστά πριν την πόλη ήτανε με ανθρώπους γδαρμένους, κρεμασμένους, με όλα αυτά. Έτσι ήταν. Και του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί να κηρύξεις. Σήκω, πήγαινε, κήρυξε. Και πάει ο Ιωνάς με πίστη πλέον. Γιατί χειρότερα από αυτά που είχε πάθει, αποκλείεται να πάθαινε. Σου λέει, τι να πάθω άλλο. Θα πάω να κηρύξω. Ο Κύριος την έσωσε την Νινεβή, αδερφή. Πείτε μου, εάν ο Ιωνάς δεν πήγαινε στην Νινεβή να κηρύξει, η Νινεβή θα σωνότανε. Εάν εσύ και εγώ δεν πάμε να κηρύξουμε, ο κόσμος θα σωθεί. Έχουμε μία περίπτωση η οποία λέει ότι αν εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες. Και λέω, Κύριε, αφού μας έβαλες εμάς να είμαστε εδώ και πιστεύουμε ότι ο λόγος σου είναι 100% ναι και αμήν, γιατί να μην πιστέψουμε και να σε υπακούσουμε και αντί να πάμε εμείς να κηρύξουμε, να δούμε μια στιγμή να κηρύττει ένας γάιδαρος. Όπως έκανε με τον Βαλάμ. Δεν είχε μυαλό, το χάσε. Και ο Κύριος σήκωσε ένα γάιδαρο να μιλήσει. Και λέει, ο Κύριε, είμαστε εμείς εδώ. Αν πάρουμε πνευματικά με την έννοια ότι ήμασταν ακάθαρτοι, γαϊδουράκια και ο Κύριος μας έφερε, υπό αυτή την έννοια καλά. Είμαστε εμείς εδώ. Και μας έδωσες ένα τόπο που είμαστε ο καθένας, ώστε αυτοί οι ποταμοί που έβαλες μέσα μας, να τους αφήσουμε και να βγούνε, να πάνε. Ώστε να δουν αυτοί που είναι τυφλοί και αυτοί που είναι κουφοί, να ακούσουν και να φύγει το σκοτάδι και ο μίχλι και να έρθει η δικαιοσύνη σου να κατοικήσει μέσα στη γη μας και να αλλάξει ο τόπος μας. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, ο Θεός εξαρτάει το έργο του από ανθρώπους. Πάντα έτσι έκανε. Πάντα έτσι έκανε. Πολλές φορές ενεργούμε από το ένα άκρο προσευχόμενοι και περιμένοντας χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ο Παύλος τι έκανε. Γύριζε. Πάει στο ένα μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Πάει στο άλλο μέρος, δεν τον αφήνει το Πνεύμα του Θεού. Είναι στην Τροάδα και βλέπει όραμα τον Μακεδόνα και του λέει, πέρασε προς εμάς, έχουμε ανάγκη. Και πάει στην Μακεδονία και κηρύττει. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα, ο Παύλος τι έκανε. Πήγαινε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Πήγε στην Έφεσο, στάθηκε στο θέατρο, ξεσήκωσε την πόλη. Πήγαμε στο θέατρο εκεί πέρα, της Εφέσου, πήγαμε στο θέατρο και έφερα λίγο τον εαυτό μου εκεί πέρα να στέκομαι μπροστά στο θέατρο. Είναι ένα τεράστιο θέατρο. Πραγματικά αυτό που είχαν κάνει στην Έφεσο ήταν αριστούργημα. Η πόλη είναι απίστευτα όμορφη. Και φανταστείτε και τότε, μέσα στα μάρμαρα και στην πολυτέλεια. Και να είσαι μέσα σε ένα θέατρο εκεί πέρα, με τόσο κόσμο γύρω-γύρω, και να πρέπει να σταθείς και να κηρύξεις. Και ο Παύλος τι έκανε, αδελφοί. Όπου πήγαινε, άνοιγε τους ποταμούς αυτούς που ο Κύριος είχε βάλει μέσα του να βγαίνουν και να απλώνει το φως του Θεού παντού. Και να γίνεται η ξερή γη, πεδιάδα καρποφλόρ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίηλ, στο 47 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Βλέπει ο προφήτης από τη θύρα, τον επιστρέφει ο Κύριος στη θύρα του οίκου, στο οίκου του Κυρίου, και ειδού λέει, είδατα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατόφλι του οίκου προς Ανατολάς, διότι το μέτωπο του οίκου ήταν προς Ανατολάς, και τα ύδατα κατέβαιναν κάτωθεν από το δεξιού πλαγιού του οίκου κατά το νότιον του θυσιαστηρίου. Όπου κι αν δούμε, τι βλέπουμε? Ύδατα. Ακούει ο Ιωάννης φωνή, λέει, τη φωνή της Εκκλησίας. Πώς είναι? Ως φωνή υδάτων πολλών. Ύδατα. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προς βοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέραν. Και ο άνθρωπος το 3 λέει, ο οποίος είχε το μέτρο στο χέρι του, εξελθόν προς Ανατολάς, μετράει 1000 πύχες. Και με διαβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήταν έως τον αστραγάλο. Τι μπορούν να κάνουν τα ύδατα όταν είναι μέχρι τον αστράγαλο? Και μέτρησε 1000 και με διαβίβασε δια των υδάτων και τα ύδατα ήταν μέχρι τα γόνατα. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει πάλι από τα ύδατα και τα ύδατα ήταν μέχρι την οσφή. Και ξαναμετράει 1000 και τον διαβιβάζει και τα ύδατα, λέει, ήταν ύδατα υψωμένα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και τον επιστρέφει στο χείλος του ποταμού και καθώς τον επιστρέφει βλέπει πολλά δέντρα από τη μια και από την άλλη και λέει ότι όταν τα ύδατα εκχυθούν στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσι, τι θα κάνουν? Θα ιαθούν. Θα ιαθούν τα ύδατα. Λέει, όταν τα ύδατα αυτά τα οποία εξέρχονται, από πού είδε να βγαίνουν τα ύδατα? Από τον οίκο του Κυρίου. Και καθώς αυτά τα ύδατα εξέρχονται και βγαίνουν μέσα στη θάλασσα, που η θάλασσα έχει να κάνει με τι? Με τον κόσμο. Λέει, τα ύδατα της θάλασσας θα ιαθούν. Θα ιαθούν. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί, διότι θέλουσι ιαθεί και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός εξέρχεται. Βλέπετε τι κάνει αυτό το ύδωρο, το οποίο βγαίνει μέσα από τον οίκο. Από τον οίκο. Μας έβαλε ο Κύριος αυτό το ύδωρο, αδερφοί, μέσα μας, το οποίο όπου πάει αυτό το νερό, τι κάνει? Τα κάνει όλα ζωντανά. Φέρνει ζωή. Το καταλαβαίνουμε. Σκεφτόμουν λίγο αυτές τις 4 κατηγορίες στα ύδατα. Λέει, μετράει 1000 ύδατα, 1000 πύχες, τα ύδατα είναι μέχρι τον αστράγαλο. 1000 πύχες μέχρι το γόνατο. 1000 πύχες μέχρι την οσφή. 1000 πύχες ύδατα κολυμβήματος, λέει. Και λέω, άραγε, ποιος μπορεί να είναι αυτός που τα ύδατά του να φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο, ο άλλος να φτάνει στο άλλο μέρος κλπ. Και σκέφτηκα ότι ο Λόγος Θεού μας δίνει 4 κατηγορίες ανθρώπων στην παραβολή του σπορέα. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο Μάρκο, στο 4ο κεφάλαιο, στο 3ο εδάφιο. Τους λέει, ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπηρε, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτό, άλλο τα πετρώδες που δεν είχε πολύ γη και ευθύσαν εφή διότι δεν είχε βάθος γη και όταν ανέτειλε ο ήλιος εκαυματίστη και επειδή δεν είχε ρίζα εξηράνθη. Και άλλο έπεσε στις ακάνθες και ανέβησαν οι άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπό δεν έδωσε. Και άλλο έπεσε στη γη την καλή και έδινε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκε εν 30 και εν 60 και εν 100. Και λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και λέει, έρχονται, τον ρωτάνε και οι μαθητές και όλοι όσοι ήταν μαζί του, λέει, Κύριε, εξήγησέ μας. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε την παραβολή αυτή στο 14, στο 13, και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές? Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος Και όταν ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τις καρδίες αυτών. Και σκέφτομαι και λέω, εάν μπεις μέσα στον ποταμό του Θεού και τα νερά είναι μέχρι τον αστράγαλο, τι μπορείς να κάνεις? Περπατάς μόνο, όπου θες εσύ. Όπου θες εσύ. Λέει, παρά την οδό, λίγο-λίγο, επιφανειακά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Και μόλις έρθει η πρώτη δυσκολία, ο άνθρωπος πάει. Όταν είσαι λίγο-λίγο. Και μετά πας, λες, ας πάμε λίγο πιο μέσα στο γόνατο. Και λέει, η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι αυτή που έπεσε ο λόγος στα πετρώδη. Στα πετρώδη. Και λέει, επί τα πετρώδη σπυρώμενοι, στο 16, και ομοίως επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτοι, οι οποίοι ακούν το λόγο, τον δέχονται με χαρά, αλλά δεν έχει ρίζα μέσα. Ακόμα τι κάνεις όταν είσαι στο γόνατο? Μόνος σου πας. Ε, μπορεί να θέλει να σε τραβήξει το ρεύμα, αλλά τι κάνεις? Στέκεσαι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Επί τα πετρώδη. Και μετά πας στο επόμενο. Λέει, αυτή που σπάρθηκε ο σπόρος στις αγκάθες. Λέει, στο 18, είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε τον λόγο και οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Ε, θες, ναι, αλλά έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Τόσα πολλά. Αδερφοί, το πρώτο πράγμα στη ζωή μας ποιο είναι? Ποιο είναι το πρώτο? Αυτόν θα βάλεις μπροστά και όλα τα υπόλοιπα θα είναι γύρω από αυτόν. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Άλλοι, οι άνθρωποι βάζουν την επιτυχία τους ή τη δουλειά τους ή τα λεφτά τους ή βάλε ό,τι άλλο θες. Λέει, η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Που μπορεί να μην είναι κακά πράγματα, έτσι. Αλλά είναι η επιθυμία σου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι ελεύθερος και να θες να παντρευτείς. Επιθυμία. Και σε τρώει. Βλέπετε, είπαμε, τα πνευματικά λειτουργούν ανάποδα. Ξέρετε πώς μπορείς να βρεις ένα, ας πούμε, ο άνδρας, μια καλή σύζυγο, γιατί έχουμε το παράδειγμα του Αδάμ. Πώς μπορείς να βρεις μια καλή σύζυγο? Όταν κοιμάσαι. Άμα αφήσει το Θεό να σε κοιμήσει και να μην είναι όλη η επιθυμία της καρδιάς σου, όχ, όχ, πώς θα βρω και τι θα κάνω και τι θα γίνω, άφησε το Θεό να σε αναπαύσει και μέσα στην ανάπαυση θα σου φέρει την καλύτερη. Και δεν χρειάζεται να ψάχνεις στο ίντερνετ, ούτε στο Facebook. Μέχρι την οσφή, επί τας ακάνθας. Και όταν το νερό είναι μέχρι την οσφή, ποιος κάνει κουμάντο? Εσύ κάνεις κουμάντο. Εγώ κάνω κουμάντο. Αν θέλω μπαίνω, αν θέλω δεν μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω, όποτε θέλω. Αλλά έχουμε και την τέταρτη κατάσταση που είναι η καρδιά, που είναι η καλή γη, και εκεί είναι τα ύδατα του κολυμβήματος. Που όταν μπεις μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, εκεί πέρα ποιος κάνει κουμάντο? Όπου θέλησε. Το πνεύμα λέει, όπου θέλει ο άνεμος πνέει και τη φωνή αυτό ακούεις και δεν ξέρεις ούτε από πού έρχεται ούτε πού πάει. Σε παίρνει ο Κύριος και σε πάει με το πνεύμα του και τη μία είσαι στη Μεσαρά και την άλλη είσαι στο Ηράκλειο και την άλλη είσαι στα Χανιά και την άλλη είσαι στον Άγιο Νικόλαο. Και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να σε στείλει. Γιατί έχεις φύγει από τα χαμηλά, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθείς και έχεις μάθει να πας μέσα στο βάθος του κολυμβήματος και να αφήσεις τον Κύριο να κάνει κουμάντο. Να κάνει εκείνος κουμάντο. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Και όταν έρθει στη ζωή σου, θέλει να κάνει εκείνος κουμάντο. Μου έλεγε κάποιος, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Ωραία, να κάνουμε προσευχή, να επιτιμήσουμε να φύγουν τα δαιμόνια. Και όταν ξανάρθουν, τι θα κάνεις. Ενώ όμως, όταν ανοίξεις την καρδιά σου και αφήσεις τον Κύριο να γίνει ο Κύριος της ζωής σου και να κατοικήσει μέσα σε όλα τα ενδόμηχα, στα βάθη σου, στο πνεύμα σου, όπου είσαι μέσα στο μυελό των οστών σου, να σε γεμίσει με το λόγο του, να μην βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από εκείνον, μπορεί να μείνει τίποτα άλλο μέσα. Όταν δώσεις την καρδιά σου να υπακούσεις εκείνον σε ό,τι σου λέει και λες Κύριε, αμήν. Πετάει, πετάει. Ό,τι πεις εσύ, άσπρο είναι άσπρο, μαύρο είναι μαύρο. Ό,τι σου λέει ο Κύριος. Ναι, αλλά όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί, ελευθερία. Και είσαι ελεύθερος. Ζεις ελεύθερος. Γιατί ο Κύριος το λέει, εντάξει, δεν μπορεί ο Κύριος να λέει ψέματα. Ο Κύριος είναι αληθινός αρφή. Αλλά περιμένει από εμάς να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος. Εκεί πέρα που υπάρχει πολλαπλασιασμός και 30 φορές και 60 φορές και 100 φορές. Ξέρεις τι είναι να βάζεις 100 ευρώ στην τράπεζα και να παίρνεις 10.000. Εκατονταπλάσια λέει. Εκατονταπλάσια. Αυτό γίνεται όταν μπεις μέσα στα βάθη, στο κολύμβημα και αφήσεις τον Κύριο. Εκεί αδερφοί είμαστε ασφαλείς. Το καταλαβαίνουμε. Η μόνη μας ασφάλεια είναι όταν είμαστε μέσα στα βάθη του ποταμού. Αλλά το θέμα ποιο είναι που λέει ο προφήτης. Λέει και όσα νερά βγούνε μέσα από το ναό του Κυρίου, όπου πάνε, τι θα κάνουν. Θα φέρνουν ζωή. Θα φέρνουν ζωή. Κοιτάξτε ο Κύριος τι λέει. Διαβάσουμε στον Εζεκίηλ, στο 37 κεφάλαιο. Λέει. Το χέρι του Κυρίου στάθηκε πάνω μου και με εξήγαγε ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω πεδιάδας και αυτή ήταν πλήρης οστέων. Κόκαλα. Μόνο. Τι σημαίνει? Καθόλου ζωή. Και βλέπει ο προφήτης και λέει και με έκανε να διέθω πλησίον αυτόν κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήταν κατάξερα. Και είπε προς εμέ «Ιέ ανθρώπου, μπορούν αυτά τα οστά να ξαναζήσουν?» Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Και ο Κύριος που ξέρει, του λέει, ωραία, ξέρεις πώς θα ζήσουν τα οστά. Και είπε προς εμέ, προσευχή σου σε μένα και τα οστά θα ξαναζήσουν. Έτσι του είπε. Τι του λέει, προφήτευσε πάνω στα οστά και πες προς αυτά. Τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή ο προφήτης τι κάνει στα ξερά κόκαλα, αδερφή. Τους λέει το λόγο. Τους λέει το λόγο. Τους προφητεύει ζωή. Και λέει στο 5, ούτω λέει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ποιος μιλάει? Ο προφήτης μιλάει. Ο προφήτης μιλάει γιατί λέει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει σε σας πνεύμα. Και θα ζήσετε, θα βάλω σε εσάς νεύρα και θα βάλω σάρκα επάνω σας, να σας σκεπάσω και θα βάλω σε εσάς πνεύμα και θα ξαναζήσετε, πιο κάτω, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος και προφήτευσα, λέει, όπως προσετάχθη και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και λέει μετά, και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήταν επ' αυτής. Προσέξτε, ό,τι προφήτευσε ο προφήτης, ό,τι κήρυξε ο προφήτης, έγινε. Και λέει, μιλάει ο άνθρωπος και λέει, αυτό λέει ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα είπε ο Κύριος στον Ιωνά. Κοιτάξτε τι του είπε, να πάμε πάλι στον Ιωνά, τρίτο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο. Του λέει, σήκω πήγαινε στην Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξαν προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ μιλάω προς εσένα. Ποιο είναι το κήρυγμα αυτό, αδερφοί, που ο Κύριος έδωσε σε εμάς να μιλήσουμε στους ανθρώπους? Ο λόγος. Ο Λόγος. Και σου είπε, όταν θα πας εκεί, εγώ είμαι, όπου σταθείς, σε βασιλιάδες μπροστά, είτε θα σε φυλακίσουν και σε φέρουν να δώσεις λόγο, είτε σε βασίλεις οπουδήποτε, μη σκέφτεσαι τι θα πεις, γιατί εγώ είμαι μέσα σου και θα μιλήσω. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεργούσε και δια του Ιησού Χριστού. Τι έλεγε ο Ιησούς? Ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Καθώς ακούω τον Πατέρα, έτσι λαλώ. Και ο Κύριος σου λέει τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, θα πας και θα σταθείς, όπως είπε στον Εζεκίηλ, θα προφητεύσεις, θα κηρύξεις το λόγο στα ξερά κόκαλα και θα ζήσουν. Και θα πει κανείς, δηλαδή, δεν πρέπει να κηρύξω μόνο από τον άβωνα στην εκκλησία. Τι λέτε? Πού είναι τα ξερά κόκαλα, εκτός αν είμαστε ξερά κόκαλα εδώ μέσα. Που δεν το νομίζω. Έξω. Κοιτάξτε, συνεχίζει. 37 Εζεκίηλ, στο 9. Βλέπει ο Εζεκίηλ και δεν είναι πνεύμα μέσα. Αλλά όμως αυτό που προφήτευσε και κήρυξε, έγινε. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα. Προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους και ας αναζήσουν. Και ο Εζεκίηλ με υπακοή προφητεύει όπως προσετάχθηκε και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησταν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών. Και τι έγιναν? Τα ξερά κόκαλα. Τα ξερά κόκαλα. Όταν βρέθηκε ο άνθρωπος του Θεού τα νεκρά κόκαλα και τους κήρυξε και προφήτευσε το πνεύμα να μπει μέσα τους. Και ο Κύριος είπε, διατάξτε με περί των έργων των χειρών. Και στέκεται ο προφήτης και κηρύττει το λόγο. Τα ξερά κόκαλα γίνονται ένα σώμα το οποίο τελικά μετατρέπεται σε ένα στράτευμα. Σε ένα στράτευμα. Και εκεί που βλέπεις μια παιδιάδα η οποία είναι νεκρή, ξερή, ξαφνικά τι έχεις? Ανθρώπους κουφούς, τυφλούς. Ξαφνικά έχεις ανθρώπους οι οποίοι βλέπουνε, οι οποίοι ακούνε, στους οποίους έχει φύγει το σκοτάδι, έχει φύγει ο μίχλι, έχουν καταλάβει και γίνεται ένα στράτευμα για να πολεμήσει ενάντια σε όλες τις μεθοδίες του εχθρού. Αυτό είναι το στράτευμα, αδερφοί, το οποίο ο Κύριος θα πάρει. Και θα είναι στράτευμα ισχυρό. Και λέω ότι αυτό που πιστεύω είναι ότι η αρπαγή δεν είναι να ξεφύγουμε από τη δυσκολία μας. Γιατί βλέπουμε την Εκκλησία όταν την αρπάζει, ο Κύριος να είναι γεμάτη δόξα. Και έχει φέρει και θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι του Αντίχριστου, στη Βασιλεία του Αντίχριστου. Μας παίρνει ο Κύριος, αφού τελειώσουμε το έργο του, έχει μαζέψει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας γεμάτη η νύμφη, η πανέμορφη, η οποία έχει ετοιμαστεί για τον Κύριο, όταν την παίρνει ο Κύριος την παρουσία του μέσα και τη βλέπουμε να είναι μέσα στο θρόνο και γύρω από το θρόνο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτή την Εκκλησία ο Κύριος ετοιμάζει, αλλά για να γίνει αυτή η Εκκλησία τι χρειάζεται, αδερφοί? Να ανοίξουμε τους αγωγούς, να βγούνε τα νερά. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε Πνεύμα Άγιο? Άρα έχουμε δύναμη. Ε? Δύναμη. Έχουμε δύναμη, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Λέει, νικήσαμε το Πνεύμα αυτό. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο. Και δεν με νοιάζει πώς τον λένε, δεν με νοιάζει τι είναι, με νοιάζει ότι έχεις εξουσία να σταθείς, να προφητεύσεις, να κηρύξεις και αυτό το οποίο θα πεις θα γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα και για μένα. Θα ανοίξουμε, αδερφοί? Δεν χρειάζεται να κάθε φορά να σπροχνόμαστε για να κάνουμε ένα βήμα. Έχεις μέσα σου τόσα νερά που μπορεί να ξεδιψάσει όχι το Ηράκλειο και η Κρήτη και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Έχεις μέσα σου τόσα ύδατα και τέτοια δύναμη που μπορείς πολλά ξερά κόκαλα να τα σηκώσεις. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ο Ιωάννης μας ονομάζει ισχυρούς και νικητές. Είμαστε. Έχουμε κανένα ετοιμένο εδώ μέσα. Χαίρομαι. Γιατί το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας, μας έχει ελευθερώσει. Και οτιδήποτε είναι, ο Κύριος θα σε ελευθερώνει. Γιατί είναι ελευθερία. Και όπου το Πνεύμα του Κυρίου είναι, ελευθερία. Και τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη αυτή, το έλεος σου μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Γιατί ενώ ήμασταν κατοικία καθάρτων πραγμάτων, ήρθες και μας καθάρισες και μας έκανες δικό σου σπίτι, δικό σου οίκο και κατοίκησες και κατοικείς μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη αυτή που Εσύ έθεσες εντός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς είσαι μέσα μας και εργάζεσαι, απελευθερώνεις και μας γεμίζεις, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας με τα ύδατα αυτά, τα ουράνια τα οποία μας λες ότι όπου πάνε θα φέρουν ζωή και ίαση. Και την ώρα αυτή πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε την ίαση και την ελευθερία όλοι εμείς. Με το Πνεύμα σου, καθώς είναι μέσα μας, Κύριε, και μας ονομάζεις βασιλείς και ιερείς, την ώρα αυτή θα έρθει ελευθερία επάνω σε κάθε παιδί σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα. Ελευθερία σε κάθε παιδί σου. Θεραπεία σε κάθε παιδί σου. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να μπούμε μέσα στα ύδατα του κολυμβήματος, Κύριε. Δεν θέλουμε να μείνουμε στους αστραγάλους, ούτε στα γόνατα, ούτε στην οσφή. Θέλουμε να κολυμπήσουμε μέσα στα βάθη του Πνεύματός σου και Εσύ να μας φέρεις όπου θέλεις να πάμε, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα. Και καθώς είμαστε μπροστά σου και Εσύ μας ζητάς να ανοίξουμε τις πηγές αυτές που Εσύ έχεις θέσει εντός μας για να τρέξουν τα νερά και να ποτιστεί η γη αυτή, η ξερή, Κύριε, και να γίνει πεδιάδα καρποφόρα. Είμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό και ο καθένας να κάνει τη δική του απόφαση. Καθώς Εσύ μας λες, σήκω, πήγαινε και κήρυξε. Ώστε όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε, ο τόπος γύρω μας να γεμίσει, Κύριε, με ζωή και καρποφορία. Να γίνει ευλογία, να έρθει δόξα από την παρουσία σου. Γιατί μας κάλεσες, καθώς είσαι μέσα μας, Κύριε, να γίνουμε οι φορείς της παρουσίας σου, οι φορείς της δόξας σου. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλάς Εσύ, Κύριε, να βάζουμε τα χέρια μας και να θεραπεύεις Εσύ, Χριστέ μου Άγιε. Να πηγαίνουμε όπου πηγαίνουμε και να πηγαίνεις Εσύ. Και το βράδυ αυτό ζητάμε, καθώς είμαστε μπροστά Σου, χάρη από την παρουσία Σου. Δεν θέλουμε να μείνουμε στα ριχά, δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω. Θέλουμε να ανοίξουμε τις πηγές της ζωής μας, Κύριε, να ανοίξουμε και τα ύδατα αυτά, τα ζώντα να ρεύσουν, ώστε να έρθει ζωή παντού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εσύ να σώσεις το Ηράκλειο, Χριστέ μου, να σώσεις την Κρήτη μας, να σώσεις την Ελλάδα, Κύριε, και όπου αλλού θες να πάμε, στα γύρω έθνη, καθώς Εσύ μας στέλνεις και μέσα από τον αδερφό Θέμη και όσους άλλους αδερφούς οικώσεις, θέλουμε να πάμε και να έρθουν τα ύδατα παντού από τη δόξα Σου, Χριστέ μου. Γιατί τα έβαλες μέσα μας πλούσια, Χριστέ μου Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Ευλογούμε το λαό σου, Κύριε. Ευλογούμε τα παιδιά σου ένα προς ένα, κάθε οικογένεια. είτε σε γνωρίζουν και αυτοί που δεν σε γνωρίζουν να έρθουν στη σωτηρία. Εσύ λες να πιστέψουμε εμείς και θα σωθεί και θα σωθούμε και εμείς και ο οίκος μας. Και θέλουμε να δούμε τους λόγους σου να εκπληρώνονται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Ιησούσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 35. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντίκρη, στην Ιεριχώ, λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να δώσουν στους Λεβίτες από την κληρονομιά της ιδιοκτησίας τους πόλεις για να κατοικήσουν. Και περίχωρα θα δώσετε στους Λεβίτες για τις πόλεις ολόγυρά τους. Και οι πόλεις θα είναι μεν σε αυτούς για να κατοικούν, τα περίχωρα τους όμως θα είναι για τα κτίνη τους και για τα υπάρχοντά τους και για όλα τα ζώα τους. Και τα περίχωρα των πόλεων που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι από το τείχος της πόλης και έξω 1000 πύχες ολόγυρα. Και θα μετρήσετε από το έξω μέρος της πόλης προς το ανατολικό μέρος 2000 πύχες και προς το μεσημβρινό μέρος 2000 πύχες και προς το δυτικό μέρος 2000 πύχες και προς το βόρειο μέρος 2000 πύχες. Και η πόλη θα είναι στο μέσον. Αυτά θα είναι σε αυτούς τα περίχωρα των πόλεων. Και από τις πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο, τις οποίες θα διορίσετε για να φεύγει εκεί ο φωνιάς. Και σε αυτές θα προσθέσετε 42 πόλεις. Όλες οι πόλεις που θα δώσετε στους Λεβίτες θα είναι 48 πόλεις. Αυτές θα τις δώσετε μαζί με τα περίχωρά τους. Και οι πόλεις που θα δώσετε θα είναι από την ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ. Από όσους έχουν πολλά θα δώσετε πολλά και από όσους έχουν λίγα θα δώσετε λίγα. Κάθε ένας, σύμφωνα με την κληρονομιά που κληρονόμησε, θα δώσει από τις πόλεις τους τους Λεβίτες. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν διαβείτε τον Ιορδάνη προς τη γη Χαναάν, τότε θα διορίσετε για τον εαυτό σας πόλεις, για να είναι σε εσάς πόλεις καταφυγίου, ώστε να διαφεύγει εκεί ο φωνιάς που ακούσια φώνευσε άνθρωπο. Και θα υπάρχουν για εσάς πόλεις για καταφύγιο από εκείνον που εκδικείται το αίμα, για να μην πεθάνει ο φωνιάς μέχρι ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση. Και από τις πόλεις που θα δώσετε, 6 πόλεις θα είναι για καταφύγιο σε εσάς. Τις 3 πόλεις θα τις δώσετε από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και τις άλλες 3 πόλεις θα τις δώσετε στη γη Χαναάν. Θα είναι πόλεις καταφυγίου. Αυτές οι 6 πόλεις θα είναι καταφύγιο για τους γιους Ισραήλ και για τον ξένο και για εκείνον που παρικεί ανάμεσά τους, ώστε όποιος φωνεύσει άνθρωπο ακούσια θα καταφεύγει εκεί. Και αν τον χτυπήσει με ένα σιδερένιο όργανο ώστε να πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και αν τον χτυπήσει με μια πέτρα από το χέρι με την οποία μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ή αν τον χτυπήσει με ξύλινο όργανο από το χέρι από το οποίο μπορεί να πεθάνει και πεθάνει, είναι φωνιάς. Ο φωνιάς θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο εκδικητής του αίματος, αυτός θα θανατώνει το φωνιά. Όταν τον συναντήσει θα τον θανατώνει. Και αν τον σπρώξει από έχθρα ή παραμονεύοντας ρίξει κάτι απάνω του και πεθάνει, ή τον χτυπήσει από εχθρότητα με το χέρι του και πεθάνει, αυτός που τον χτύπησε θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Είναι φωνιάς. Ο εκδικητής του αίματος θα θανατώνει το φωνιά όταν τον συναντήσει. Αν όμως τον σπρώξει ξαφνικά χωρίς έχθρα ή ρίξει κάτι επάνω του χωρίς να τον παραμονεύσει ή κάποια πέτρα χωρίς να τον δει από την οποία μπορεί να πεθάνει και ρίξει πάνω του ώστε να πεθάνει και δεν ήταν εχθρός του ούτε ζητούσε να του κάνει κακό, τότε η συναγωγή θα κρίνει ανάμεσα στο φωνιά και σε εκείνον που εκδικείται το αίμα σύμφωνα με τις κρίσεις αυτές. Και η συναγωγή θα ελευθερώσει το φωνιά από το χέρι εκείνου που εκδικείται το αίμα και η συναγωγή θα τον αποκαταστήσει στην πόλη του καταφυγίου του, όπου είχε διαφύγει. Και θα κατοικεί σε αυτή μέχρι του θανάτου του μεγάλου ιερέα, του χρησμένου με το Άγιο Λάδι. Αν όμως ο φωνιάς βγει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, στην οποία διέφυγε, και ο εκδικητής του αίματος τον βρει έξω από τα όρια της πόλης του καταφυγίου του, και ο εκδικητής του αίματος θανατώσει το φωνιά, δεν θα είναι ένοχος αίματος. Επειδή έπρεπε να μένει στην πόλη του καταφυγίου του μέχρι το θάνατο του μεγάλου ιερέα. Μετά το θάνατο του μεγάλου ιερέα, ο Φωνιάς θα επιστρέφει στη γη της ιδιοκτησίας του. Και αυτά θα είναι σε εσάς για διατάγματα κρίσης σε όλες τις γενναίες σας, σε όλες τις κατοικίες σας. Όποιος φωνεύσει κάποιον, ο Φωνιάς θα θανατωθεί με βάση την ομολογία μαρτύρων. Όμως, ένας μόνο μάρτυρας δεν θα μαρτυρήσει εναντίον κάποιου ώστε να θανατωθεί. Και δεν θα παίρνετε καμία εξαγορά για τη ζωή του Φωνιά, που είναι ένοχος θανάτου, αλλά θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Και δεν θα παίρνετε εξαγορά για εκείνον που διέφυγε στην πόλη του καταφυγίου του για να επιστρέψει να κατοικεί στον τόπο του μέχρι τον θάνατο του ιερέα. Και δεν θα μολύνετε τη γη στην οποία κατοικείτε, επειδή το αίμα αυτό μολύνει τη γη. Και η γη δεν μπορεί να καθαριστεί από το αίμα που χύθηκε πάνω της, παρά διαμέσου του αίματος εκείνου που το έχησε. Μη μολύνετε λοιπόν τη γη που θα κατοικήσετε, στο μέσο της οποίας κατοικώ εγώ, επειδή εγώ ο Κύριος είμαι που κατοικώ στο μέσο των γιών Ισραήλ. Αριθμοί, κεφάλαιο 36. Και όταν οι αρχηγοί των πατριών των συγγενειών των γιών του Γαλάδ, γιού του Μαχίρ, γιού του Μανασί, από τις συγγένειες των γιών του Ιωσήφ, προσήλθαν, μίλησαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στους άρχοντες, που ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των γιών Ισραήλ, και είπαν: «Ο Κύριος πρόσταξε στον Κύριό μου να δώσει τη γη με κλήρο για κληρονομιά στους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριός μου προστάχθηκε από τον Κύριο να δώσει την κληρονομιά του Σαλπαάδ, του αδελφού μας, στις θυγατέρες του. Και αν παντρευτούν με κάποιον από τους γιους των φυλών των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά των πατέρων μας και θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Έτσι θα αφαιρεθεί από τον κλήρο της κληρονομιάς μας. Και όταν έρθει ο χρόνος της άφεσης των γιών Ισραήλ, τότε η κληρονομιά τους θα προσθεθεί στην κληρονομιά της φυλής που θα τις δεχόταν. Και η κληρονομιά τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των πατέρων μας». Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, λέγοντας: «Η φυλή των γιών του Ιωσήφ μίλησε ορθά». Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε για τις θυγατέρες του Σαλπαάδ, λέγοντας: «Ας παντρευτούν με όποιον αρέσει σε αυτές. Μόνον θα παντρευτούν με άνδρες από τη συγγένεια της φυλής των πατέρων τους. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά των γιών Ισραήλ από φυλή σε φύλη, επειδή καθένας από τους γιους Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά της φυλής των πατέρων του. Και κάθε θυγατέρα που έχει κληρονομιά σε κάποια φυλή των γιών Ισραήλ θα είναι γυναίκα ενός από τη συγγένεια της φυλής του πατέρα της, για να απολαμβάνουν οι γιοι Ισραήλ καθένας την κληρονομιά των πατέρων του. Και δεν θα πηγαίνει η κληρονομιά από φυλή σε άλλη φυλή, αλλά καθένας από τις φυλές των γιών Ισραήλ θα είναι προσκολλημένος στην κληρονομιά του». Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Επειδή η Μααλά, η Θερσά και η Αγλά και η Μελχά και η Νουά, οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, παντρεύτηκαν με τους γιους των αδελφών του πατέρα τους. Παντρεύτηκαν με άνδρες από τις συγγένειες των γιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και η κληρονομιά τους έμεινε στη φυλή της συγγένειας του πατέρα τους. Αυτά είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή στους γιους Ισραήλ, στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη, κατά Αντίκρη στην Ιεριχώ.
2: Γιέ μου, φύλαγε τα λόγια μου και αποταμίευσε τις εντολές μου στον εαυτό σου. Φύλαγε τις εντολές μου και θα ζήσεις, και το όνομα μου σαν την κόρη των ματιών σου. Δες τα επάνω στα δάχτυλά σου, χάραξε τα επάνω στην πλάκα της καρδιάς σου. Πες στη Σοφία: «Εσύ είσαι αδελφή μου», και αποκάλυψε τη φρόνηση συγγενή σου, για να σε φυλάτουν από ξένη γυναίκα, από αλότρια, που κολακεύει με τα λόγια της. Επειδή από το παράθυρο του σπιτιού μου έσκυψα μέσα από το δίχτυωτό μου κάγκελο, και είδα ανάμεσα στους άφρονες, παρατήρησα ανάμεσα στους νεανίες ένα νέο χωρίς μυαλό, που περνούσε από την πλατεία κοντά στην γωνιά της και ερχόταν από το δρόμο προς το σπίτι της, στο εσπερινό σκοτάδι της ημέρας, στο σκοτασμό της νύχτας και στο βαθύ σκοτάδι. Και να, τον συναντάει μια γυναίκα που είχε πορνικό σχήμα και καρδιά δολιόφρονη. Φλίαρη και ανιδής. Τα πόδια της δεν μένουν στο σπίτι της. Τώρα είναι έξω, τώρα στις πλατείες και ενεδρεύει κοντά σε κάθε γωνιά. και τον πιάνει και τον φυλάει και με ένα ανεδές πρόσωπο του λέει «Έχω ειρηνικές θυσίες, σήμερα απέδωσα τις ευχές μου. Γι' αυτό βγήκα σε συνάντησή σου, ποθώντας να δω το πρόσωπό σου και σε βρήκα. Έστρωσα το κρεβάτι μου με πέπλους, με τάπητες στολισμένους, με νήματα της Αιγύπτου. Θυμίασα το κρεβάτι μου με σμύρνα, αλόη και κανέλα. Έλα, ας μεθύσουμε από έρωτα μέχρι την αυγή. Ας εντρυφήσουμε σε έρωτες. Επειδή ο άντρας δεν είναι στο σπίτι του, πήγε σε μακρινό δρόμο. Πήρε στο χέρι του ένα βαλάντιο από ασίμι. Θα επανέρθει στο σπίτι του στον ορισμένο καιρό». Με την πολύ της τέχνη τον αποπλάνησε. Με την κολακία των χιλέων της τον έλκυσε. Αμέσως την ακολουθεί από πίσω, όπως το βόδι πηγαίνει στη σφαγή ή όπως το ελάφι πηδάει στον βρόχο, μέχρι ότου ένα βέλος περάσει μέσα από το σηκώτι του, όπως το πουλί σπέβδει στην παγίδα και δεν ξέρει ότι είναι ενάντια στη ζωή του. Τώρα λοιπόν ακούστε με, παιδιά μου, και προσέχετε στα λόγια του στόματός μου. Ας μην ξεκλίνει η καρδιά σου στους δρόμους της, μην παρεχτραπείς στα μονοπάτια της. Επειδή έκανε πολλούς να πέσουν πληγωμένοι και αρκετοί είναι εκείνοι που πληγώθηκαν από αυτή. Το σπίτι της είναι δρόμοι του Άδη, κατεβαίνουν στα ταμεία του θανάτου. Δεν κράζει η σοφία και δεν εκπέμπει τη φωνή της η σύνεση. Στέκεται πάνω στην κορυφή των υψηλών τόπων, υψηλότερα από το δρόμο, στο μέσο των τρίστρατων. Κράζει κοντά στις πύλες, στην είσοδο της πόλης, στην είσοδο των θυρών. «Άνθρωποι, σε σας κράζω και η φωνή μου απευθύνεται στους γιους των ανθρώπων. Απλοί, καταλάβετε φρόνηση και εσείς άφρονες αποκτήστε καρδιά που να καταλαβαίνει. Ακούστε, επειδή θα μιλήσω έξοχα πράγματα και τα χείλη μου θα προφέρουν ορθά. Επειδή αλήθεια θα μιλήσει το λαρίνκι μου και τα χείλη μου βδελίσονται την ασέβεια. Όλα τα λόγια του στόματός μου είναι με δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά δεν υπάρχει κάτι δόλιο ή διεστραμμένο. Όλα είναι σαφή σε εκείνον που καταλαβαίνει και ορθά σε εκείνους που βρίσκουν γνώση. Πάρτε την παιδεία μου και όχι ασήμι. Και γνώση μάλλον παρά εκλεκτό χρυσάφι. Επειδή η σοφία είναι καλύτερη από πολύτιμες πέτρες και όλα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια για αυτή. Εγώ, η σοφία, κατοικώ μαζί με τη φρόνηση και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί κανείς το κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηρό δρόμο και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Δική μου είναι η βουλή και η ασφάλεια. Εγώ είμαι η σύνεση. Δική μου είναι η δύναμη. Μέσω εμού οι βασιλιάδες βασιλεύουν και οι άρχοντες θεσπίζουν δικαιοσύνη. Μέσω εμού οι ηγεμόνες ηγεμονεύουν και οι μεγιστάνες, όλοι οι κριτές της γης. Εγώ, εκείνους που με αγαπούν, τους αγαπώ και εκείνοι που με ζητούν, θα με βρουν. Πλούτος και δόξα βρίσκονται μαζί μου, αγαθά που παραμένουν και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη από χρυσάφι και από καθαρό χρυσάφι και τα γεννήματά μου από εκλεκτό ασήμι. Περπατώ σε δρόμο δικαιοσύνης ανάμεσα στα μονοπάτια της κρίσης για να κάνω αυτούς που με αγαπούν να κληρονομήσουν αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς τους. Ο Κύριος με είχε στην αρχή των δρόμων του, πριν από τα έργα του, από τον αιώνα. Πριν από τον αιώνα με έχρισε, απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Γεννήθηκα όταν δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, όταν δεν ήσαν οι πηγές που αναβλύζουν νερά. Πριν θεμελιωθούν τα βουνά, πριν από τους λόφους, γεννήθηκα εγώ. Ενώ δεν είχε κάνει ακόμη τη γη, ούτε πεδιάδες, ούτε κορυφές χωμάτων της οικουμένης. Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί. Όταν περιέγραφε καμάρα από πάνω από το πρόσωπο της αβύσσου. Όταν στερέωνε τον εθέρα απάνω. Όταν οχύρωνε τις πηγές της αβύσσου. Όταν επέβαλε τον ώμο του στη θάλασσα, να μην παραβούν τα νερά το πρόσταγμά του. Όταν διέτασε τα θεμέλια της γης. Τότε ήμουν κοντά του, δημιουργούσα. Και εγώ ήμουν η τρυφή του, καθημερινά, εφρενόμενη πάντοτε μπροστά του. Εφρενόμενη μέσα στην οικουμένη της γης του. Και η τρυφή μου ήταν μαζί με τους γιους των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούστε με, ω παιδιά. Επειδή μακάρι εκείνοι που φυλάτουν τους δρόμους μου, «Ακούστε παιδεία και γίνετε σοφοί και μην την αποδοκιμάζετε». Μακάριος ο άνθρωπος που θα με ακούσει, αγρυπνώντας καθημερινά στις πύλες μου, περιμένοντας στους παραστάτες τον θυρό μου. Επειδή όποιος βρει εμένα θα βρει ζωή και θα πάρει χάρη από τον Κύριο. Όποιος όμως αμαρτήσει σε μένα, τη δική του ψυχή αδικεί. Όλοι εκείνοι που με μισούν αγαπούν το θάνατο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτισμένοι γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδείχνει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των ανδρών στην εκκλησία έφτασε τις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας, ο Αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνετε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε ένα άνθρωπο ασθενή και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ. Με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανένα άλλο δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξα λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβουλίο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς?» έλεγαν. «Σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσα λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν «Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε περισσότερο ή το Θεό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που έγινε, αφού ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγα στους αδερφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο, εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μεσσία του. Πραγματικά συγκεντρώθηκαν στην πόλη αυτή εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με πλήθη ειδωλολάτρες και Ιουδαίους, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο τους με πολύ θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου, στο όνομα του Άγιου δούλου σου Ιησού». Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντα ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και εβεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη Του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσήφ, ένας Λεβίτης από την Κύπρο που οι Απόστολοι τον ονόμαζαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι που το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5. Το αντίθετο έγινε με κάποιο που τον έλεγαν Ανανία. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του τη Σαφφύρα πούλησε ένα χτήμα και με τη συγκατάθεση και της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στην διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε «Ανανία, γιατί άφησες το σατανά να κυριέψει την καρδιά σου? Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του χτήματος? Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου? Και όταν πουλήθηκε πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο? Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά έπεσε κάτω και εξεψύχησε και όλοι όσοι το έμαθαν φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Πέρασαν περίπου 3 ώρες όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε «Πες μου, τόσο πουλήσατε το χτήμα?» Και αυτή είπε «Ναι, τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου. Αυτοί θα βγάλουν και σένα». Και την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπρος στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκα μέσα οι νέοι και την βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν και αυτοί και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της. Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τ' άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθισαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, όμως ο λαός τους είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς έστω και η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ συνέρεε το πλήθος φέρνοντας αρρώστους και άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γεμάτοι φθόνο έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούρια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν, πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του, κάλεσαν σε συμβούλιο όλα τα μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισα λοιπόν και ανάφεραν «Τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες. Όταν όμως ανοίξαμε δεν βρήκαμε κανένα μέσα». Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε «Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε όχι με τη βία γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό. Τους έφερα λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτό? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός τον Πατέρα μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κρατιά δύναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα, για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανιώσουν και να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός το έδωσε σε όσους του είναι υπακούοι». Τα μέλη του συνεδρίου, όταν τ' άκουσαν αυτά, έγιναν έξαλλοι και ήθελαν να τους σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω τους ανθρώπους και είπε στο συνέδριο «Οι Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του λαό πολύ. Και εκείνος σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτά που σκέφτονται ή αυτά που κάνουν προέρχονται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθούν μόνα τους. Αν όμως προέρχονται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να τους διαλύσετε, για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι. Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν από τα λόγια του, προσκάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Ιησού. Ύστερα τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους αξίωσε να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και κάθε μέρα στο ναό και στα σπίτια δεν σταματούσαν να διδάσκουν και να φέρνουν το χαρούμενο μήνυμα ότι ήρθε ο Μεσσίας και αυτός είναι ο Ιησούς. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των εβραιοφώνων, ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χείρες όσο έπρεπε. Τότε οι 12 Απόστολοι σύναξαν όλους τους μαθητές και είπαν «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων». Φροντίστε λοιπόν αδελφοί να εκλέξετε από ανάμεσά σας 7 άνδρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς θα ορίσουμε να κάνουν αυτό το έργο και εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στο έργο του κηρύγματος. Με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτο πίστη και Άγιο Πνεύμα, επίσης τον Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Δήμονα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Αυτούς τους έφεραν μπροστά στους Αποστόλους, που προσευχήθηκαν και έβαλαν τα χέρια τους στα κεφάλια των 7. Στο μεταξύ ο Λόγος του Θεού διαδεινόταν. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμη και οι ιερείς πάρα πολύ αποδέχονταν την πίστη. Ο Στέφανος, γεμάτος από τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί, και άλλοι από την Κιλικία και από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε στα λόγια του. Τότε έβαλαν ανθρώπους να πούν ότι τον άκουσαν να λέει λόγια βλάσφημα για το Μωυσή και για το Θεό. Έτσι ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και πήγαν και τον έπιασαν και τον έσυραν στο συνέδριο. Εκεί παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν «Ο άνθρωπος αυτός συνεχώς κάνει κηρύγματα εναντίον του Αγίου Ναού και εναντίον του νόμου». Τον έχουμε ακούσει να λέει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα γκρεμίσει το ναό και θα αλλάξει τους θεσμούς που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε σαν να ήταν πρόσωπο αγγελού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρ Άγιε, προσεύχομαι για τον Λόγο Σου, Κύριε. Με Αυτόν ζούμε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κινούμαστε, Πατέρ Άγιε. Με Αυτόν κοιμόμαστε, Κύριε, με Αυτόν ονειρευόμαστε, Πατέρ Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, ο Λόγος Σου να κατοικεί πλούσια, Κύριε, μέσα μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, κάθε πτυχή Του, Κύριε, να μας την ανοίξεις, Κύριε, Εσύ, να φέρεις πνεύμα αποκάλυψης, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Ιδιαίτερα, Κύριε, για αυτά, Κύριε, που συμβαίνουν, Κύριε, στους τελευταίους αυτούς καιρούς, Πατέρ Άγιε, που είμαστε, Κύριε, μάρτυρες, Κύριε, σε αυτά που γίνονται, Κύριε, καθώς βλέπουμε τις προφητείες Σου, Κύριε, να εκπληρώνονται, Πατέρ Άγιε. Αλλά, Κύριε, είμαστε διψασμένοι, Κύριε, για να πετύχουμε την επαγγελία, Πατέρ Άγιε. Να σηκώσουμε, Κύριε, αυτό το βάρος, Κύριε, που μας εμπιστεύτηκες, Κύριε, στους ώμους μας, Πατέρ Άγιε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, σήμερα, Κύριε, να έρθεις, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρ Άγιε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά θα έλεγα ότι δεν ξέρω πώς περιέμπλεξε όλο αυτό το κήρυγμα σήμερα ο Κύριος και ξέρω ότι δεν είναι τίποτα από εμένα. Μου συμβαίνει αυτό πολλές φορές τα κηρύγματα, να σου δίνει ο Κύριος, γιατί πραγματικά είναι ο Λόγος, είναι δικός Του και η Εκκλησία Του, όλοι εμείς και εγώ μαζί, ανήκουμε σε Αυτόν. Αμήν. Και σας είχα πει και την Τετάρτη ότι είχα σκοπό να κηρύξω κάτι, αλλά ο Κύριος μου το άλλαξε αυτό την Τετάρτη και συνέχισε να μου το αλλάζει, καθώς το εδάφιο εδώ που μου μίλησε ήταν μέσα από τον Αβακού και δεν ήξερα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Όμως ο Κύριος τα συνέδεσε με το δικό του τρόπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σχεδόν όλο το κήρυγμα, μάλλον όλο το κήρυγμα είναι μέσα από το βιβλίο του Αβακούμ. Αβακούμ σημαίνει αγκαλιά ή ένα αγκαλισμός. Ωραίο όνομα, ε? Είναι ο αγκαλίτσας. Είναι ο άνθρωπος που αγκαλιάζει τον Κύριο. Αμήν. Που πλησιάζει τον Κύριο με μία αγκαλιά ή που μπορεί να αναγκαλίζεται τον λαό, τον Ισραήλ και τον Κύριο. Προφανώς. Και αυτό ήταν το όνομα του Αβακούμ. Σκέψου να σε φωνάζουν αγκαλίτσα. Είναι ωραίο. Στο βιβλίο του Αβακούμ, και θα δούμε το κήρυγμα, είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Ο προφήτης προβληματίζεται και ρωτάει το Θεό γιατί επιτρέπει το κακό μέσα στον Ιούδα. Και θα τα συνδέσουμε φυσικά μέσα όλα αυτά με την Εκκλησία. Προβληματίζεται λοιπόν ο προφήτης και βλέπει, είναι σύγχρονος με τον Ιερεμία και βλέπει όλα αυτά που γίνονται στον Ιούδα, τις αδικίες που γινόντουσαν, ό,τι άνομο, ό,τι ήταν έξω από τον λόγο του Κυρίου, την κακία. Μιλάμε για μέσα στον Ιούδα, δεν μιλάμε για τους Χαλδαίους, δεν μιλάμε για τους Βαβυλώνιους, δεν μιλάμε για τους Πέρσες που ήταν δίπλα του, τους Αιγύπτιους, δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τον Ιούδα. Και προβληματίζεται ο προφήτης μπροστά στον Κύριο και αναρωτιέται πως ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά. Και βλέπουμε την προσευχή του, ξεκινάει δηλαδή το βιβλίο του Αβακούμ, ξεκινάει με την προσευχή του και λέει στο δύο εδάφιο, Αβακούμ ένα κεφάλαιο και δύο εδάφιο, λέει μέχρι πότε Κύριε θα κράζω και δεν θα σε ακούς. Πάρα πολλοί μπορεί να έχουμε τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες με τον Κύριο, να κράζουμε στον Κύριο, να προσευχόμαστε στον Κύριο και ο Κύριος δεν απαντάει. Καμία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως το νιώθουμε, όπως το νιώθηκε εδώ ο Αβακούμ, καμία σημασία. Λέει μέχρι Κύριε πότε θα κράζω και δεν θα με ακούς, θα βοώ σε σένα αδικία και δεν θα σώζεις. Δεν θα αλλάζει κάτι μέσα στον Ιούδα. Υπάρχουνε, ξέρω ότι έρχεται ο εχθρός, ξέρω ότι έρχεται η κρίση σου, υπάρχει αδικία επάνω στον Ιούδα, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γιατί να τα βλέπω αυτά, γιατί να βλέπω όλα αυτά μέσα στον Ιούδα, στον έθνος, στο λαό που διάλεξε ο Κύριος. Δεν έχουν δει το παράδειγμα του Ισραήλ. Γιατί να υπάρχει μέσα στον Ιούδα ανομία? Γιατί να θεωρώ τους δίκαιους να ταλαιπωρούνται? Γιατί να βλέπω αρπαγή, να βλέπω αδικία, να βλέπω ανθρώπους που το μόνο που σκέφτονται είναι να διεγείρουν έρηδες και να υπάρχει αναμεταξύ του λαού φιλονικία? Τι λέτε? Είναι δίκαια η προσευχή του. Και λέει, γι' αυτό λέει, ο νόμος είναι αργός. Και επειδή ο νόμος είναι αργός, δηλαδή στην ουσία τι λέει εδώ ο προφήτης? Λέει ότι ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί. Εφόσον κάποιος κάνει αδικία, πρέπει να έρθει κρίση. Και επειδή δεν έρχεται κρίση, η ανομία τι κάνει? Τι κάνει η ανομία? Πληθύνει. Δεν υπάρχει κρίση, ο νόμος αργεί. Και δεν βγαίνει τέλεια κρίση. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιο, γι' αυτό βγαίνει μια διεστραμμένη κρίση. Όταν υπάρχει λοιπόν καταδυναστεία και δεν υπάρχει, αν μπορούμε να πούμε, δικαιοσύνη από το Θεό, γιατί προφανώς ο Αβακούμ δεν έβλεπε καμιά δικαιοσύνη να υπάρχει από τους ανθρώπους, δεν έβλεπε τον άνομο να τιμωρείται από την δικαιοσύνη, ας το πούμε, του νόμου, έστω και της πολιτείας των Ιούδα, δεν το βλέπε αυτό. Και βλέπετε στο δεύτερο μέρος ο Θεός τι κάνει? Του απαντά. Είναι όμορφο, αδερφοί, να έχεις έναν Κύριο που του μιλάς και να σου απαντάει. Αμήν. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το θέμα όμως είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε και να ακούσουμε αυτά που μας λέει. Αμήν. Γιατί ο Κύριος βλέπει και ακούει. Βλέπει τον προφήτη που προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, κράζει βοά μπροστά στον Κύριο. Φτάνει σε μια περίπτωση, αν μπορούμε να το πούμε, αγανάκτησης, και ο Θεός κάποια στιγμή του δίνει μια απάντηση του Αβακού. Αμήν. Όταν κράζουμε και βοούμε, ο Κύριος θα μας απαντήσει. Και του μιλάει ο Κύριος εδώ και λέει, δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις μέρες σας. Μιλάει τώρα για τις μέρες εκεί του Ιούδα, αλλά έχουν να κάνει και με τις δικές μας μέρες, που δεν θα το πιστέψει αν κάποιος σας το διηγηθεί. Θα κάνω τέτοια πράγματα που αν κάποιος σας τα διηγηθεί, δεν πρόκειται να τα πιστέψετε, δεν πρόκειται να τα κατανοήσετε. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια, όχι δικά του, να πάρει δηλαδή την περιουσία σας, να πάρει τα πάντα από τον Ιούδα. Είναι φοβερή και τρομερή η κρίση τους, μιλάει για τους Χαλδαίους, και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς και τα άλογά τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της Εσπέρας, και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα άρθουν από μακριά, θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για τροφή, για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο, έναν άνεμο που είναι καυτός, και θα συγκεντρώσουν τους αιχμαλώτους σαν άμμο. Του λέει τώρα το Αβακούμ τι θα συμβεί. Γιατί ο Αβακούμ του λέει, γιατί δεν τα τακτοποιείς όλα αυτά, Θεέ μου? Γιατί δεν φέρνεις κρίση στους άδικους? Γιατί ο νόμος αργεί? Και κοιτάξτε το Κύριος του λέει, ο νόμος, η κρίση θα έρθει. Θα έρθει η κρίση. Και θα περιπέζουν, λέει, στο δέκα τους βασιλιάδες και οι άρχοντες σε αυτούς παιχνίδι. Όλοι αυτοί που οι δυνατοί, λέει, οι άρχοντες, θα είναι για αυτούς τι? Παιχνίδι. Θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα, επειδή θα επισορεύσουν χώμα και θα το κυριεύσουν. Χώμα στα εβραϊκά πώς λέγεται? Αδαμά. Τότε το πνεύμα του θα λιωθεί και θα υπερβεί κάθε όριο και θα σε βει, αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στον Θεό του. Μας θυμίζει λίγο κάτι, ε? Ο δεύτερος προβληματισμός τώρα του Αβακού είναι μεγαλύτερος από τον πρώτο. Στον πρώτο προβληματισμό αναρωτιέται και λέει, γιατί Θεέ μου δεν κρίνεις την ανομία? Και όταν ο Κύριος του απαντά, τότε ο Αβακούμ προβληματίζεται χειρότερα και αναρωτιέται πως μπορεί ο Θεός να κρίνει την ανομία με ένα, την ανομία του Ιούδα με ένα έθνος που είναι χειρότερο από αυτόν. Πως μπορεί ο Κύριος να κρίνει τον Ιούδα με ένα έθνος που η ασέβεια είναι η ζωή του, η χαρδέ είναι χειρότερη? Και είναι σαν να λέει, Κυρία, θα μας κρίνεις με ένα έθνος που είναι χειρότερο από εμάς? Θα έρθει ένα έθνος να μας κρίνει χειρότερο από εμάς? Θέλω να τα μεταφέρουμε λίγο και να τα κάνουμε δικά μας, αδερφοί. Ζούμε σε μέρες που είναι δύσκολες. Αμήν. Βλέπουμε γύρω μας τι? Ανομία. Ας σκεφτούμε πρώτα λίγο την Εκκλησία. Αν και ξεφεύγουμε από αυτό το πνεύμα, μπορεί να βλέπουμε επάνω στο πρόσωπο της γης και σε άλλες εκκλησίες και στην Εκκλησία του Κυρίου γενικά, γιατί μιλάμε για την Εκκλησία του Κυρίου και γενικά και όχι την επιτόπια εκκλησία, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν φιλονικίες, υπάρχουν σχίσματα, υπάρχουν τόσα πράγματα. Και βλέπουμε τι συμβαίνει και λέμε, Κύριε, γιατί δεν φέρνεις την κρίση σου? Γιατί δεν τα φτιάχνεις όλα αυτά? Γιατί δεν ετοιμάζεις το λαό σου? Και αν πάμε λίγο χειρότερα, να μιλήσουμε για τον λαό μας, να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ολόκληρο, σκεφτόμαστε και λέμε, Κύριε, σε τι ζούμε, σε τι εποχή ζούμε? Και συνέχεια αυτό που ακούς δεξιά και αριστερά και διαβάζεις, ό,τι και γίνεται, βλέπεις αδικία πάνω στην αδικία. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι σαν άνθρωπος και λες, καλά Θεέ μου, δεν τη βλέπεις όλη αυτή την αδικία που γίνεται? Δεν φέρνεις την κρίση σου? Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα? Το ρωτάμε τον Κύριο αυτά τα πράγματα? Αν ήμασταν εμείς στη θέση του Κυρίου, τι θα γινόταν? Αν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός πετούσε τον άλλο μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί και εσύ ήσουν ο Θεός, τι θα έκανες? Μπορούσε να κάνεις τα πάντα. Τι θα έκανες? Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία? Γιατί ο νόμος να είναι αργός? Γιατί να μην κρίνεις γρήγορα, Κύριε, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Το έχουμε αυτό μέσα? Γιατί οι άνθρωποι να βιάζουν τα παιδιά? Γιατί οι άλλοι να βιάζουν γυναίκες? Γιατί ο άλλος να σκοτώνει? Γιατί ο άνθρωπος είναι φύλαυτος? Θέλει να φτιάξει το δικό του, τον εγωισμό του. Δεν σκέφτεται τις επιπτώσεις που θα έχει στους υπόλοιπους ανθρώπους, στις ψυχές που είναι γύρω του. Και ο Κύριος το λέει, τους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι τι θα είναι? Φύλαυτοι. Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Και εμείς στεκόμαστε σαν τον προφήτη, αν έχουμε αυτή την καρδιά, και λέμε, μέχρι πότε, Κύριε, θα τα επιτρέπεις? Μέχρι πότε θα επιτρέπεις να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα και εσύ να μην κάνεις κάτι, να μην φέρνεις την κρίση σου? Και μας μιλάει ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Τι έχει να φέρει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ο Κύριος μιλάει για τους Χαλδαίους, τους Βαβυλώνιους, ο Κύριος θα φέρει κρίση επάνω στην Βαβυλώνα, αν μπορούμε να το πούμε, μέσα στην Αίγυπτο, με τη Βαβυλώνα του, με χειρότερα πράγματα. Και μιλάει για τον Αντίχριστο. Αμήν. Που οι άρχοντες λέει δεν θα μπορούν να τους σταθούν. Και λες και σκέφτεσαι, μα ο Κύριος θα κρίνει ακόμα και την Εκκλησία του με έναν άνθρωπο που είναι χειρότερος, είναι διεστραμμένος. Δεν θα ενδιαφέρεται, λέει, καν περί γυναικός. Δεν θα τον ενδιαφέρουν οι καιροί, δεν θα τον ενδιαφέρει ιστορία, δεν θα τον ενδιαφέρει τίποτα. Και ο Κύριος φέρνει κρίση με κάτι που είναι τι? Χειρότερο. Φέρνει κρίση. Διαφορετικός ο τρόπος του Κυρίου από το δικό μας τρόπο. Αλλά βλέπει το Κύριος όλα τα απαντάει. Γιατί με κάνεις, λέει ο προφήτης, να βλέπω μπροστά μου ανομία? Γιατί με κάνεις να βλέπω αρπαγή, αδικία? Γιατί να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που διεγείρουν έρηδες και φιλονικίες? Τι σημαίνει να διεγείρω? Να προκαλώ κάτι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ δεν υπάρχει λόγος, αντί να εργάζομαι μέσα στην ενότητα, να προκαλώ τι? Έρηδες. Όταν μου μιλάει ο άλλος, πρέπει σώνει και καλά να νικήσω εγώ. Είμαι φιλόνικος. Δεν υπάρχει περίπτωση να οπισθοχωρήσω. Θα μιλήσω για το δίκαιό μου. Βλέπετε, ο Κύριος δεν αφήνει τον προφήτη να είναι φιλόνικος. Αμήν. Του λέω, εγώ θα φέρω κρίση με αυτό τον τρόπο. Τι θα κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Τι κάνει ο Κύριος στις μέρες μας? Εάν ρωτούσαμε σαν τον Αβακούμ τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Τι θα μας έλεγε? Βλέπετε, ο προφήτης τότε προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός το απάντησε για τις μέρες του, αν και προφητικά μιλάει και για τις δικές μας ημέρες. Αν σήμερα ρωτούσαμε τον Κύριο, ποια θα ήταν η απάντησή του? Λέει στο κατά Μαθαίο 24 κεφάλαιο και 6 εδάφιο ο Ιησούς: θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων. Προσέχετε, μην ταρακτείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Θα εγερθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασιλεία ενάντια σε βασιλεία, και θα γίνουν πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Όλα αυτά είναι αρχιοδυνών. Όλα αυτά είναι, αν μπορούμε να το πούμε, είναι η αρχή της κρίσης του Κυρίου. Και πολλές φορές έχουμε την τάση να θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται γύρω μας, σαν τον, πώς το λένε, τον Αβακούμ που βλέπει προβλήματα στον Ιούδα. Αλλά ο Κύριος λέει, αυτά τα προβλήματα θα γίνουν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Δεν πρόκειται να γίνουν μόνο στα Χανιά. Πίνες, βασιλεία θα γερθεί εναντίον βασιλεία. Θα γίνουν λοιμοί, θα γίνουν πλημμύρες κατά τόπους. Βλέπουμε σήμερα την Ελλάδα, η μισή Ελλάδα πλημμυρισμένη. Αυτό που έγινε στη Λιβύη, αν άγγιζε, λέει, την Κρήτη, θα γινόταν το ίδιο. Το διαβάσατε αυτό το ρεπορτάζ? Για ελάχιστα μετεωρολογικά φαινόμενα πέρασε η Κρήτη ξυστά από αυτό και κατέβηκε αυτό στην Λιβύη. Θαυμάζω τον Κύριο για τη χάρη του. Αλλά δεν ξέρω γιατί την πλήρωσε η Λιβύη. Και την γλιτώσαμε εμείς. Ο Κύριος ξέρει. Αμήν. 5.000 νεκροί. Και ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το νούμερο. Και αυτό που ακούμε σήμερα για μας, για την Ελλάδα, οι 10 ή οι 12 νεκροί, δεν είναι ακριβώς, δεν έχει επαληθευτεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ παραπάνω νεκροί από αυτούς. Και ούτε θα το μάθουμε. Αμήν. Μία βροχή ήταν. Μία βροχή, δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ο Κύριος το λέει. Θα γίνουν πλημμύρες. Θα γίνουν σεισμοί. Θα γίνουν πολέμοι. Φήμες περί πολέμων. Όταν τα βλέπετε αυτά, μην ταρακτείτε. Σε ταράζουν? Μας ταράζουν? Ο Κύριος λέει, μην ταρακτείς. Δείχνει μία εικόνα ο Κύριος στην Αποκάλυψη, στο 12 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, και ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό. Μία γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της, το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της και επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια. Και καθώς ήταν έγκυος έκραζε κυλοπονώντας και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και φάνηκε ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και ξάφνου ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν 7 διαδήματα και η ουρά του έσυρε το 1/3 των αστέρων του ουρανού και τα έριξε στη γη και ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει για να καταφάει το παιδί της όταν γεννήσει. Αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό είναι ότι αν παρατηρήσουμε λίγο την εικόνα, λέει ότι βλέπει ένα σημείο στον ουρανό. Μια γυναίκα που ήταν έλαμπε σαν τον

που θα αποδώσει στον Κύριο. Το παράξενο όμως σε όλη αυτή την εικόνα είναι που ο δράκος αδιαφορεί για αυτήν. Δεν μας κάνει εντύπωση? Δεν μας κάνει εντύπωση που δεν τον ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα? Δεν τον ενδιαφέρει η λαμπρότητά της που είναι σαν τον ήλιο? Δεν τον ενδιαφέρει που η βάση της είναι η Διαθήκη του Κυρίου? Δεν την ενδιαφέρει που ο στέφανός της είναι στεφανωμένη με 12 αστέρια? Τι την ενδιαφέρει? Τι την ενδιαφέρει, αδελφέ? Αυτό τι ενδιαφέρει μάλλον τον δράκο? Αυτό που θα γεννήσει. Μπορούμε, αδερφέ, το καταλάβουμε? Αυτό που θα γεννήσει την ενδιαφέρει. Βλέπετε, η Εκκλησία λέει μέσα, όπως εδώ βλέπουμε τον Ιούδα και να απορεί, γιατί να επιτρέπεται όλη αυτή η ανομία, γιατί να υπάρχει όλη αυτή η φιλονικία, γιατί να υπάρχουν αυτά, γιατί να υπάρχουν το ένα, γιατί να υπάρχει το άλλο? Και ο Κύριος λέει, θα φέρω την κρίση μου επάνω σε όλους τους λαούς και πάνω στο λαό του. Αμήν. Το 1/3 των αστέρων, λέει, τι θα κάνει? Θα πέσει. Ξέρουμε για τους μάρτυρες της θλίψης. Θα περάσουν μέσα πού? Στη θλίψη. Είναι εκκλησία αυτή που είναι λαμπρή. Ο Κύριος θα της δώσει δύναμη. Αμήν. Το λέει μέσα στο λόγο. Λέει ότι ακόμα και φωτιά να ζητήσει από τον Κύριο να κατέβει από τον ουρανό, θα κατεβάσει ο Κύριος. Δεν θα είναι μια εκκλησία χωρίς δύναμη. Αλλά βλέπετε, υπάρχει κάτι που διαφέρει σημαντικά για τον Κύριο. Και αυτό το ξέρει ποιος? Το ξέρει ο διάβολος. Αμήν. Ξέρει ο διάβολος ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι επικίνδυνο. Να σας πω κάτι. Μπορεί ένα ολόκληρο σύστημα, γιατί όταν μιλάμε για τον δράκο, γιατί μιλάμε, όποιος κατανοεί τη γραφή καταλαβαίνει, όποιος δεν την κατανοεί δεν καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν μιλάμε για το δράκο, τι εννοούμε? Με τι έχει να κάνει ο δράκος? Με όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου. Καλά, πώς μπορεί όλο αυτό το σύστημα που είναι γεμάτο δύναμη να φοβάται κάτι μικρό που θα γεννηθεί? Αδιαφορεί για όλη την εκκλησία, αδιαφορεί για αυτή την εκκλησία που είναι ντυμένη τον ήλιο, που από κάτω έχει τη σελήνη, που έχει 12 αστέρια στο κεφάλι της, και σκέφτεται αυτό το μικρό παιδί. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, την αξία? Μπορούμε να καταλάβουμε την αξία? Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να πούμε σαν τον Αβακούμ, θα αφήσει ο Κύριος λοιπόν αυτούς τους άδικους? Και αναρωτιόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Να κρίνουν αυτοί οι άδικοι την εκκλησία? Πώς νιώθεις όταν, ξέρω εγώ, ο μισθός σου κατεβαίνει? Πώς νιώθεις όταν όλοι αυτοί οι νόμοι έρχονται εναντίον σου, εναντίον μας? Πώς νιώθεις όταν βλέπεις αυτή την αδικία? Πώς βλέπεις όταν, ξέρω εγώ, στο ενίκιο σου ζητάνε αύξηση, τα τρόφιμα παίρνουν αύξηση, αλλά ο μισθός σου παίρνει μείωση? Πώς τα νιώθεις όλα αυτά? Πώς νιώθεις που δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ για τη ζωή σου? Και όσο και να προσπαθείς, όσο και να δουλεύεις, όλη μέρα και να δουλεύεις, ό,τι βγάζεις τα παίρνει όλα. Ψάχνανε έναν τρόπο ούτως ώστε να σταματήσεις το Market Pass. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν για να σταματήσεις το Market Pass? Οι συνάδελφοι, φίλοι σας, οι Έλληνες έχουν πνιγεί. Δεν είναι καλό να πάρουμε τα λεφτά από εσάς και να τα δώσουμε σε εκείνους? Και βλέπεις συνέχεια αδικία. Λες, αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους και συνέχεια ζητάνε από μένα που δεν έχω. Πού θα πάει αυτό? Τι λέτε, αδελφοί? Είναι δίκαιες οι σκέψεις αυτές που κάνουμε? Θα αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να κρίνουν εμάς που είμαστε δίκαιοι? Θα το επιτρέψεις, Κύριε, αυτό το πράγμα?

0: αφήσεις αυτούς που είναι άδικοι να κρίνουν την εκκλησία σου. Λέει ο Αβακούμ στο πρώτο κεφάλαιο 12, δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου? Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση και εσύ, Ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Κοιτάξτε τώρα τι σκέφτεται ο Αβακούμ. Δεν θα μας αφήσεις. Ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση, εσύ τους επέτρεψες, το επιτρέπεις όλο αυτό για να μας διαπαιδαγωγήσεις. Μας αρέσει όλο αυτό? Μας αρέσει όλο αυτό? Συνεχίζει στο 13 και λέει, τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν? Γιατί, Κύριε, βλέπεις ότι υπάρχει αδικία εκεί και ο άλλος είναι δίκαιος? Γιατί αφήνεις να καταπίνεται ο δίκαιος και ο ασεβής να νικά? Γιατί τα επιτρέπεις αυτά? Δεν τα βλέπουμε καθημερινά, αδερφοί? Δεν τα ακούμε καθημερινά? Ανοίγεις τις ειδήσεις, αυτά βλέπεις. Ανοίγεις το ίντερνετ, αυτά βλέπεις. Όπου και να γυρίσεις, αυτό βλέπεις. Και κάνεις τους ανθρώπους σαν ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με τα γκίστρι τους, τραβούν το δίκτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως τώρα είναι η ώρα λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Γιατί βλέπετε, το κλίμα αλλάζει στο βιβλίο του προφήτη. Και ο προφήτης παίρνει μία απόφαση που πιστεύω αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε και όλοι εμείς. Αμήν. Λέει στον Αβακούμ στο 2 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Λέει, θα σταθώ επάνω εκεί που μου έβαλε σκοπό ο Κύριος. Θα στυλωθώ επάνω εκεί που με έχει βάλει ο Κύριος. Πριν ψάλαμε λίγο τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος εναντίον πολλών. Το σλόγγαν, αν μπορούσαμε να πούμε του Ηλία, τι είναι? Ζει ο Κύριος έμπροσεν του οποίου παρίσταμε. Στέκομαι. Οι άλλοι ήταν αναμεταξύ του Βαλ, αναμεταξύ του Γιάκφε, αναμεταξύ του φρονήματος του κόσμου και του φρονήματος του Θεού. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν γλεντάς και χορεύεις και όλα είναι καλά, είναι μια χαρά. Όταν φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου, τότε αρχίζεις και τα σκέφτεσαι αυτά.
1: Church of Christians of Greece. Short break.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Αβακούμ λοιπόν πήρε μία απόφαση. Λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ. Μας έβαλε ο Κύριος σε μία σκοπιά. Αμήν. Αυτό που κάνουμε εδώ μπορεί να το καταλαβαίνουμε λιγάκι. Προσευχόμαστε για μας, αλλά και για ποιους οικετεύουμε? Για τους έξω. Ο Αβραάμ στεκότανε για τον εαυτό του και στεκότανε και για ποιον? Για τον Λότ. Κύριε, εάν υπάρχουν εκεί 10 δίκαιοι, θα αφήσεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα να κατασταθούν? Οικέτευε για τον Λότ που ήταν έξω, μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και ο Κύριος τι τον έκανε? Τον άκουγε τον Αβραάμ. Ξέρετε πώς ακούει ο Κύριος τις προσευχές μας? Τις ακούει. Θα μπορούσαμε να πούμε το πόσο υπερφυσικά ο Κύριος μας κινεί σε πράγματα, σε καταστάσεις, στον Ευαγγελισμό, σε θεραπείες. Και πόσα ο Κύριος έχει να ανοίξει ακόμα στην Εκκλησία Του. Γιατί ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Να ανοίξει πράγματα, αδερφοί. Αμήν. Γι' αυτό και Αβακούμ, πέρα από ότι δεν καταλάβαινε γιατί ο Κύριος φέρνει αυτή την κρίση, πώς ο Κύριος φέρνει κρίση επάνω στους ανθρώπους, επάνω στα έθνη, επάνω στους λαούς, ακόμα και επάνω στην Εκκλησία Του, δεν το καταλάβαινε, παίρνει μια απόφαση και λέει, επάνω στη σκοπιά μου θα σταθώ και θα είμαι έτοιμος. Όταν αυτός που μου μιλάει με ελέγχει για να ανταποκριθώ. Βλέπετε, αυτό που ενδιάφερε τον Αβακούμ και ενδιαφέρει τον Κύριο είσαι εσύ. Πρέπει να πάρεις προσωπικά το Ευαγγέλιο για σένα. Άσχετα με το τι συμβαίνει γύρω μου, λέει ο Αβακούμ, εγώ θα σταθώ πάνω στη σκοπιά μου. Πού είναι η σκοπιά σου, αδερφέ? Πού είναι η σκοπιά μας? Στον Κύριο. Την ώρα που το λατρεύουμε εδώ πέρα και είναι μια εξάσκηση αυτό που κάνουμε, ξέχασε τα προβλήματά σου, ξέχασε τις δυσκολίες, άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο, ύμνησέ τον και θα έρθει να σου μιλήσει. Ας τα κάτω, δεν μπορείς να τα σηκώσεις, δεν μπορείς να κατανοήσεις τη σοφία του Κυρίου, δεν μπορείς να σκέφτεσαι συνέχεια τη φυγή στη ζωή σου. Αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι πρέπει να σταθείς στη σκοπιά σου και ο Κύριος θα έρθει να σου μιλήσει. Ο Αβακούμ λέει, θα έρθει να μου μιλήσει και θα πρέπει να είμαι έτοιμος για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτόν που με ελέγχει. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι νεκρός και δεν μιλάει? Έχει τρόπους να μιλήσει. Μόνο ο άνθρωπος, αν δεν θέλει να τον ακούσει, δεν τον ακούει. Γι' αυτό και ο Ιησούς τι έλεγε? Αυτός που έχει αυτιά, για να το πω διαφορετικά, αυτός που προσέχει, ας ακούσει. Αμήν. Και θέλουμε να δώσουμε, αδερφοί, την προσοχή μας στον Κύριο. Να δώσουμε την προσοχή μας. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα. Να φύγουμε με αυτή την απόφαση έξω. Και να πούμε, θα σταθούμε στη σκοπιά μας, θα σταθούμε εκεί να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μας, ό,τι και αν γίνεται δεξιά μας, ό,τι και αν κάνουν άλλες εκκλησίες, ό,τι και αν κάνουν οτιδήποτε, εγώ θα σταθώ επάνω στον Κύριο και θα περιμένω να ακούσω τη φωνή Του. Και λέει, και ο Κύριος μου απάντησε και είπε, γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδα, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Γράψε την όραση. Αυτή είναι η όραση. Θέλεις να γίνεις νύφη? Θέλεις να γίνεις αυτός που ο διάβολος τρέμει, που το σύστημα τρέμει? Δεν σε τρέμει ο διάβολος γιατί θα πας εναντίον του. Τρέμει ο διάβολος αυτό που έχεις μέσα σου. Αμήν. Δεν έχουμε δύναμη, αδερφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν νομίζεις ότι με τη δικιά σου δύναμη θα πας να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το σύστημα, είσαι εκτός από του Κυρίου. Αν νομίζεις ότι με κάποια διαδήλωση θα καταφέρεις κάτι, με κάποια αντίσταση θα καταφέρεις κάτι, είσαι γελασμένος. Λέει μπροστά του η γη, λέει, θα μοιάζει με όαση, λέει στον Ιωήλ, και πίσω του, λέει, θα περνάει σαν ακρίδες, και πίσω του, λέει, θα είναι διαλυμένα όλα. Το έχουμε διαβάσει. Θα του πει ο Κύριος, πήγαινε και ευωδού. Θα του δοθεί, λέει, στέφανος για να νικήσει. Και άμα του δώσει ο Κύριος το στεφάνι για να νικήσει, εξουσία για να νικήσει, ποιος μπορεί να αντισταθεί εκεί πέρα? Ποιος μπορεί? Πρέπει λοιπόν να τη δούμε την όραση και να γραφτεί τόσο καλά μέσα μας. Νιώθεις ότι είσαι νύμφη του Κυρίου? Ότι όταν θα ακούσεις αυτή την τελευταία σάλπιγγα, το κέλεσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου, θα αρπαχτείς? Ποιος είναι σίγουρος, αδερφοί? Ποιος είναι σίγουρος? Κανένας? Όλοι πάμε για τη μεγάλη θλίψη? Ο Κύριος λοιπόν τι σου λέει? Γράψε αυτή την όραση. Είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να είμαι η νύμφη του Κυρίου. Θέλω να μείνω στη σκοπιά μου. Να σταθώ εκεί που θέλει ο Κύριος. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος δεν αγιάζεται. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος δεν εξητάει τον Κύριο. Αν κάποιος διάλεξε το βάλ. Αν κάποιος διάλεξε το φρόνημα του κόσμου. Εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου. Με γραμμένη αυτή την όραση. Ούτως ώστε όποιος και να τρέχει δίπλα σου, δίπλα μου, γύρω μας, στη δουλειά μας, να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι νύμφη του Κυρίου. Τι λέτε? Ο Αβακούμ ξεχώριζε στις μέρες του. Ξεχώριζε. Πώς ήταν σαν τον Αβακούμ στον Ιούδα? Πώς ήταν αυτοί που είχαν πάρει απόφαση να σταθούνε και ο Κύριος τους τιμούσε με το να τους μιλάει? Μετρημένοι, αδερφοί, ήταν στα δάκτυλα. Μετρημένοι. Όταν ήρθε η κρίση του Κυρίου επάνω στον Ιούδα, ο Κύριος για να κάνει χάρη σε παιδάκια σαν τον Δανιήλ, τους έβγαλε και τους πήρε εχμάλωτους στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα για να τους κάνει χάρη για αυτό που θα ερχότανε. Αμήν. Ξέρει ο Κύριος τους όντας αυτού. Τους γνωρίζει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλουμε, καθώς μας γνωρίζει, και εμείς τι να κάνουμε? Να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Αμήν. Είναι δυνατόν να παντρευτείς κάποιον και να μην το ξέρεις? Γίνεται? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορώ να είμαι η νύμφη του Κυρίου, μπορεί να είμαι ο λαός του Κυρίου και να μην ξέρω τον Κύριό μου, να μην ξέρω τι θέλει ο Κύριός μου. Επειδή η όραση μένει ακόμα, λέει, για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Λέει, η όραση μένει. Διάβαζε την, βλέπε την. Αυτή η όραση θα μιλήσει, θα έρθει ο καιρός δηλαδή της αρπαγής, όπως ήρθε ο καιρός των Χαλδαίων, και δεν ψεύστηκε ο Κύριος στον Αβακούμ. Αμήν. Δεν ψεύστηκε ο Κύριος. Για σκεφτείτε να θεωρούμε την αρπαγή, κάποιος έλεγε, ξέρω εγώ, όπως και τον κατακλυσμό, κάποιοι άνθρωποι λέγανε, σιγά να μην φέρει ο Κύριος νερά και να κατακλείσει εδώ τη γη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά να μην μας αρπάξει ο Κύριος και εξαφανιστούμε. Για σκέψου μια μέρα να συμβεί και εγώ απλώς να είμαι κάτω. Τι θα σκεφτείς τότε? Μια ανάσα θα πάρεις. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Δεν ψεύεται ο Κύριος. Ο Κύριος λέει μέσα στον λόγο του ότι θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά όλοι εσείς όσοι απομένετε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα βρεθείτε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος μιλάει στην Αποκάλυψη και λέει ότι θα μας φυλάξει εμείς που στεκόμαστε με υπομονή, θέλω να είμαστε εμείς με υπομονή στο λόγο του Κυρίου, θα μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Άρα ο Κύριος σου δίνει υποσχέσεις, και ο Κύριος μιλούσε επάνω σε όλη την οικουμένη όταν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το διανοηθούν αυτό. Σήμερα μιλάμε για παγκόσμιες κυβερνήσεις, μιλάμε για παγκόσμιους οργανισμούς υγείας, μιλάμε για παγκόσμια πράγματα. Ένα πρωί θα ξυπνήσουμε και θα το δούμε και αυτό. Είναι τόσο σύντομα τα γεγονότα που ξυπνάς την άλλη μέρα και περιμένεις να δεις απλά τι θα ακούσεις. Είναι έτσι? Τόσο γρήγορα τρέχουν. Τόσο γρήγορα τρέχουν. Η απόφαση του Αβακού τελειώνει στο 3 θα λέγαμε και 17 εδάφιο. Λέει Αβακούμ 3 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Λέει ακόμα και αν ησυχιά δεν βλαστείς, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους, αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Ακόμα και τότε τι θα κάνει ο Αβακούμ? Τι θα κάνει αδερφή ο Αβακούμ ακόμα και τότε? Τι λέει? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε ταυτίσει τον Ισραήλ με τη Σικιά? Και λέει ο Αβακούμ ακόμα και ο Ισραήλ να μην κάνει καρπό, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και βόδια να μην γεννηθούν στους στάβλους, το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και η ελιά αν ματαιωθεί ο καρπός της, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριό μου μπροστά. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Δεν το ακούω καθαρά και ούτε έντονα. Έχουμε πάρει απόφαση? Πάμε στο τελευταίο, στα τελευταία εδάφια. Ψαλμός 45:10. Λέει λοιπόν στο Ψαλμό 45:10, άκουσε θυγατέρα. Σε ποια μιλάει ο Κύριος? Στην εκκλησία του. Λέει άκουσέ με θυγατέρα μου, άκουσέ με και δες και κλείνε το οτίο σου και λησμόνισε το λαό σου και λησμόνισε τον οίκο του πατρός σου. Ξέχασε τα, ξέχασε τις παραδόσεις σου, ξέχασε από πού βγήκες, ξέχασε τα. Ξέχασε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν ακούν τον Κύριο, αν δεν ακούν. Ξέχασε τα. Ξέχασε τα. Μπορείς να το κάνεις? Μπορείς αυτά να τα βάλεις σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη? Για ποιο λόγο να το κάνω? Ποιος είναι ο λόγος να το κάνω? Το λέει ο Κύριος. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου. Αμήν. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν στην ύφη του. Ας σκεφτούμε λίγο, μια και είδαμε τις φωτογραφίες, τουλάχιστον όσες αδερφές είναι στην φωτογραφία και όσες αδερφές σκέφτονται τη φωτογραφία τους και σκέφτονται εκείνες τις μέρες. Γιατί στολίστηκες? Εάν στολίστηκες για άλλους να σε δουν, είναι λάθος κίνητρο. Εάν στολίστηκες για τον βασιλιά σου, για τον άντρα σου, είναι το σωστό κίνητρο. Αμήν. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής. ήτανε γεμάτο χαρά και ο άντρας και η γυναίκα. Είναι η στιγμή, αδερφοί, που ο Ιησούς περιμένει. Το ξέρετε αυτό? Την περιμένει ο Ιησούς αυτή τη στιγμή. Περιμένει να δει εσένα και μένα στολισμένους. Αμήν. Ο Κύριος βλέπει μέσα. Αυτό που διαφέρει σε αυτά τα νηφικά τώρα με τα τότε ήταν ότι η γυναίκα, ακόμα και σήμερα βλέπα λίγο παραδοσιακούς εβραϊκούς γάμους, είναι μέχρι ντυμένη εδώ και φοράει βέλο. Όχι που ο γαμπρός δεν την είχε δει πριν. Όλα είναι τυπολογικά. Φοράει το βέλο αυτό γιατί περιμένει ο γαμπρός να δει την ομορφιά της. Προφανώς είχε φτιαχτεί τότε και ήθελε να δει ο Ιακώβ πως φτιάχτηκε η Ρεβέκα του, ο Ισάκ. Αμήν. Ο Ιακώβ την πάτησε γιατί ήταν νύχτα. Το μυαλό του ήταν αλλού, να διασκεδάσει στη σκηνή, και το πρωί που άνοιξε τα μάτια του είδε άλλα πράγματα. Ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί το κάλος μας. Αμήν. Επιθυμεί αυτή την ώρα. Μπορεί να βλέπει τον Ιούδα να είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να βλέπει σήμερα τα έθνη να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τον Αβακούμ του, τον αγκαλίτσα του. Αμήν. Ενδιαφέρεται για τον προφήτη του. Βλέπει έναν άνθρωπο που λέει, ξέρεις Κύριε, στη σκοπιά μου θα κάτσω. Άσχετα με το τι γίνεται γύρω μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος για σένα, έτοιμος να ανταποκριθώ σε σένα. Μπορεί να έρθουν πίνες, μπορεί να έρθουν πλημμύρες, μπορεί η ελιά να μην κάνει τον καρπό της, μπορεί η άμπελος να μην φέρει τον καρπό της, μπορεί να μην έχω να φάω. Και θα αλλάξει κάτι στη σχέση μου με τον Κύριο? Εγώ θα εφραίνομαι, Κύριε, σε σένα. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό το μικρό που θα γεννηθεί, ο Υιός ο Άρσεν, έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί βλέπει στη δύναμη του Κυρίου. Δεν βλέπει στα φαινόμενα. Μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος, στον Αβακούμ, λέει «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστως». Αυτό το λέει στον Αβακούμ. Και το λέει και ποιος άλλος? Ο Παύλος το αναφέρει ξανά. Είναι γραμμένο, λέει στη γραφή, ότι ο δε δίκαιος θέλει ζήσει διαπίστεως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Δεν στέκεται στην αδικία που γίνεται και συντελείται και θα έρθει να φέρει κρίση ο Κύριος. Είμαστε θεατές, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι είναι να αλλάξουμε ποιοι? Εμείς. Αμήν. Άμα αλλάξουμε εμείς, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί μέσα από μένα. Γιατί? Γιατί είσαι νύμφη του. Δεν είναι απλά η εκκλησία του, αδερφή. Δεν είναι απλά η εκκλησία του. Δεν είναι αυτή που φοράει το στεφάνι. Δεν είναι αυτή που είναι ντυμένη τον ήλιο. Είναι αυτή που είναι ντυμένη πλέον τι? Τον Ιησού. Αμήν. Είναι ντυμένη τον Ιησού. Η Δέσποδο εκείνη την ημέρα πήρε μια απόφαση. Η Κατερίνα πήρε μια απόφαση. Η Άρτεμη πήρε μια απόφαση. Ανήκεις πλέον, και δεν το λέμε κτητικά, ανήκεις στον άντρα σου. Αυτός είναι ο άντρας σου. Είναι η σκέπη σου. Και η Εκκλησία παίρνει αυτή την απόφαση. Ανήκω στον άντρα μου. Ανήκω στον Κύριό μου. Και όλη η ομορφιά που ο Κύριος θέλω να δει μέσα μου είναι, πρέπει να είναι πού? Εντός μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Οπότε ας μην είμαστε φυγόπονοι, αδερφοί. Μην βλέπουμε πράγματα και λέμε αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορεί, δεν γίνεται κάτι να τα αλλάξει. Μην ζούμε μέσα στα φαινόμενα. Η νύμφη τα έχει ξεπεράσει αυτά. Ζει διαπίστως. Δεν στέκεται στα φαινόμενα. Εάν σταθώ εγώ, μπορεί να παρασύρω και δίκαιος. Αλλά εγώ να παρασυρθώ στην αδικία και στη χλιαρότητα των άλλων, αυτό δεν γίνεται. Είναι προσωπική απόφαση. Αμήν. Είναι προσωπική απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν είναι επειδή η δέσπο πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση επειδή εγώ την πήρα. Ή εγώ πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση γιατί η δέσπο την πήρε. Ή πρέπει ο Δημήτρης να πάρει αυτή την απόφαση γιατί εμείς πήραμε αυτή την απόφαση και επειδή γεννήθηκε σε μια πιστή εκκλησία πρέπει να είναι και αυτός. Είναι προσωπική κοινωνία μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ο κάθε ένας μας είναι ξεχωριστός, αδερφοί. Θέλουμε να δείξουμε αυτή την ομορφιά μας στον Κύριο. Τον περιμένουμε, τον Κύριο, όπως η Κατερίνα τον Ηλία, όπως η Άρτεμη τον Χρήστο, όπως η Κατερίνα τον Χρήστο, όπως η Μαρία τον Σαμουήλ, τον τραμίστα της. Το περιμένουμε. Αμήν. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Ας υποθέσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Α. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Μωυσής προς πάντα τον Ισραήλ εν δεύθεν του Ιορδάνου εν τη ερήμο εν τη πεδιάδη κατέναν τη Σούφ μεταξύ Φαράν και το Φέλ και Λαβάν και Ασιρόθ και Διζάβ. 11 ημέρε είναι από Χορήβ δια της οδού του όρους Σιήρ έως Κάδης Βαρνή. Και το 400 έτος, τον 11ο μήνα, την πρώτη του μηνός, ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος περί αυτών. Αφού επάταξε τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, ως της κατόκη Ενεσεβών, και τον Ογ βασιλέα της Βασάν, ως της κατόκη Εναστάροθ εν Εδρεή, εν δεύθεν του Ιορδάνου, εν τη γη Μωάβ, ήρχισεν ο Μωυσής να διασαφήσει τον νόμον τούτον λέγον. Κύριος ο Θεός ημών ελάλησε προς ημάς εν Χορήβ λέγον, αρκεί όσον εμείνατε εν το όρι τούτο. Στρέψατε και ακολουθήσατε την οδό σας και υπάγετε εις το όρος των Αμοραίων και εις πάντα στους περίοικους αυτού, εις την πεδιάδα, εις το όρος και εις την κοιλάδα και εις την μεσημβρίαν και εις τα παράλια, την γη των Χαναναίων και των Λίβανων έως του μεγάλου ποταμού, του ποταμού Εφράτου. Ιδού εγώ παρέδωκα εμπροστέν σας την γη. Εισέλθετε και κυριεύσατε την γη, την οποίαν όμωσε Κύριος προς τους πατέρας σας, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς. Και είπα προς εσάς κατ' εκείνον των καιρών, λέγον, δεν δύναμαι εγώ μόνος να σας βαστάζω. Κύριος ο Θεός σας σας επλήθυνε. Και ειδού την σήμερον είστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος. Κύριος ο Θεός των πατέρων σας να σας κάμει χιλιάκις περισσότερους παρότι είστε και να σας ευλογήσει καθώς ελάλησε προς εσάς. Πώς θέλω δυνηθεί εγώ μόνος να βαστάσω την ενόχλησή σας και το φορτίον σας και τα σαντιλογία σας. Λάβετε άνδρας σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θέλω καταστήσει αυτούς αρχηγούς εφημάς. Και απεκρίθητε προς εμέ λέγοντες, καλός ο λόγος τον οποίον ελάλησας δια να κάμω μεν αυτόν. Τότε έλαβον τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρας σοφούς και γνωστούς, και κατέστησα αυτούς αρχηγούς εφημάς, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και επιστάτας των φυλών σας. Και προσέταξα εις τους κριτάς σας κατ' εκείνων των καιρών λέγον, ακούετε αναμέσων των αδελφών σας και κρίνετε δικαίως αναμέσων ανθρώπου και του αδελφού αυτού και του ξένου αυτού. Εν τη κρίση δεν θέλετε αποβλέπει εις πρόσωπα. Θέλετε ακούει των μικρών ως των μεγάλων. Δεν θέλετε φοβήστε πρόσωπον ανθρώπου, διότι η κρίση είναι του Θεού. Και πάσαν υπόθεσιν ή της ήθελεν είστε πολύ δύσκολος δια σας, αναφέρεται αυτήν εις εμέ και εγώ θέλω ακούει αυτήν. Και προσέταξα εις εσάς κατά των καιρών εκείνων πάντα όσα έπρεπε να πράττετε. Και σηκωθέντες από Χορήβ διεπεράσαμεν πάσαν την έρημον την μεγάλην και φοβεράν εκείνην, την οποίαν είδετε οδηπορούντες προς το όρος των Αμοραίων, καθώς Κύριος ο Θεός ημών προσέταξεν εις ημάς και ήλθομεν έως Κάδης Βαρνή. Και είπα προς εσάς, ήλθετε εις το όρος των Αμοραίων, το οποίον δίδει εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Ιδού, Κύριος ο Θεός σου παρέδωκε την γην εμπροστέν σου. Ανάβα, κυρίευσον, καθώς ελάλησε προς σε Κύριος ο Θεός των πατέρων σου. Μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Και ήλθετε προς εμέ, πάντες ημείς και είπετε, ας αποστείλωμεν άνδρας έμπροσθεν ημών και ας κατασκοπεύσωσιν εις ημάς την γην και ας απαγγείλωσι προς ημάς την οδόν δις πρέπει να αναβόμεν και τας πόλης εις τας οποίας θέλομεν υπάγει. Και ήρεσεν εις εμέ ο λόγος και έλαβον εξ ημών 12 άνδρας, άνδρα ένα κατά φυλήν. Και στραφέντες ανέβησαν εις το όρος και ήλθον μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και κατεσκόπευσαν αυτήν. Και λαβώντες εις τας χείρας αυτών εκ των καρπών της γης, έφεραν προς ημάς και απήγγειλαν προς ημάς λέγοντες, «Καλή είναι η γη την οποίαν Κύριος ο Θεός ημών δίδει εις ημάς. Αλλά εσείς δεν ηθελήσατε να αναβείτε, αλλά υπηθήσατε εις την προσταγήν Κυρίου του Θεού σας. Και εγωγγήσατε εις τα σκηνά σας λέγοντες, «Επειδή εμείς οι ημάς ο Κύριος εξέβαλεν ημάς εκ της γης Αιγύπτου δια να παραδώσει ημάς εις την χείρα των Αμοραίων ώστε να εξολοθρευθόμεν. Πού αναβαίνομεν ημείς?» Οι αδελφοί ημών εδηλίασαν την καρδίαν ημών λέγοντες, «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος ημών, επόλης μεγάλε και δετυχισμένε έως του ουρανού, αλλά και ιούς των Ανακίμ είδομεν εκεί. Εγώ δε είπα προς εσάς, μη τρομάξετε, μη δε φοβηθείτε απ' αυτόν. Κύριος ο Θεός σας, ως της προπορεύεται εμπροστές σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ ημών εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν διερήμο, όπου είδες την ητρόπο Κύριος ο Θεός σου σε ευάστασε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού, κατά πάσαν την οδόν την οποίαν περιεπατήσατε έως σου ήλθετε εις τούτον τον τόπον. Κατά τούτο όμως δεν επιστεύσατε εις Κύριον τον Θεό σας, ώστις προεπορεύετο έμπροσθέν σας εν διωδώ, δια να σας ευρίσκει τόπον στρατοπεδεύσεως, την με νύκτα διαπυρός, δια να δεικνύει σε εσάς την οδόν καθην έπρεπε να βαδίζετε, την δε ημέραν διανεφέλης. Και ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν των λόγων σας και οργίστη και όμωσε λέγον, «Ουδείς εκ των ανθρώπων τούτων της κακής ταύτης γενεάς θέλει ειδή την γη την καλήν, την οποίον όμωσα να δώσω εις τους πατέρας σας. Έκτος Χάλευ Ιού του Ιεφωνή, ούτως θέλει ειδή αυτήν και εις τούτον θέλω δώσει την γην εις την οποίαν επάτησε και εις τους ιούς αυτού, διότι ούτως εντελώς ακολούθησε τον Κύριον. Και κατ' εμού εθυμώθη ο Κύριος δια σας, λέγον, ουδε σύ θέλεις εισέλθει εκεί. Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο παριστάμενος ενώπιόν σου, ούτως θέλει εισέλθει εκεί. Ενίσχυσον αυτόν, διότι αυτός θέλει κληροδοτήσει αυτήν εις τον Ισραήλ. Και τα παιδεία σας, τα οποία ελέγεται ότι θέλουσι γίνει λάφυρον, και οι ίσας ήτινες την σήμερον δεν γνωρίζουσιν καλών ή κακών, αυτοί θέλουσιν εισέλθει εκεί και εις αυτούς θέλω δώσει αυτήν και αυτοί θέλουσι κληρονομήσει αυτήν. Σεις όμως επιστρέψετε και υπάγετε εις την έρημον κατά την οδόν της ερυθράς θαλάσσης. Τότε απεκρίθητε και είπετε προς εμέ, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον, ημείς θέλουμε να αναβεί και πολεμήσει κατά πάντα όσα προσέταξεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Και ζωσθέντες έκαστος τα πολεμικά όπλα αυτού, είστε προπετής να αναβείτε εις το όρος». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Υπέ προς αυτούς, μη αναβείτε, μη δε πολεμήσετε, διότι εγώ δεν είμαι εν μέσω ημών, δια να μη συντριφθείτε έμπροσθεν των εχθρών σας. Ούτως ελάλησα προς εσάς, και δεν εισηκούσατε, αλλά υπηθήσατε εις την προσταγήν του Κυρίου και θρασινόμενοι ανέβητε εις το όρος. Και εξήλθον οι Αμοραίοι, οι κατοικούντες εν το όρι εκείνο, εις συνάντησιν ημών και κατεδίωξαν ημάς, καθώς κάμνουσιν εμέλησε και επάταξαν ημάς εν Σιήρ έως Ορμά. Τότε επιστρέψαντες εκλάψατε ενώπιον του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν εισήκουσε τη φωνή Σιμών, ουδέ έδωκεν εις ημάς ακρόαση. Και εμείνατε εν Κάδης ημέρας πολλάς, οσασδήποτε ημέρας εμείνατε».
2: Παριμίε, κεφάλαιο θήτα. Η Σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής, ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. έσφαξε τα σφάγια αυτής, εκέρασε τον ίνον αυτής και ετοίμασε την τράπεζαν αυτής. Απέστειλε τας θεραπένας αυτής, κηρύττει επί των υψηλών τόπων της πόλεως. Όστις είναι άφρον, ας στραφεί εδώ, και προς τους ενδεείς φρενών, λέγει προς αυτούς. Έλθετε, φάγετε από του άρτου μου και πίετε από του ίνου τον οποίον εκέρασα. Αφήσατε την αφροσύνην και ζήσατε, και κατευθύνθητε εν τη οδό της συνέσεως. Ο νουθετών χλεβαστήν λαμβάνει σε αυτόν ατιμίαν, και ο ελέγχον τον ασεβή λαμβάνει σε αυτόν μόμον. Μη έλεγχε χλεβαστήν, για να μη σε μισήσει. Έλεγχε σοφόν και θέλει σε αγαπήσει. Δίδε αφορμήν εις τον σοφόν και θέλει γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιον και θέλει αυξηθεί εις μάθησιν. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και επίγνωσης Αγίων, φρόνησης. Διότι διεμού ημέρε σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί και έτη ζωής θέλουσι προστεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν, και εάν γίνεις χλεβαστής, σύ μόνος θέλεις πάσχει. Γινή άφρον, θρασία, ανόητος και μη γνωρίζουσα μηδέν, κάθητε εν τη θύρα της οικίας αυτής επί θρόνου, εν της υψηλής τόπης της πόλεως, προσκαλούσα τους διαβάτας τους κατευθυνωμένους εις την οδόν αυτών. Όστις είναι άφρον, αστραφεί εδώ, και προς τον ενδεή φρενών λέγει προς αυτόν. Τα κλοπημαία ύδατα είναι γλυκαία και ο κρύφιος άρτος είναι ειδής. Αλλά αυτός αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκροί και εις τα βάθη του άδου η κεκλειμένη αυτής. Παριμίε, κεφάλαιο γιώτα. Παριμίε Σολομώντος. Υιός σοφός, εφραίνει πατέρα. Υιός δε άφρον, είναι λύπη της μητρός αυτού. Η θησαυρή της ανομίας δεν ωφελούσιν, η δε δικαιοσύνη ελευθερώνει εκ θανάτου. Ο Κύριος δεν θέλει λιμοκτονήσει ψυχήν δικαίου, ανατρέπει δε την περιουσίαν των ασεβών. Η οκνηρά χείρ πτωχίαν φέρνει, πλουτίζει δε η χείρ του επιμελούς. Ο συνάγων εν το θέρι είναι υιός συνέσεως, ο δε κοιμόμενος εν το θερισμό, υιός εσχήνης. Ευλογία επί την κεφαλήν του δικαίου. Το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Η μνήμη του δικαίου είναι μετευλογίας. Το δε όνομα των ασεβών σύπεται. Ο σοφός την καρδίαν θέλει δέχεσθε εντολάς. Ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Ο περιπατών ένα κεραιότητη περιπατεί ασφαλώς. Ο δε διαστρέφων τα σοδούς αυτού θέλει γνωριστεί. Ώστις νεύει δια του οφθαλμού προξενεί ο δίνην. Ο δε μωρός τα χείλη θέλει υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής. Το στόμα δε των ασεβών αδικία καλύπτει. Το μίσος διεγείρει έρηδας. Αλλη αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Εις τα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Η δε ράβδος είναι δια την ράχην του ενδεούς φρενών. Η σοφή αποταμιεύουσι γνώσιν. Το στόμα δε του προπετούς είναι πλησίον απολίας. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Καταστροφή δε των πενήτων, η πτωχία αυτών. Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν. Το προϊόν του ασεβούς, η σαμαρτίαν. Ο φυλάτων την παιδείαν, ευρίσκεται εν οδό ζωής. Ο δε εγκαταλείπων των έλεγχων, αποπλανάται. Ώστις καλύπτει μίσος, υποχείλει ψευδή, και ώστις προφέρει συκοφαντίαν, είναι άφρον. Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Αλλώστις κρατεί τα χείλη αυτού, είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου αργύριον εκλεκτών. Η καρδία των ασεβών, πράγμα μηδαμινών. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Οι δε άφρονες αποθνίσκουσι διέλειψιν φρενών. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Ως γέλος είναι εις τον άφρονα να πράττει κακόν. Η δε σοφία είναι ανδρός συνετού. Ο φόβος του ασεβούς θέλει επέλθει επ' αυτόν. Η επιθυμία δε των δικαίων θέλει εκπληρωθεί. Καθώς παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, ούτως ο ασεβής δεν υπάρχει. Ο δε δίκαιος θέλει είστε τεθεμελιωμένος εις τον αιώνα. Καθώς το όξος εις τους οδόντας και ο καπνός εις τους οφθαλμούς, ούτως είναι ο οκνηρός εις τους αποστέλλοντας αυτόν. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας, τα δε έτη των ασεβών θέλουσιν ελατωθεί. Η προσδοκία των δικαίων θέλει είστε εφροσύνη, η ελπής όμως των ασεβών θέλει απολεστεί. Η οδός του Κυρίου είναι οχύρωμα εις τον άμεμπτον, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Ο δίκαιος εις τον αιώνα δεν θέλει σαλευθεί. Η δε ασεβής δεν θέλουσι κατοικήσει την γην. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφίαν. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστον. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουσι ταύτα. Ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν, και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, και ελθέ στην γην την οποίαν θέλω σι δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων, κατόκισεν εν Χαράν, και εκείθεν μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, μετόκισεν αυτόν εις την γην ταύτην, εις την οποίαν σεις κατοικείτε τώρα. Και δεν έδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή, ουδέ βήμα που δώσω. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν, ενώ δεν είχε τέκνον. Έλαλσε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε επάρικον εν γη ξένη και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθελείψει 400 έτη, και το έθνος εις το οποίον θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός, και με τα ταύτα θέλουσι εξέλθει και θέλουσι με λατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περί τομής, και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν την 8η ημέρα. Και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι ευθονίσαντες τον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού, και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκεν εις αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, ώστις κατέστησεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφόλην την υγιήν της Αιγύπτου και Χαναάν, και θλίψεις μεγάλη, και δεν ευρίσκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δε ο Ιακώβ ότι υπήρχε σίτος εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε πρώτη φοράν τους πατέρες ημών. Και εν τη Δευτέρα ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς αυτού και εφανερώθη εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέραν αυτού Ιακώβ και πάσαν τη συγγένεια εν αυτού 75 ψυχάς. Και κατέβη ο Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύθησεν εκεί αυτός και οι πατέρες ημών. Και μετεκομίστησαν οι Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι το οποίο ηγόρασαν ο Αβραάμ με τη μήνα Αργυρίου παρά τον ιόν του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Καθώς δε επλησίαζεν ο καιρός της επαγγελίας, την οποίαν όμως εν ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύψησεν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Εωσού εσηκώθη η βαρσιλεύς άλλος, ώστις δεν ήξευρε τον Ιωσήφ. Ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μη ζωογονώνται. Εν τούτο το καιρό εγεννήθηκε ο Μωυσής και είχε θείον κάλος, ώστις ανετράφει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού. Αφού δε ερήφθη, ανέλαβεν αυτόν η θυγάτηρ του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν την σοφίαν των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ενώ δε ετελείωνε το 40 έτος της ηλικίας αυτού, ήλθεν εις την καρδίαν αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους ιούς Ισραήλ. Και ειδών τεινά αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν και έκαμεν εκδίκησιν υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξας των Αιγύπτιων. Ενώ μιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού ήθελον νοήσει ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν. Την δε ακόλουθον ημέρα εφάνει εις αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνην, υπόν, άνθρωποι αδελφοί είστε εσείς, γιατί αδικείτε αλλήλους? Ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξεν αυτόν, υπόν, τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφημάς? Μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθόν τρόπο εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων? Τότε ο Μωυσής έφυγε δια των λόγων τούτων και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε 2 ιούς. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν τη ερήμο του όρου Σινά, εν μέσω φλογός και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασε δια το όραμα, και ενώ επλησίαζεν για να παρατηρήσει, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. έντρομος δε γινόμενος ο Μωυσής, δεν ετόλμα να παρατηρήσει. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο, και ήκουσα των στεναγμών αυτών, και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς. Και τώρα ελθέ, θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον». Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες, τι σε κατέστησαν άρχονταν και δικαστήν, τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγών και λυτρωτήν, διαχειρός του Αγγέλου, του φανέντωσης αυτών εν τη βάτο. Ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο τεσσαράκοντα έτη. Ούτως είναι ο Μωυσής, ως της είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας, ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούσει». Ούτως είναι ως της εν τη εκκλησία εν τη ερήμο εστάθη μετά του Αγγέλου του λαλούντας προς αυτόν εν το όρι Σινά και μετά των πατέρων ημών και παρέλαβε λόγια ζωοποιά για να δώσει εις ημάς. Εις τον οποίον οι πατέρες ημών δεν ήθελησαν να υπακούσωσιν, αλλά απέβαλον και εστράφησαν εν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον, υπόντες προς τον Ααρών, «Κάμε εις ημάς θεούς, ή την εστέλουση προβορεύεστε ημών». Διότι ούτως ο Μωυσής ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι συνέβη εις αυτόν. Και εκατεσκεύασαν μόσχον εν τες ημέρες εκείνες, και προσέφεραν θυσίαση στο είδωλον, και εφραίνοντο εις τα έργα των χειρών αυτών. Όθεν εστράφει ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς εις τον αλατρεύωσιν τη στρατιάν του ουρανού, καθώς είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των προφητών. Μήπως προσεφέρατε εις εμές φάγια και θυσίας 40 έτη εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Μάλιστα ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σας Ρεμφάν, τους τύπους τους οποίους εκάμετε για να προσκυνείτε αυτούς, δια τούτου ο θέλος σας μετικήσει επέκεινα της Βαβυλώνος. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν με τον πατέρων ημών εν τη ερήμο, καθώς διέταξεν εκείνος ως της Ελάλη προς τον Μωυσήν να κατασκευάσει αυτήν κατά των τύπων των οποίων είχε ήδη, την οποίαν και παραλαμβώντες οι πατέρες ημών έφεραν μετά του Ιησού εις την κατηκτηθήσαν γήν των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε να πέμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ, ως της έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ευχήθην έβρη κατοικίαν δια των Θεών του Ιακώβ. Ο Σολομών δε οκοδόμησεν εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, καθώς ο προφήτης λέγει «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου». «Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ», λέγει Κύριος, «Η ποιος ο τρόπος εις αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε ταύτα πάντα». Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδίαν και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας, ούτω και εσείς. Τι να των προφητών δεν δίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, τον οποίον σεις εγίνατε τώρα προδότε και φωνείς. Ήτινες ελάβετε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρησον Πνεύματος Αγίου, ατενίστασης των ουρανών, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξαντες μεταφωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξτε το πνεύμα μου». Και γονατίσα σε φώναξε με τα φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν τάφτην». Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος εις των φώνων αυτού και έγινεν εν εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάησαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβής και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησίαν, εμβαίνον εις πάσαν οικίαν, και εσύρων άνδρας και γυναίκας παρέδιδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν. και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον έδιδαν προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες «Ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη». Έδιδαν δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρόν μετάς μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίσοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε, και ευαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι και οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, δια να λάβωση πνεύμα Άγιον. Διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα του Άγιον, προσέφερε εις αυτούς χρήματα, λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρωνεν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού. Ίσως συγχωρηθεί είσαι η επίνοια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας». Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, «Δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε». Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και ρίξαντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον «Σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αύτη είναι έρημος». Και σηκωθήσι πήγε. Και ειδού άνθρωπος, εθίο ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ώστις ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής. Ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνωσε και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον. Πλησίανσον και προσκολήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν. Και είπεν, «Άραγε γινώσκης α αναγινώσκης». Ο δε είπε, «Και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της». Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετ' αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγίνωσκεν ή το τούτο. Εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον εμπροσθέν του Κύριοντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού τι στέλνει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε, «Παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός?» Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευυγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ. Και λέγει ο ευνούχος, «Ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπεν, «Εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε». Και αποκριθείς είπε, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι εις το Ίδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλεπορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκείλυτεν εις πάσας τας πόλης, εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir wollen lesen aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel.
2: Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κεφάλαιο Δέλτα.
1: Vers 35 bis 41.
2: 35 έως 41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, όταν έγινε νεσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέρας. Και αφήσαντε στον όχλον, παραλαμβάνωσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήταν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης, κοιμόμενος επί το προσκέφαλον. Και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ουτοδειλοί, πως δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν.
1: Αμήν. Eine Frage.
2: Μια ερώτηση.
1: Was wollen wir sein?
2: Τι θέλουμε?
1: Wollen wir kleine Vögel sein?
2: Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό πουλάκι?
1: Die immer gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden.
2: Συνέχεια το θρέφουμε και το θρέφουμε και το θρέφουμε.
1: Oder wollen wir Adler sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε αιτή?
1: Wollen wir Babys sein?
2: Θέλουμε να είμαστε μωρά?
1: Oder wollen wir Kämpfer Gottes sein?
2: Ή θέλουμε να γίνουμε στρατιώτες του Κυρίου?
1: Das ist die Frage.
2: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Und dieselbe mussten die Jünger lernen.
2: Και το ίδιο πράγμα έπρεπε να το μάθουν και οι μαθητές.
1: Erwachsen zu werden.
2: Έπρεπε να μάθουν να γίνουν όριμοι.
1: Und deswegen benutzt Jesus diese Situation. Nimmt sie mit hinein in diese Situation.
2: Ο Ιησούς μεταχειρίζεται αυτή την περίπτωση και μπαίνει σε αυτό το θέμα.
1: Die Jünger hatten sowas vorher noch nie erlebt.
2: Οι μαθητές δεν είχαν ως τώρα κάτι τέτοιο ζήσει.
1: Sie hatten noch nie eine Sturm Erlebnis gehabt.
2: Δεν είχαν μια εμπειρία μιας τέτοιας καταιγίδας.
1: Solche Erfahrungen hatten sie noch nie gehabt.
2: Δεν είχαν φτάσει στο σημείο να πάρουν την εμπειρία
1: μιας τέτοιας τρικυμίας. Bis Jesus sagte.
2: Μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τους είπε.
1: Ich möchte euch trainieren.
2: Θέλω να σας εκπαιδεύσω.
1: Damit ihr selbstständig werdet.
2: Για να γίνετε ανεξάρτητοι.
1: Und jetzt lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren.
2: Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά της λίμνης.
1: Geschwister, manchmal stoßen auch wir.
2: Αδέρφια, μερικές φορές και εμείς προσκόπτουμε.
1: Wenn wir in unserem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen haben.
2: Όταν έχουμε να αποφασίσουμε για πάρα πολύ βασικά θέματα.
1: Auf großen Widerstand.
2: Και προσκόπτουμε πάνω σε μεγάλη αντίσταση.
1: Für Paulus wurden Türen geöffnet durch den Heiligen Geist.
2: Για τον Παύλο ανοίξανε πύλες μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
1: Aber es gab auch immer wieder Gegner, die ihm entgegenstanden.
2: Αλλά υπήρχαν πάντοτε αντίθετοι που το αντιστεκόντουσαν σε αυτόν.
1: Gegner, mit denen er kämpfen musste, geistliche Gegner, mit denen er kämpfen musste.
2: Πνευματικοί εχθροί προς τους οποίους έπρεπε να αντισταθεί και να πολεμήσει.
1: Jesus sagt zu seinen Jüngern,
2: και τότε ο Ιησούς λέει στους
1: μαθητές του, wir fahren am Abend hinüber.
2: Πάμε το βράδυ απέναντι, πέραν.
1: Warum werden manchmal solche Dinge betont am Abend? Es würde doch reichen, wir fahren hinüber ans andere Ufer.
2: Γιατί μερικά πράγματα τονίζονται ότι το βράδυ να πάμε στην άλλη όχθη.
1: Der Abend ist ein Zeichen.
2: Το βράδυ είναι ένα σημείο, ένα δείγμα.
1: Dass wir bald in einen dunklen Moment hineinkommen würden.
2: Ότι άμεσα θα μπούμε σε μια στιγμή χρονική σκοτεινή.
1: Der Abend ist noch nicht die Nacht.
2: Το απόγευμα δεν είναι ακριβώς η νύχτα.
1: Und bevor wieder Tageslicht kommt, müssen wir durch dunkle Zeiten hindurchgehen.
2: Και έτσι είναι. Πριν έρθει το φως της ημέρας, περνάμε μέσα από το σκότος.
1: Und wir sind jetzt in der Zeit des Abends.
2: Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς στο χρόνο του απογεύματος,
1: του βραδινού. Wir gehen hinein in die Nacht.
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά στη νύχτα.
1: Wir gehen hinein in große Herausforderungen als Gemeinde Jesu Christi.
2: Μπαίνουμε άμεσα σε μεγάλες απαιτήσεις για την Εκκλησία του Κυρίου.
1: Geschwister, die Zeit des Abends geht vorbei.
2: Ο χρόνος που είναι ακόμα απόγευμα, βραδάκι, πέρασε.
1: Wir sehen überall auf der Welt, was passiert.
2: Βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει.
1: Der Krieg in der Ukraine.
2: Πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Jetzt mit Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Überall gibt es Konflikte, gibt es Schwierigkeiten.
2: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, παντού συγκρούσεις.
1: Die Wirtschaft geht runter.
2: Η οικονομία υποβαθμίζεται.
1: Es wird Nacht werden.
2: Θα έρθει νύχτα.
1: Und deswegen hat Gott seine Jünger vorbereitet.
2: Γι' αυτό ο Κύριος προετοίμασε τους
1: μαθητές
2: του.
1: Und ihnen etwas gegeben, damit sie bestehen können.
2: Και τους έδωσε κάτι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν.
1: Und genauso möchte Gott uns etwas geben, damit wir bestehen können.
2: Ο Κύριος θέλει να μας δώσει κάτι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Und wir müssen lernen, wieder zu kämpfen.
2: Και πρέπει να μάθουμε ξανά να πολεμάμε.
1: Wir Christen, ich sag bewusst, wir Christen.
2: Εμείς οι Χριστιανοί.
1: Wir sind zu verwöhnt.
2: Είμαστε πολύ κακομαθημένοι, πολύ μαθακοί.
1: Wir sind leidenscheu geworden.
2: Δεν θέλουμε να υποφέρουμε καθόλου.
1: Alle wollen nur Friede, Freude.
2: Θέλουμε όλη τη χαρά, την ελευθερία.
1: Ein bisschen singen, ein bisschen tanzen.
2: Λίγο να χορεύουμε, λίγο να τραγουδάμε.
1: Und alles ist gut, Herr.
2: Και όλα είναι καλά, Κύριε.
1: Hoffentlich bleibt das so.
2: Ja, ό,τι ωραία που είναι.
1: Dieser Wunschgedanke.
2: Αυτές είναι.
1: Es wird nicht so bleiben.
2: Επιθυμίες μας, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
1: Wenn ich nur daran denke, all die Gesetze, die in der EU vorbereitet sind.
2: Και μόνο εάν σκέφτομαι τους νόμους και τις διατάξεις που προετοιμάζονται στην Ενωμένη Ευρώπη.
1: Es wird Nacht werden, Geschwister.
2: Αδέρφια, έρχεται νύχτα.
1: Und wir müssen erwachsen werden.
2: Και πρέπει να οριμάσουμε.
1: Wir müssen Kämpfer werden wieder neu.
2: Πρέπει ξανά να γίνουμε πολεμιστές.
1: Die aufstehen und sagen.
2: Να σηκωθούμε και να πούμε.
1: Wir stehen auf der Seite Gottes.
2: Παραμένουμε δίπλα στη θέση του Κυρίου.
1: Und wir sind geboren zum Siegen.
2: Και γεννηθήκαμε για να νικήσουμε.
1: Amen. Wir sind geboren, auf Schlangen und Skorpione zu treten.
2: Έχουμε γεννηθεί να πατάμε επί όφες και σκορπιούς.
1: Wir sind doch Schafe mitten unter den Wölfen.
2: Είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους.
1: Und Gott hat uns etwas gegeben, damit wir bestehen können.
2: Και ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε.
1: Damit wir siegreich sein können.
2: Για να μπορούμε να είμαστε νικηφόροι.
1: Die Jünger waren nicht vorbereitet auf das, was kommen wird.
2: Οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που επρόκειτο να
1: έρθει. Waren nicht vorbereitet auf solch eine Art der Situation, die vor ihnen stand.
2: Δεν είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο είδος κατάστασης. Γιατί δεν το είχαν ζήσει ως τότε.
1: Und genau so.
2: Και ακριβώς έτσι.
1: Leider.
2: Δυστυχώς,
1: viele Kinder Gottes nicht vorbereitet auf das, was kommen
2: πάρα
1: wird.
2: Πάρα πολλά παιδιά του Κυρίου δεν είναι προετοιμασμένα για αυτό που έρχεται.
1: Wir werden einen Sturm erleben.
2: Αδέρφια, θα ζήσουμε μία τρικυμία.
1: Wisst ihr?
2: Ξέρετε?
1: Der Feind ist losgelassen.
2: Ο εχθρός είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα.
1: Und wir Christen denken, wir sind auf der Insel der Glückseligkeit. Ich höre manchmal, der Herr wird bald kommen. In 5 Jahren vielleicht wird der Herr kommen.
2: Ja, σε 5 χρόνια.
1: Aber ich sage dir eine frohe Botschaft.
2: Αλλά έχω ένα χαρούμενο μήνυμα.
1: Der Herr wird noch nicht kommen.
2: Ο Κύριος δεν θα έρθει.
1: Wenn ich meine Bibel lese,
2: όταν διαβάζω τη Γραφή,
1: dann sehe ich, dass einiges passieren wird, bis der Herr kommt.
2: Ότι ορισμένα πράγματα θα συμβούν πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Der Herr wird uns trainieren in der Zeit, in der wir sind, wenn wir in die Nacht hineinkommen.
2: Ο Κύριος πρόκειται να μας εκπαιδεύσει αυτή την περίοδο εν ώψη του ερχομού της νύχτας.
1: Die Jünger haben gedacht, wow, Jesus, wir fahren ans andere Ufer.
2: Oh, έτσι, οι μαθητές χαρούμενοι ήταν, τι ωραία, θα πάμε με τον Κύριο, με το πλοίο απέναντι.
1: Ein schöner Ausflug.
2: Ήταν ένα, μια ωραία εκδρομή.
1: Mit Jesus im Boot ans andere Ufer.
2: Ο Κύριος πάνω στο πλοιάριο και εμείς.
1: Ein schöner Abend.
2: Τι ωραία που θα περάσουμε αυτό το μέρα.
1: Oh, wir werden Spaß haben mit Jesus.
2: Ja, θα έχουμε μεγάλη χαρά, θα περάσουμε, θα διασκεδάσουμε.
1: Aber da steht geschrieben, und siehe, es erhob sich ein gewaltiger Sturm.
2: Και είναι γραμμένο ότι και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται.
1: So dass das Boot von den Wellen zugedeckt wurde.
2: Έτσι ώστε σκεπάστηκε από, echt, από τα κύματα το πλοίο.
1: Echt hart, oder? Echt schwer.
2: Πολύ δύσκολο, ε?
1: Kein Urlaub.
2: Δεν ήταν διακοπές.
1: Keine Party am Schiff.
2: Δεν ήταν πάρτι πάνω στο καράβι.
1: Auf einmal stehen die Wellen auf.
2: Ξαφνικά έρχονται τα κύματα.
1: Gehen gegen das Boot, wo Jesus und die Jünger waren.
2: Και χτυπάνε ακριβώς εκεί που ήταν οι μαθητές και ο Ιησούς.
1: Dämonische Mächte versuchen, dieses Boot unterzugehen zu lassen.
2: Δυνάμεις δαιμονικές έρχονται και επιχειρούν να βουλιάξουν το πλοίο.
1: Wisst ihr, was der Herr Jesus zu uns sagt? Lasst euer Herz nicht beunruhigen.
2: Δέστε όμως τι είπε ο Κύριος. Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Ναι, πας και.
2: Μην ανησυχεί η καρδιά σας.
1: Warum?
2: Γιατί τους το είπα αυτό.
1: Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Γιατί είμαστε με τη μεριά ενός Θεού, στον οποίον τίποτε δεν είναι αδύνατο.
1: Amen. Wir sind auf der Seite eines Gottes, dem nichts unmöglich ist.
2: Είμαστε με έναν Θεό, με έναν Κύριο, στον οποίο τα πάντα είναι δυνατά.
1: Aber da wird unser Glaube herausgefordert.
2: Αλλά πρέπει να βγει από μέσα μας πίστη.
1: Was machst du, wenn auf einmal Wellen kommen in dein Leben?
2: Τι κάνεις όταν έρχονται κύματα στη ζωή σου?
1: Was machst du, wenn es auf einmal Abend und Nacht wird in deinem Leben?
2: Τι κάνεις όταν ξαφνικά στη ζωή σου έρχεται βραδάκι και μετά νύχτα?
1: Wenn Schwierigkeiten kommen?
2: Όταν έρχονται οι δυσκολίες?
1: Wenn Krankheit kommt?
2: Όταν έρχεται η ασθένεια?
1: Wenn in der Familie auf einmal Probleme sind?
2: Όταν μέσα στην οικογένειά σου υπάρχουν προβλήματα?
1: Was machst du dann?
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Υποχωρείς?
1: Oder hast du gelernt, dem zu widerstehen und zu vertrauen, diesem allmächtigen Gott?
2: Έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να εμπιστεύεσαι τον πατοδύναμο Θεό.
1: Unser Gott vermag alles.
2: Ο Κύριος μας δικαιούται και μπορεί τα πάντα.
1: Jesus hat geschlafen. Interessant.
2: Ήταν πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς κοιμόταν.
1: Wie kann Jesus schlafen?
2: Ja, ήταν εκεί και κοιμόταν.
1: Wisst ihr, warum das Jesus geschlafen
2: γιατί
1: hat?
2: Γιατί κοιμότανε? Ξέρετε γιατί?
1: Weil er wusste,
2: γιατί ήξερε,
1: dass sein Vater immer bei ihm ist.
2: Ήξερε ότι ο πατέρας του είναι πάντοτε κοντά του.
1: Und dass der Beschützer immer bei ihm ist.
2: Και ότι τον προστατεύει συνέχεια δίπλα του.
1: Deswegen konnte er ruhen.
2: Γι' αυτό ήταν ήσυχος.
1: Weißt du,
2: εσύ ξέρεις,
1: dass der Beschützer immer bei dir ist?
2: Ότι ο προστάτης σου είναι πάντοτε δίπλα σου.
1: Auch dann, wenn deine Gebete nicht sofort erhört werden.
2: Ακόμα και τότε που οι προσευχές σου δεν ακούγονται.
1: Auch
2: αμέσως,
1: dann, wenn der Sturm kommt.
2: Ακόμα και όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Der Herr ist immer bei uns.
2: Ο Κύριος είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand.
2: Και όταν έχουμε τον Κύριο μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας.
1: Und weißt du, dort wo der Meister ist, wo Jesus ist,
2: εκεί που Κυρίος ο Κύριος είναι,
1: kannst du durch den Sturm des Lebens nicht zerstört
2: werden. Όταν είναι ο Κύριος, δεν μπορεί να σε καταστρέψουν οι καταιγίδες της ζωής.
1: Ob du ihn spürst oder nicht spürst, ist immer bei dir.
2: Είτε αισθάνεσαι ότι είναι, είτε δεν αισθάνεσαι ότι είναι εκεί ο Κύριος όμως είναι εκεί.
1: Und jetzt diese großen Jünger.
2: Και τώρα, αυτοί οι μαθητές,
1: die haben ja Jesus erlebt.
2: Ζήσανε τον Ιησού Χριστό.
1: Είχαμε erlebt, dass Jesus Wunder getan hat.
2: Είχαν βιώσει, είχαν την εμπειρία ότι ο Ιησούς κάνει θαύματα.
1: Und jetzt diese Situation zum ersten Mal.
2: Αλλά βρισκόντουσαν σε αυτή την κατάσταση για πρώτη φορά.
1: Und was machen sie? Sie wecken ihn auf.
2: Και τι κάνουνε?
1: Herr, rette uns!
2: Oh, αρχίσαν να φωνάζουνε, σώσε μας!
1: Herr, rette uns!
2: Σε σώσε μας!
1: Sind wir nicht manchmal auch so?
2: Δεν είμαστε και εμείς καμιά φορά
1: Herr,
2: έτσι.
1: To do, Herr, to do, Herr, και, mach du.
2: Κύριε, κάντο, κάντο, Κύριε, κάντο εσύ.
1: Mach du dieses, mach du jenes,
2: Herr. Κάντο αυτό, κάντο εκείνο, κάνε το άλλο.
1: Und was sagt Jesus zu diesen Jüngern?
2: Και τι είπε σε αυτούς ο Ιησούς?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Ihr Ungläubigen.
2: Ήτανε άπιστοι.
1: Warum habt ihr solche Angst?
2: Γιατί είχανε τόσο φόβο.
1: Ich bin doch bei euch, ich bin mit euch im Boot, ich bin mitten unter
2: είμαι
1: euch.
2: Μαζί σας.
1: Wenn Sturm
2: είμαι,
1: und Wellen
2: είμαι
1: kommen.
2: Είμαι ανάμεσά σας, παρόλο που έρχονται κύματα.
1: Und diese Frage gilt auch heute noch.
2: Και αυτή η ερώτηση ισχύει και για μας σήμερα.
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Wo ist euer Glaube?
2: Πού είναι η πίστη σας?
1: Und weißt du, ich sag dir etwas, durch deinen Glauben kannst du den Sturm in deinem Leben in die Schranken weisen.
2: Μπορείς μέσα από την πίστη σου όλες αυτές τις καταιγίδες να τις απομακρύνεις και να τις διώξεις.
1: Warum sagt Jesus, wo ist euer Glaube?
2: Γιατί τους ρωτάει και τους λέει πού είναι η πίστη σας?
1: Weil Jesus eigentlich gedacht hat,
2: γιατί ο Κύριος σκεφτόταν,
1: jetzt in dieser Situation,
2: ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση,
1: seine Jünger,
2: οι μαθητές του,
1: die haben schon so viel erlebt,
2: που είχαν τόσες εμπειρίες μαζί του,
1: die würden jetzt aufstehen,
2: ότι θα σηκωνόντουσαν,
1: und selber gegen den Wind sprechen,
2: και θα αρχίσανε να μιλάνε ενάντια στον άνεμο.
1: Nein.
2: Αλλά δεν το κάνανε.
1: Sie haben Angst gehabt.
2: Απλά φοβήθηκαν.
1: Kleine Vögel.
2: Μικρούλικα πουλάκια.
1: Kleine Babys.
2: Μωρά.
1: Aber keine Kämpfer.
2: Αλλά δεν ήταν
1: Und Jesus steht auf και und bedroht den Wind und spricht
2: Schweige. Ο Ιησούς και επιτιμά τον άνεμο, επιτιμά τα κύματα.
1: Und der Wind legte sich.
2: Και ο άνεμος
1: und es entstand eine Stille.
2: Και ξαφνικά γίνεται ηρεμία.
1: Um vollkommenen Frieden in unserem Leben zu haben, müssen wir.
2: Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη ειρήνη στη ζωή μας,
1: die Wurzel des Problems angehen.
2: Πρέπει να πάμε ενάντια στις ρίζες των προβλημάτων.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα είναι στο στόμα σου.
1: Das Wunder ist in deinem Mund.
2: Το θαύμα για να γίνει είναι
1: mit
2: στο στόμα
1: Herzen
2: σου.
1: Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man.
2: Με την καρδιά πιστεύουμε και με το στόμα νικάμε.
1: Und was du bekennst, das glaubst du.
2: Αυτό που ομολογείς, αυτό είναι που πιστεύεις.
1: Achte einmal, was du glaubst und was du bekennst.
2: Πρόσεξε και παρατήρησε αυτό που πιστεύεις και αυτό που ομολογείς.
1: Wir glauben, ja.
2: Πιστεύουμε, βεβαίως πιστεύουμε.
1: Ja, natürlich glauben wir.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Aber im selben Augenblick.
2: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Sprechen wir dumme Dinge über unserem Leben.
2: Αρχίζουμε να λέμε ανοησίες για τη ζωή μας.
1: Ja, ja, wir glauben.
2: Βέβαια,
1: ja,
2: πιστεύουμε, εξυπακούεται.
1: Aber dann kommt der Sturm.
2: Τότε έρχεται όμως η καταιγίδα.
1: Und was sprechen wir?
2: Και τι λέμε?
1: Unmöglich.
2: Είναι αδύνατο.
1: Ich werde es nie schaffen.
2: Α, πώς θα τα καταφέρω.
1: Ich werde nicht überwinden.
2: Δεν πρόκειται να το ξεπεράσω αυτό.
1: Aber wir glauben.
2: Όμως πιστεύουμε.
1: Wir glauben.
2: Πιστεύουμε.
1: Und was sprechen wir? Unglauben.
2: Και αυτό που ομολογούμε τι είναι? Απιστία.
1: Geschwister, wir können dasselbe tun.
2: Πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
1: Weil wir den Glauben Jesu in uns haben.
2: Γιατί έχουμε πίστη στον Κύριο.
1: Du kannst aufstehen und du sollst aufstehen.
2: Μπορείς να σηκωθείς και
1: und,
2: πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du musst aufstehen.
2: Είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς.
1: Und in deinen Sturm hineinsprechen.
2: Και να μιλήσεις ενάντια στην καταιγίδα σου.
1: In deine Umstände hineinsprechen.
2: Ενάντια στις δυσκολίες σου.
1: In dem Bewusstsein.
2: Με την πεποίθηση.
1: Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist.
2: Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον
1: wer
2: κόσμο.
1: Is in the world, the Teufel is in the world.
2: Στον κόσμο είναι ο διάβολος.
1: Aber wer is größer als the Teufel?
2: Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος
1: unser
2: από,
1: Jesus.
2: Από τον διάβολο? Ο Κύριος μας. Αμήν.
1: Sag niemals, du kannst das nicht.
2: Μην πεις ποτέ, δεν μπορώ.
1: Weil Jesus zu dir sagt,
2: γιατί ο
1: du
2: Κύριος
1: kannst.
2: Σου λέει, μπορείς.
1: Du kannst.
2: Μπορείς.
1: Egal wie alt, egal wie jung du bist.
2: Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, πόσο μικρός είσαι.
1: The Herr is in deinem Boot.
2: Ο Κύριος είναι μέσα στο πλοιάριό σου.
1: Aber er möchte, dass du anfängst, diesen Kampf zu kämpfen.
2: Αλλά θέλει εσύ να αρχίσεις να πολεμάς αυτή τη μάχη.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ο Herr,
2: Κύριε,
1: siehst du meine Probleme?
2: Δες τα προβλήματά μου.
1: Kämpfe du, Herr.
2: Ach, Κύριε, δες
1: τα. Du, Herr.
2: Κάνε κάτι, Κύριε.
1: Ich bin so schwach.
2: Είμαι τόσο αδύνατος.
1: Ich bin so klein.
2: Είμαι τόσο μικρός.
1: Und der Herr sagt,
2: και ο Κύριος τι λέει? Όχι.
1: Steh du auf.
2: Σήκω.
1: Und beginne du zu kämpfen. Beginne du zu sprechen. Sei du ein Soldat, ein Kämpfer Gottes.
2: Εσύ πηγαίνε ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ να εναντιωθείς αυτά.
1: Es steht nicht geschrieben.
2: Δεν είναι γραμμένο.
1: Pastor widerstehe dem Feind und er wird fliehen.
2: Ότι οι ποιμένες αν αντισταθούν στον εχθρό θα φύγει.
1: Wir müssen auch widerstehen.
2: Βεβαίως και οι ποιμένες πρέπει να αντισταθούν.
1: Aber es steht geschrieben, widersteht ihr dem Feind und ihr wird
2: fliehen. Είναι γραμμένο, εσείς θα αντισταθείτε στον εχθρό και θα φύγει.
1: Amen. Der Herr möchte uns trainieren, deswegen kommen Schwierigkeiten in unser Leben.
2: Ο Κύριος θέλει να μας εκπαιδεύσει, γι' αυτό έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας.
1: Deswegen kommt manchmal der Abend und deswegen gibt es manchmal Sturm.
2: Γι' αυτό έρχεται το βραδινό και γι' αυτό έρχεται η νύχτα, γι' αυτό έρχεται η καταιγίδα.
1: Weil der Herr sagt, es ist Zeit, dass wir aufwachen.
2: Ο Κύριος λέει, είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
1: Dass wir stark werden im Glauben.
2: Να δυναμώσει η πίστη μας.
1: Dass wir unseren Glauben einsetzen.
2: Η πίστη μας να είναι αμετάθετη.
1: Und wenn wir das nicht tun, Geschwister, wir werden überrollt werden von den Wellen.
2: Και αν, αδέρφια, αυτό δεν το κάνουμε,

0: Και να μιλήσεις εσύ ενάντια στις δυσκολίες σου. Εσύ ενάντια σε αυτά τα κύματα.
1: Und was machst du dann?
0: Και τότε τι κάνεις?
1: Wenn dieser Berg sagt,
0: αν μιλήσεις αυτό το βουνό, τι γίνεται?
1: Ich will nicht gehen.
0: Δεν μιλάς, λες δεν θέλω να πάω.
1: Oh, es funktioniert nicht.
0: Δεν λειτουργεί έτσι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ich gehe wieder zurück.
0: Υποχωρώ.
1: Nein, du wirst widersprechen.
0: Πρέπει να αντισταθείς.
1: In deine Situation hinein, in deine Ehe hinein, in deine Familie hinein, in die Gemeinde hinein.
0: Μέσα στην οικογένειά σου, ό,τι δυσκολίες υπάρχουν στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην εργασία σου, πρέπει να αντισταθείς.
1: Du wirst aufstehen in diesem Boot.
0: Εσύ θα σηκωθείς όρθιος σε αυτό το πλοιάριο.
1: Du wirst Leben aussprechen.
0: Και θα μιλήσεις λόγια ζωής.
1: Über deine Familie.
0: Για την οικογένειά σου.
1: Du wirst Leben
0: aussprechen
1: über deine Stadt, über Athen.
0: Για την πόλη σου, την Αθήνα.
1: Du wirst Leben aussprechen
0: und
1: nicht den Tod.
0: Για την ζωή και όχι λόγια θανάτου.
1: In der Gemeinde.
0: Μέσα στην εκκλησία.
1: Oh Herr, es ist so schwierig.
0: Είναι τόσο δύσκολο.
1: Wir kommen nicht mehr weiter.
0: Δεν προχωρούμε καθόλου, Κύριε.
1: Irgendetwas stimmt nicht, Herr, ja.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ja, klar.
0: Ja, βεβαίως.
1: Der Pastor.
0: Oh, ποιος θέλει ο ποιμένας.
1: Der Pastor ist, der macht zu wenig. Der arbeitet zu wenig.
0: Δεν εργάζεται λίγο.
1: Der fastet nicht.
0: Δεν ιστεύει.
1: Wenn er mehr tun würde, dann würde die Gemeinde schneller wachsen. Dann würden wir Wunder haben in der Gemeinde.
0: Περισσότερο ο ποιμένας, τότε η εκκλησία θα πήγαινε μια χαρά, θα ερχόντουσαν 100 πιστοί.
1: Weißt du, was du machst?
0: Ξέρεις τι κάνεις.
1: Du sprichst Tod aus über die Gemeinde.
0: Μιλάς θάνατο για την εκκλησία.
1: Und die Gemeinde wird sterben.
0: Και η εκκλησία θα πεθάνει.
1: Aber sprich Leben aus.
0: Να μιλήσεις ζωή για την εκκλησία.
1: Sprich Leben aus.
0: Να μιλήσεις ζωή, λόγια ζωής.
1: Herr.
0: Κύριε.
1: Wir werden blühen wie ein blühender Garten.
0: Θα ανθίσουμε, Κύριε, σαν ανθισμένος κήπος.
1: Du, Herr, wirst die Gemeinde bauen.
0: Εσύ, Κύριε, θα χτίσεις την εκκλησία.
1: Du, Herr, wirst Leben hereinbringen.
0: Κύριε, εσύ θα φέρεις ζωή μες στην εκκλησία.
1: Sprich Leben aus über deine Leid, über deinen Pastor.
0: Να μιλήσεις λόγια ζωής για τη ζωή σου, για τον ποιμένα σου.
1: Was geschieht heute?
0: Τι συμβαίνει σήμερα?
1: Bei euch nicht.
0: Όχι ανάμεσά σας.
1: Bei den Eskimos.
0: Στους Εσκιμώους.
1: Und bei den Indianern.
0: Και στους Ινδιάνους.
1: Und in Deutschland.
0: Και στη Γερμανία βέβαια.
1: Es wird nur kritisiert.
0: Μόνο κριτική.
1: Nur kritisiert.
0: Μόνο κριτική.
1: Jeder weiß, wie es geht.
0: Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Aber niemand nimmt Verantwortung.
0: Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Βέβαια φταίει ο ποιμένας.
1: Tod.
0: Θάνατος.
1: Tod.
0: Θάνατος.
1: Tod in der Gemeinde.
0: Θάνατος στην εκκλησία.
1: Du zerstörst die Gemeinde.
0: Εσύ καταστρέφεις την εκκλησία.
1: Mit deinem Reden.
0: Με αυτά που λες.
1: Also sprich Leben aus.
0: Άρχισε να μιλάς ζωή.
1: Sprich Sieg aus.
0: Μίλα νίκη.
1: Sprich Wachstum aus.
0: Ανάσταση κατά κάποιον τρόπο μίλα.
1: Amen.
0: Αφύπνιση.
1: Sprich Heilung aus.
0: Θεραπεία μίλα.
1: Und nicht Krankheit.
0: Και όχι ασθένεια.
1: Vor einiger Zeit war ich beim Arzt.
0: Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο γιατρό.
1: Und ich musste warten.
0: Και πρέπει να περιμένω.
1: Und da saßen mehrere Leute in diesem Zimmer.
0: Και ήταν στο δωμάτιο και άλλοι άνθρωποι.
1: Interessant, einmal zu hören.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον μια φορά να ακούσεις.
1: Was dort gesprochen wird.
0: Τι συζητιέται ανάμεσά τους.
1: Ach, weißt du, mein Rücken ist kaputt.
0: Ja, η μέση μου είναι χάλια.
1: Der andere, ja, meine Knie.
0: Oh, εμένα το γονατό μου.
1: Der nächste, oh, mein Herz.
0: Το χέρι μου.
1: Oh, sind die Probleme, solche Schwierigkeiten.
0: Προβλήματα, δυσκολίες, ο ένας, ο άλλος.
1: Sprich Heilung aus und nicht Krankheit.
0: Να μιλάς υγεία, θεραπεία και όχι ασθένεια.
1: Sprich Befreiung aus und nicht Bindung.
0: Απελευθέρωση και όχι δεσμά.
1: Sprich Wohlergehen aus und nicht Armut.
0: Πλουτισμό και όχι φτώχεια.
1: Sprich Fruchtbarkeit aus und nicht Mangel.
0: Καρποφορία και όχι έλλειψη.

0: spricht die Lösung aus und nicht das Problem.
1: Να μιλάς για τις λύσεις και όχι για τα προβλήματα.
0: Die Lösung.
1: Για τις λύσεις.
0: Und nicht das Problem.
1: Και όχι για τα προβλήματα.
0: Amen. Die Lösung müssen wir sprechen. Der Herr hat eine Lösung für jedes Problem.
1: Ο Κύριος έχει λύση για κάθε πρόβλημα.
0: Und wisst ihr, und wenn wir das Wort Gottes sprechen, es wird niemals leer zurückkommen.
1: Εάν μιλάμε το λόγο του Κυρίου,
0: es wird tun, was er gesagt hat.
1: Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο ελέγχθη.
0: Amen. Erschaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
1: Θα κάνεις το θαύμα σου μέσα από τα χείλη σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Wir waren in, dort in Vietnam.
2: Είμαστε στο Βιετνάμ.
1: Wir hatten ein Jugendgottesdienst.
2: Ήταν μια συνάντηση νέων.
1: 250 junge Leute.
2: 250 νέοι.
1: Kommen zusammen.
2: Συγκεντρώθηκαν.
1: Feiern den Herrn.
2: Δόξα τον Κύριο.
1: So, ich habe gefragt.
2: Ρώτησα,
1: am Ende des Gottesdienstes.
2: Στο τέλος της συνάθρησης.
1: Ist jemand da?
2: Είναι εδώ κάποιος.
1: Der nicht in neuen Sprachen betet.
2: Που δεν μιλάει γλώσσες.
1: 25 junge Leute.
2: 25.
1: Wir können nicht in neuen Sprachen beten.
2: Δεν μπορούν να προσευχηθούν στις γλώσσες. 25.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Alle nach vorne.
2: Ελάτε μπροστά.
1: Ich habe erklärt.
2: Τους εξήγησα.
1: Wie das geht.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ist ganz einfach.
2: Και απλά.
1: So, du musst nur empfangen.
2: Ότι λάβε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Gebetet.
2: Προσευχόμουν πάνω στον καθέναν και ο
1: ένας. Bis zum letzten.
2: Από τον έναν μέχρι τον άλλον.
1: Ich komme zu diesem jungen Mann.
2: Πήρανε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Und was spricht er aus?
2: Πάω κοντά σε έναν και τι λέει.
1: Ich kann es nicht.
2: Ένας λέει δεν μπορώ.
1: Ich werde es nicht bekommen.
2: Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ το Πνεύμα το Άγιο.
1: Vielleicht bin ich zu klein.
2: Πιθανόν είμαι πολύ
1: Vielleicht
2: μικρός,
1: bin ich zu dumm.
2: Πολύ κουτός.
1: Du kannst beten und beten, es passiert nichts.
2: Μπορείς αυτόν να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι και να μην του συμβεί τίποτα.
1: Und ich habe gesagt, schaff du ein Wunder in deinem Mund, mit deinen Lippen.
2: Du κάνε το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Jetzt sprichst du aus, danke, ich werde es empfangen.
2: Τώρα άρχισε να προσεύχεσαι και να λες ευχαριστώ Κύριε, θα λάβω το Πνεύμα το Άγιο.
1: Weil ich ein Kind Gottes bin.
2: Γιατί είμαι ένα παιδί του Κυρίου.
1: Und in dem Augenblick.
2: Και την ίδια στιγμή.
1: Καραλαμπασάντρα, παραμπασάντρα, μπουμ. Explosion.
2: Άρχισε να μιλάει γλώσσες.
1: Schaffe dein Wunder mit deinen Lippen.
2: Να πετύχεις το θαύμα σου με τα χείλη σου.
1: Der Herr sagt, ich will Frucht der Lippen schaffen.
2: Ο Κύριος είπε ότι θέλω τον καρπό των χειλαίων.
1: Friede und Freude.
2: Ελευθερία και χαρά.
1: Denen aus der Ferne und denen aus der Nähe.
2: Για αυτούς, για τους μακράν και για τους πλησίων.
1: Und ich will sie heilen.
2: Και θα σε θεραπεύσω.
1: Die Frucht der Lippen.
2: Καρπός των χειλαίων.
1: Also sprich Frieden aus.
2: Μίλα ελευθερία.
1: Zweitens, sprich das Wort Gottes in deine Situation.
2: Στην περίπτωση σου άρχισε να μιλάς το Λόγο του Κυρίου.
1: Weil es nicht leer zurückkommt.
2: Αν μιλήσεις το Λόγο του Κυρίου, θα επιστρέψεις εσένα.
1: Es gibt viele Verheißungen im Wort Gottes.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις στο Λόγο του Κυρίου.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil Gott sie dir gegeben hat.
2: Γιατί τα έδωσε ο Κύριος.
1: Damit du sie aussprechen kannst, benutzen kannst, wenn
2: μπορείς,
1: der Wind kommt, der Sturm kommt, die Wellen in dein Leben kommen.
2: Να μπορείς να τις μεταχειριστείς αυτές τις υποσχέσεις όταν τα κύματα έρχονται, όταν έρχεται η καταιγίδα.
1: Amen. Such dir die Verheißungen.
2: Να ψάχνεις
1: τις
2: υποσχέσεις του Κυρίου. Να προσεύχεσαι για αυτές.
1: Es ist Wort Gottes.
2: Είναι ο Λόγος του Κυρίου.
1: Und du sprichst Wort Gottes hinein in deine Situation.
2: Και να μιλάς το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωσή σου.
1: Benenne es mit deinem Mund und beanspruche es mit deinen Händen.
2: Με το στόμα σου θα το ονομάζεις και θα το λάβεις με τα χέρια σου.
1: Geschwister, Gott ist treu.
2: Ο Κύριος είναι πιστός, αδέρφια.
1: Er steht zu seinem Wort.
2: Μένει πιστός στο Λόγο του.
1: Wisst ihr, dass Gott im Hebräerbrief zweimal einen Eid geschworen hat?
2: Ξέρετε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ορκίστηκε δύο φορές.
1: Es würde doch reichen, wenn Gott sagt, ich tue das.
2: Θα φτάνε να πει ο Κύριος ότι θα το κάνω.
1: Aber Gott sagt, ich schwöre, dass mein Wort Frucht bringen wird.
2: Αλλά ο Κύριος είπε, ορκίζομαι ότι ο Λόγος μου θα καρποφορήσει.
1: Wisst ihr, der Heilige Geist möchte,
2: το Πνεύμα το Άγιο επιθυμεί,
1: dass du, ich, wir, jeder den Mund aufmacht,
2: εσύ, εγώ, ο καθένας, να ανοίγουμε το στόμα μας,
1: aufstehen im Sturm,
2: να σηκωνόμαστε μέσα στην καταιγίδα,
1: erkennen wer wir sind,
2: να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε,
1: und sprechen zu unseren Umständen,
2: και να μιλήσουμε στις καταστάσεις μας,
1: und dem Feind zu widerstehen,
2: και να αντισταθούμε στον εχθρό,
1: den Sturm zu stillen in deinem Leben,
2: για να κάνεις την καταιγίδα στη ζωή σου να σοπάσει.
1: Wir müssen erwachsen werden,
2: πρέπει να οριμάσουμε,
1: und wir müssen im Glauben stehen, Geschwister,
2: και να μείνουμε στην πίστη, αδέλφια.
1: Noch ist es Abend.
2: Βέβαια είναι βράδυ.
1: Aber wir gehen in die Nacht.
2: Αλλά μπαίνουμε στη νύχτα πια.
1: Wir gehen in die Nacht hinein. Und dort wird es dunkel sein.
2: Και εκεί θα είναι πολύ.
1: Und du wirst βαθύ das Licht σκοτάδι. Sein. Du wirst das Licht sein.
2: Και εσύ θα είσαι τότε το φως.
1: Und du wirst hineinsprechen in die Finsternis.
2: Και θα μπορείς μέσα στο σκοτάδι να μιλήσεις.
1: Das Wort Gottes.
2: Το λόγο του Κυρίου.
1: Du wirst ein Kämpfer sein.
2: Θα γίνεις ένας πολεμιστής.
1: Nicht ein verwöhntes Baby.
2: Όχι ένα κακομαθημένο παιδί.
1: Das immer noch gefüttert wird und gefüttert wird und gefüttert wird.
2: Να το ταΐζουνε και να το ταΐζουνε και ξανά και ξανά.
1: Ο Herr. Eine Prophetie.
2: Κύριε, θα ήθελα μια προφητεία.
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια
1: Und noch
2: προφητεία.
1: Eine Prophetie.
2: Και ακόμα,
1: Und noch eine Prophetie.
2: Και ακόμα μια προφητεία. Και ακόμα
1: Aber
2: μια...
1: was machst du mit dieser Prophetie?
2: Αλλά εσύ, τι κάνεις με όλες αυτές τις προφητείες?
1: Was machst du damit?
2: Τι κάνεις?
1: Gar nichts.
2: Τίποτα.
1: Ach, weißt du, die Prophetie ist nicht in Erfüllung gegangen.
2: Δεν εκπληρώθηκε η προφητεία μου.
1: Man muss arbeiten mit der Prophetie.
2: Πρέπει να εργαστείς.
1: Man muss die Prophetie nehmen und hineinsprechen in die Situation,
2: πρέπει
1: hineinsprechen
2: να
1: ins Leben.
2: Την προφητεία και να μιλήσεις
1: το λόγο στις
2: καταστάσεις και τότε θα αρχίσει η προφητεία να ενεργείται.
1: Also, sprich du zu deinen Wellen.
2: Να μιλήσεις εσύ στα κύματά σου.
1: Sprich das Wort hinein in die Dunkelheit.
2: Μέσα στο σκοτάδι μίλησε το λόγο του Κυρίου.
1: Sprich das Wort Gottes vor den Menschen.
2: Να μιλήσεις το λόγο του Κυρίου μπροστά στους ανθρώπους.
1: Schäm dich nicht, das Wort Gottes zu sprechen, zu proklamieren.
2: Μην τρέπεσαι να κηρύττεις το λόγο του Κυρίου.
1: Und sprich das Wort Gottes aus vor dem Teufel.
2: Και να μιλάς το λόγο του Κυρίου μπροστά στον διάβολο.
1: Es steht geschrieben.
2: Είναι γεγραμμένο.
1: Und du Teufel, du kannst mir keine Angst mehr machen.
2: Και εσύ, διάβολε, δεν μπορείς πια να με φοβήσεις.
1: Weil ich eine Waffe habe.
2: Γιατί έχω ένα όπλο.
1: Mein Mund und mein Bekenntnis.
2: Το στόμα μου και τη γνώση.
1: Sprich das Wort in deine Situation hinein.
2: Να μιλάς το λόγο του Κυρίου μέσα σε κάθε
1: Einmal,
2: περίπτωσή
1: zweimal,
2: σου.
1: Dreimal.
2: Μια φορά, δυο φορές,
1: Bis
2: τρεις φορές.
1: Ist.
2: Μέχρι να τα διαπεράσεις την κατάσταση.
1: Steh fest im Glauben.
2: Μείνε σταθερός στην πίστη.
1: Weiche nicht zurück.
2: Μην υποπιστοχωρήσεις.
1: Nimm das Wort.
2: Δώνε το λόγο. Άνοιξε το στόμα σου. Δίνε το λόγο.
1: Warum? Wo ist euer Glaube, sagt Jesus.
2: Γιατί ο Κύριος είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Weil wollte, dass seine Jünger aufstehen und gegen den Wind
2: Τους ρώτησε κάτι τέτοιο γιατί ήθελε να σηκωθούν οι μαθητές και να μιλήσουν στον άνεμο.
1: Das wollte Jesus seinen Jüngern lernen.
2: Αυτό ήθελε να μάθει στους μαθητές εκεί.
1: Dass sie eigentlich dieselbe Vollmacht haben wie selber.
2: Ότι οι μαθητές είχαν την ίδια δύναμη όπως και αυτός.
1: Deswegen sagt, wo ist doch euer Glaube?
2: Γι' αυτό είπε, πού είναι η πίστη σας.
1: Jetzt steht ihr auf, jetzt sprich du.
2: Σήκω λοιπόν εσύ, μίλα εσύ τώρα.
1: Sprich Leben aus, sprich Sieg aus.
2: Αλλά να μιλήσεις νίκη, να μιλήσεις ζωή.
1: Weil du bist geboren zum Siegen.
2: Γιατί γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Amen. Amen, Geschwister.
2: Amen.
1: Wir müssen aufstehen in der Zeit, in der wir leben.
2: Την εποχή που ζούμε πρέπει να σηκωθούμε.
1: In deiner Familie.
2: Στην οικογένειά σου.
1: Sprich Errettung aus.
2: Μίλα για τη σωτηρία.
1: Ist es manchmal einfach? Nein.
2: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να μην είναι εύκολο.
1: Wenn die Umstände so schwierig sind.
2: Όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Und der Teufel kommt und sagt.
2: Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει.
1: Deine Kinder.
2: Τα παιδιά σου.
1: Niemals.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψουν.
1: Dein Ehepartner.
2: Ο άντρας σου.
1: Vergiss es, niemals.
2: Δεν πρόκειται.
1: Und er versteht es, gut zu sprechen.
2: Καταλαβαίνει ο Κύριος.
1: Aber du wirst aufstehen.
2: Αλλά εσύ πρέπει να σηκωθείς.
1: Und du wirst Errettung hineinsprechen in deine Familie.
2: Και στην οικογένειά σου να μιλήσεις για σωτηρία.
1: Du wirst Errettung aussprechen über deinen Ehepartner.
2: Πρέπει να μιλήσεις για σωτηρία στο σύζυγό σου, στη
1: Wir
2: σύζυγό
1: haben zu lange
2: σου.
1: Den Fluch ausgesprochen.
2: Γιατί για πάρα πολύ χρόνο μιλούσαμε κατάρες.
1: Aber jetzt sprechen wir Leben aus, Errettung aus,
2: Αλλά
1: wir sprechen Sieg aus.
2: Σωτηρία, νίκη, ζωή.
1: Amen. Sprich die Kraft des Blutes Jesu aus.
2: Μίλα για τη δύναμη του αίματος του Ιησού.
1: Es ist Macht im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Sieg im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει νίκη στο αίμα του Ιησού.
1: Es ist Kraft im Blut des Lammes.
2: Υπάρχει δύναμη μεγάλη ισχύς.
1: Sprich die Kraft des Blutes aus über deiner Familie, über deinem Haus.
2: Μίλα στην οικογένειά σου, στον οίκο σου, τον ευρύτερο. Την δύναμη και την νίκη του αίματος του Ιησού.
1: Herr, dein Blut hat einen Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Ich spreche diesen Sieg des Blutes aus.
2: Το αίμα σου πήρε μεγάλη νίκη στο Γολγοθά και μιλάω για σένα, για αυτή τη νίκη.
1: Bis der Sturm vorbei ist.
2: Και τότε φεύγει η καταιγίδα.
1: Amen. Sprich die Niederlage des Teufels aus.
2: Και μίλα για την ήττα του διαβόλου.
1: Er ist ein besiegter Feind.
2: Είναι ένας νικημένος εχθρός.
1: Amen. Wir machen manchmal den Teufel so groß.
2: Πολλές φορές μεγαλοποιούμε τη δύναμη του διαβόλου.
1: Nein. Sag, dass verloren hat.
2: Πες, έχει χάσει.
1: Es gibt nur einen Sieger und this is Jesus.
2: Ένας είναι ο νικητής και αυτός είναι ο Ιησούς.
1: Und Jesus ist mit dir im Boot.
2: Και ο Ιησούς είναι μαζί σου μέσα στο καράβι.
1: Und Jesus sagt zu dir, jetzt ist Abend.
2: Και ο Κύριος σου λέει,
1: jetzt
2: beginne
1: zu lernen.
2: Τώρα όμως πρέπει να
1: jetzt
2: αρχίσεις beginne να μαθαίνεις. Μα άρχισε να ενεργείς.
1: Und sprich du im Glauben.
2: Και άρχισε εσύ με πίστη να μιλάς.
1: Aber haben wir wirklich Glauben?
2: Αλλά έχουμε άραγε πραγματικά πίστη?
1: Oder glauben wir nur an unseren Glauben?
2: Ή πιστεύουμε στην πίστη μας?
1: Geschwister, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen.
2: Ο καθένας από μας έχει μία ποσότητα πίστης.
1: Und du kannst Leben aussprechen.
2: Και μπορείς να μιλήσεις ζωή. Μπορείς να μιλήσεις για την νίκη.
1: Und du musst aufstehen.
2: Και πρέπει να σηκωθείς.
1: Sonst werden wir untergehen, Geschwister.
2: Και τότε θα πάμε ενάντια στον εχθρό μας, αδέρφια.
1: Wir sehen diesen Krieg in Israel.
2: Βλέπουμε αυτό το πόλεμο στο Ισραήλ.
1: Das sehen wir am Fernsehen.
2: Το βλέπουμε
1: überall.
2: Στην τηλεόραση.
1: Ein Krieg.
2: Τι βλέπουμε, έναν πόλεμο.
1: Aber wisst ihr, es ist interessant,
2: αλλά είναι πολύ σημαντικό,
1: was in Israel passiert,
2: αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ,
1: wird in der geistlichen Welt genauso passieren.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στον πνευματικό χώρο.
1: Der Feind hat Israel angegriffen.
2: Ο εχθρός επετέθη στο Ισραήλ.
1: Und der Feind wird die Gemeinde angreifen.
2: Έτσι ο εχθρός θα επιτεθεί στην Εκκλησία.
1: Der Feind hat Israel den Krieg erklärt.
2: Κήρυξε πόλεμο στον Ισραήλ ο εχθρός.
1: Und unser Feind erklärt den Krieg gegen die Gemeinde.
2: Και ο εχθρός κηρύσσει πόλεμο τώρα στην Εκκλησία.
1: Wir müssen wieder ernst nehmen unsere Nachfolge.
2: Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συνέπειες.
1: Und wir müssen aufstehen.
2: Πρέπει να σηκωθούμε.
1: Und in der geistlichen Welt erkennen.
2: Και να καταλάβουμε μέσα στον πνευματικό χώρο.
1: Wo wir eigentlich stehen.
2: Πού βρισκόμαστε πραγματικά;
1: Wir müssen lernen im Heiligen Geist zu beten, im Heiligen Geist zu wandeln.
2: Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε δια του Πνεύματος, να προσευχόμαστε, να κινούμεθα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου.
1: Du sollst mit einem Auge nach Israel schauen, aber mit einem anderen Auge sollst du zum Himmel schauen.
2: Μπορεί με το ένα μάτι να κοιτάς προς το Ισραήλ, αλλά με το άλλο πρέπει να κοιτάς τον ουρανό.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo Gott es ernst nimmt.
2: Ζούμε σε μια στιγμή που πρέπει να πάρουμε τον Κύριο πάρα πολύ σοβαρά.
1: Und er möchte uns den Sieg schenken.
2: Και θέλει να μας χαρίσει τη νίκη.
1: Und deswegen sagt der Herr,
2: και γι' αυτό λέει ο Κύριος,
1: steh auf und sprich du, schaff das Wunder in deinem Mund.
2: Σήκω και μίλα και πέτυχε το θαύμα με το στόμα σου.
1: Denn dazu bist du berufen.
2: Γιατί κλήθηκες ακριβώς γι' αυτό.
1: Nicht nur zu sitzen,
2: όχι μόνο να κάθεσαι
1: und gefüttert zu werden.
2: Και να τρέφεσαι.
1: Und dann gehst du nach Hause.
2: Και μετά πηγαίνεις σπίτι.
1: Und zu Hause gibt es Schwierigkeiten.
2: Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.
1: Und dann jammerst du.
2: Και αρχίζεις να παραπονιέσαι.
1: Nein, dann stehst du auf.
2: Σήκω.
1: Du sprichst Sieg hinein.
2: Να
1: du sprichst Leben
2: νίκη.
1: Hinein. Du
2: να
1: sprichst Frucht
2: ζωή,
1: hinein.
2: Να μιλήσεις καρποφορία.
1: Amen. Und du sprichst Leben in die Gemeinde.
2: Να
1: du
2: sprichst για ζωή στην Εκκλησία.
1: Frucht in die Gemeinde.
2: Καρποφορία στην Εκκλησία.
1: Und du wirst aussprechen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde.
2: Και να το διακηρύξεις ότι είμαστε μια νικηφόρα Εκκλησία.
1: Wir werden Siege erringen. Wir werden wachsen.
2: Θα πετύχουμε τη νίκη.
1: Wir werden dem Feind widerstehen.
2: Θα σηκωθούμε.
1: Amen. Das ist das, was wir tun müssen in der Zeit.
2: Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Aber warum gelingt es manchmal nicht?
2: Αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε αυτό; Γιατί;
1: Warum sind wir manchmal trotz allem so schwach?
2: Γιατί παρόλα αυτά είμαστε αδύναμοι.
1: Weißt du, du kannst proklamieren, du kannst sprechen. 100 mal, 1000 mal.
2: Μπορείς να διακηρύσεις, μπορείς να μιλάς χίλιες φορές.
1: Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist.
2: Αν όμως η καρδιά σου δεν είναι τακτοποιημένη.
1: Wirst du keinen Sieg erleben.
2: Δεν είσαι νικητής, δεν μπορείς να νικήσεις.
1: Keinen Sieg.
2: Δεν μπορείς να πετύχεις
1: Und
2: νίκη.
1: Deswegen ist es so wichtig.
2: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Bevor wir aufstehen und gegen den Wind die Wellen angehen,
2: πριν
1: die
2: να σηκωθούμε και σταθούμε ενάντια στις επιθέσεις του εχθρού, ενάντια στα κύματα και στις που έρχονται,
1: dass wir unser Herz prüfen.
2: Να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Unser Herz muss in Ordnung sein.
2: Γιατί πρέπει η καρδιά μας να είναι τακτοποιημένη.
1: Was meine ich damit?
2: Τι εννοώ με αυτό;
1: Wir sind die Gemeinde.
2: Τι γίνεται στην Εκκλησία μέσα;
1: Kinder Gottes.
2: Τα παιδιά του Κυρίου.
1: Eine Familie.
2: Που είναι μια οικογένεια.
1: Und doch gibt es in den Gemeinden
2: και
1: παρόλα
2: αυτά, ανάμεσα στην Εκκλησία υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Nicht öffentlich, nein.
2: Όχι φανερά.
1: Aber hintenrum.
2: Αλλά από πίσω.
1: Da wird gesprochen hintenrum.
2: Κουβέντες γίνονται. Κρυφά.
1: Und wenn du das tust
2: και
1: und du stehst auf, dann wird der Feind dich besiegen.
2: Και αν το κάνεις αυτό, τότε ο εχθρός θα σε νικήσει.
1: Es gibt viele Gemeinden.
2: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες.
1: Wo sich Geschwister gegenseitig verletzt haben.
2: Όπου τα αδέρφια αλληλοπληγώθηκαν.
1: Einander verletzt haben. Mit Worten und mit Taten.
2: Ο ένας πλήγωσε τον άλλον με λόγια και με πράξεις.
1: Und wenn solche Dinge nicht bereinigt sind, werden wir keinen Sieg erleben.
2: Εάν αυτά τα πράγματα δεν τακτοποιηθούν, δεν πρόκειται να πετύχουμε καμία νίκη.
1: Nur in der Einheit sind wir stark.
2: In der Μόνο στην ενότητα είμαστε δυνατοί.
1: Wo keine Einheit ist, wird kein Sieg sein.
2: Όπου δεν υπάρχει ενότης, δεν υπάρχει νίκη.
1: Ach, weißt du, ich sehe und sehe und
2: ah. Ναι, μα ξέρεις, βλέπω πράγματα.
1: Und du beginnst negative Gedanken zu haben gegen die anderen. Και αρχίζεις
2: να έχεις αρνητικές σκέψεις για τους άλλους.
1: Und es gibt einige Gemeinden.
2: Και υπάρχουν μερικές εκκλησίες.
1: Gibt es zwei Gruppen.
2: Υπάρχουν δύο γκρουπ.
1: Zwei Lager.
2: Δύο καταστάσεις.
1: Aber keine Einheit.
2: Αλλά καμία ενότηση.
1: Wir haben Recht.
2: Εμείς έχουμε δίκιο.
1: Nein, wir haben Recht.
2: Όχι, λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε δίκιο.
1: Und dann wollen wir aufstehen und gegen die Finsternis angehen und der Teufel lacht.
2: Και τότε θέλουμε να σηκωθούμε, να πάμε ενάντια στον εχθρό και ο διάβολος γελάει.
1: Und der Teufel lacht.
2: Ο διάβολος γελάει.
1: Ich habe heute Nachmittag was gehört, interessanterweise.
2: Έχω ακούσει κάτι σήμερα.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Ο παράδεισος ήταν τέλειος.
1: Paradies war vollkommen, oder?
2: Δεν ήταν πλήρης, δεν είναι γεμάτος ο παράδεισος. Και τέλειος.
1: Und doch war der Teufel im Paradies.
2: Ήταν τέλειος ο παράδεισος. Και όμως ο διάβολος ήταν στον παράδεισο.
1: Und genauso.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Kann der Teufel in die Gemeinde kommen.
2: Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μπει στην εκκλησία ο διάβολος.
1: Durch Uneinigkeit.
2: Μέσω της διάσπασης.
1: Übereinander reden.
2: Μέσω του να μιλάει ο ένας ενάντια στον άλλον.
1: Separierung.
2: Απομάκρυση, χωρισμός, διαχωρισμός.
1: Und die Gemeinden werden schwächer und schwächer.
2: Και η Εκκλησία αρχίζει να δυνατίζει, να δυνατίζει, να δυνατίζει.
1: Bevor wir aufstehen
2: und
1: gegen die Wellen, gegen den Feind angehen, müssen wir unser Herz prüfen.
2: Πριν λοιπόν να σηκωθούμε για να πάμε ενάντια στα κύματα του διαβόλου, πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά μας.
1: Wie sieht es aus in meinem Herzen?
2: Τι είναι μέσα στην καρδιά μου?
1: Gibt es da etwas?
2: Αν υπάρχει κάτι,
1: was ich vor Gott bringen muss,
2: που χρειάζεται να το παρουσιάσω στον Κύριο,
1: wo ich sagen muss, Herr, vergib mir,
2: και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με,
1: tut mir leid,
2: λυπάμαι.
1: Und wisst ihr, und nur so wird die Autorität Gottes kommen.
2: Και μόνο μέσα σε αυτή την ενότητα θα έρθει η δύναμη του Κυρίου στην Εκκλησία.
1: Und wir werden durch die Nacht hindurchgehen.
2: Και θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε τη νύχτα.
1: Als Sieger.
2: Σαν νικητές.
1: Als Sieger, denn dazu sind wir berufen, aber nicht automatisch.
2: Σαν νικητές για το οποίο κληθήκαμε, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα.
1: Amen. Sprich.
2: Μίλα.
1: Aber bevor du sprichst, prüfe dein Herz.
2: Αλλά πριν μιλήσεις, κοίτα την καρδιά σου.
1: Ist dein Herz in Ordnung?
2: Είναι τακτοποιημένη η καρδιά σου.
1: Gegenüber Geschwistern, gegenüber Ehepartner, gegenüber deinen Kindern,
2: στο σύντροφό σου, στα παιδιά σου,
1: gegenüber vielleicht deinem
2: στην οικογένειά σου, στα αδέλφια μέσα στην εκκλησία.
1: Ist dein Herz in Ordnung gegenüber der Gemeinde?
2: Είναι η καρδιά σου εντάξει με τους επικεφαλείς της εκκλησίας?
1: Ist dein Herz in Ordnung?
2: Είναι πράγματι εντάξει η καρδιά σου?
1: Das kannst nur du beantworten.
2: Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να απαντήσεις.
1: Aber das entscheidet über Sieg und Niederlage.
2: Αλλά μέσα από αυτό αποφασίζεις αν θα είσαι νικητής ή νικημένος.
1: Bring dein Herz in Ordnung vor Gott.
2: Φέρε την καρδιά σου και τακτοποίησε την μπροστά
1: στον Κύριο. Weil wir leben in den schwierigsten Zeiten, die es gibt.
2: Γιατί ζούμε στις πιο δύσκολες στιγμές που υπάρχουν.
1: Aber Gott möchte uns zu Siegern machen.
2: Αλλά ο Κύριος θέλει να μας μετατρέψει σε νικητές.
1: Amen. Wenn dein Herz in Ordnung ist, hat der Feind kein Anrecht.
2: Όταν η καρδιά σου είναι τακτοποιημένη, τότε ο διάβολος, ο εχθρός, δεν έχει καμία εξουσία.
1: Und wenn wirst du hierher kommen? Bevor du in den Gottesdienst kommst,
2: και όταν θέλεις να έρθεις εδώ,
1: wirst du Sieg aussprechen über der Gemeinde.
2: Θα πρέπει όταν είναι να
1: μιλήσεις. Du wirst Leben aussprechen über die Gemeinde.
2: Να μιλάς νίκη για την Εκκλησία.
1: Du wirst Herrlichkeit aussprechen über die Gemeinde.
2: Να μιλάς για υπέρ
1: της Εκκλησίας. Du wirst Freiheit aussprechen über die Gemeinde.
2: Για την Εκκλησία.
1: Amen. Alles andere wird ans Kreuz von Golgatha gebracht.
2: Όλα τα άλλα πρέπει να πάνε μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά.
1: Du bist zum Siegen geboren.
2: Γεννήθηκες για να νικήσεις.
1: Steh auf.
2: Σηκωθείτε.
1: Und kämpfe den Kampf des Glaubens.
2: Και να κάνεις τη μάχη της πίστης.
1: Amen.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, πρώτο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα λόγια που ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στην έρημο, στην πεδιάδα απέναντι της Σουφ, ανάμεσα στη Φαράν και την Τοφέλ και τη Λαβάν και την Ασιρόθ και την Διζάβ. Από το Χορίβ είναι 11 ημέρες διαμέσου του δρόμου του βουνού Σιήρ μέχρι την Κάδης Βάρνη. Και τον 40ο χρόνο, τον 11ο μήνα, την πρώτη του μήνα, ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον είχε προστάξει για αυτούς. Αφού πάταξε το Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, που κατοικούσε στην Ασταρόθ, στην περιοχή Εδρέη, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, στη γη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί τούτο τον νόμο λέγοντας: «Ο Κύριος ο Θεός μας μίλησε σε μας στο Χορίβ λέγοντας: αρκεί όσο μείνατε σε τούτο το βουνό. Στρέψτε και ακολουθήστε το δρόμο σας και πηγαίνετε στο βουνό των Αμοραίων και σε όλους τους περιοίκους του, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα και στα μεσηβρινά και στα παράλια, τη γη των Χαναναίων και το Λίβανο μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη. Δέστε, εγώ παρέδωσα μπροστά σας τη γη. Μπείτε μέσα και κυριεύστε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, να τη δώσει σε αυτούς και στο σπέρμα τους ύστερα από αυτούς. Και κατά τον καιρό εκείνο είπα σε εσάς λέγοντας: δεν μπορώ εγώ μόνος μου να σας βαστάζω. Ο Κύριος, ο Θεός σας, σας πλήθυνε και δέστε, σήμερα είστε όπως τα αστέρια του ουρανού σε πλήθος. Ο Κύριος, ο Θεός του Πατέρα σας, να σας κάνει χίλιες φορές περισσότερους από ό,τι είστε και να σας ευλογήσει καθώς μίλησε σε εσάς. Πώς θα μπορέσω εγώ μόνος μου να βαστάξω την ενόχλησή σας και το φορτίο σας και τις αντιλογίες σας? Πάρτε άνδρες σοφούς και συνετούς και γνωστούς μεταξύ των φυλών σας και θα τους καταστήσω αρχηγούς επάνω σας. Και αποκριθήκατε σε μένα λέγοντας: καλός είναι ο λόγος που μίλησες για να τον κάνουμε. Τότε πήρα τους αρχηγούς των φυλών σας, άνδρες σοφούς και γνωστούς και τους κατέστησα αρχηγούς επάνω σας, χιλίαρχους και εκατόνταρχους και πεντηκόνταρχους και δέκαρχους και επιστάτες των φυλών σας. Και πρόσταξα τους κριτές σας κατά τον καιρό εκείνο λέγοντας: ακούτε ανάμεσα στους αδελφούς σας και κρίνετε δίκαια ανάμεσα σε άνθρωπο και στον αδελφό του και στον ξένο του. Στην κρίση δεν θα αποβλέπετε σε πρόσωπα. Θα ακούτε το μικρό όπως το μεγάλο. Δεν θα φοβάστε πρόσωπο ανθρώπου, επειδή η κρίση είναι του Θεού. Και κάθε υπόθεση που θα ήταν πολύ δύσκολη για σας, να την αναφέρετε σε μένα και εγώ θα την ακούω. Και σας πρόσταξε εκείνο το καιρό όλα όσα έπρεπε να πράτετε. Και αφού σηκωθήκαμε από το Χορίβ, διαπεράσαμε ολόκληρη εκείνη την έρημο, τη μεγάλη και φοβερή που είδατε, οδηπορώντας προς το βουνό των Αμοραίων, καθώς ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε μας, και ήρθαμε μέχρι την Κάδης Βαρνή. Και σας είπα: ήρθατε στο βουνό των Αμοραίων που μας δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός σου παρέδωσε μπροστά σου τη γη. Ανέβα, κυρίευσε, όπως ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου μίλησε σε σένα. Μη φοβηθείς, μήτε να δηλιάσεις. Και ήρθατε σε μένα όλοι εσείς και είπατε: ας αποστείλουμε άνδρες μπροστά μας και ας κατασκοπεύσουν για μας τη γη και ας μας αναγγείλουν το δρόμο διαμέσου του οποίου πρέπει να αναβούμε και τις πόλεις στις οποίες θα πάμε. Και μου άρεσε ο λόγος και πήρα από σας 12 άνδρες, ένα άνδρα αναφίλη. Και αφού στράφηκαν, ανέβηκαν το βουνό και ήρθαν μέχρι την φάραγγα Εσχόλ και την κατασκόπευσαν. Και παίρνοντας στα χέρια τους από τους καρπούς της γης, μας τους έφεραν και μας ανήγγυλαν λέγοντας: η γη που ο Κύριος ο Θεός μας δίνει σε μας είναι καλή. Αλλά εσείς δεν θελήσατε να ανεβείτε, αλλά πειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου του Θεού σας. Και γονγκίσατε στις σκηνές σας λέγοντας: επειδή ο Κύριος μας μισούσε, μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να μας παραδώσει στο χέρι των Αμοραίων ώστε να εξολοθρευτούμε. Πού ανεβαίνουμε εμείς? Οι αδελφοί μας δίλιασαν την καρδιά μας λέγοντας «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος από μας. Οι πόλεις μεγάλες και με τείχη μέχρι τον ουρανό. Αλλά είδαμε εκεί και τους γιους των Ανακίμ». Και εγώ σας είπα «Μη τρομάξετε ούτε να φοβηθείτε από αυτούς. Ο Κύριος ο Θεός σας που προπορεύεται μπροστά σας, αυτός θα πολεμήσει για σας, σύμφωνα με όλα όσα έκανε προς υπεράσπιση μας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας. Και στην έρημο, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε κράτησε. Όπως ένας άνθρωπος κρατάει το γιο του σε ολόκληρο το δρόμο που περπατήσατε, μέχρι ότου ήρθατε σε τούτο το τόπο. Κατά τούτο όμως, δεν πιστέψατε στον Κύριο το Θεό σας, που προπορευόταν μπροστά σας το δρόμο για να σας βρίσκει τόπο στρατοπέδευσης, τη νύχτα μεν σε μορφή φωτιάς, για να σας δείχνει το δρόμο στον οποίο έπρεπε να βαδίζετε, την ημέρα δε σε μορφή νεφέλης. Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή το λόγο σας και οργίστηκε, και ορκίστηκε λέγοντας «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους τούτης της κακής γενεάς δεν θα δει την καλή γη που ορκίστηκα να δώσω στους πατέρες σας. Εκτός από τον Χάλευ, τον γιο του Ιεφωνή. Αυτός θα τη δει και σε αυτό θα δώσω τη γη στην οποία πάτησε και στους γιους του, επειδή αυτός ακολούθησε ολοκληρωτικά τον Κύριο. Και εναντίον μου θύμωσε ο Κύριος εξαιτίας σας, λέγοντας «Ούτε εσύ θα μπεις εκεί μέσα». Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, που παρίσταται μπροστά σου, αυτός θα μπει εκεί μέσα. Ενίσχυσέ τον, επειδή αυτός θα την κληροδοτήσει στον Ισραήλ. Και τα παιδιά σας, που λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρο, και οι γιοί σας, που σήμερα δεν γνωρίζουν καλό ή κακό, αυτοί θα μπουν εκεί μέσα. Και σε αυτούς θα τη δώσω και αυτοί θα την κληρονομήσουν. Εσείς, όμως, επιστρέψτε και πηγαίνετε στην έρημο, προς το δρόμο της Ερυθράς θάλασσας. Τότε αποκριθήκατε και μου είπατε «Αμαρτήσαμε στον Κύριο. Εμείς θα ανέβουμε και θα πολεμήσουμε σύμφωνα με όσα μας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός μας». Και αφού ζωστήκατε ο καθένας τα πολεμικά του όπλα, υπήρξατε προπετής να ανεβείτε στο βουνό. Και ο Κύριος μου είπε «Πες τους, μη ανεβείτε ούτε να πολεμήσετε, επειδή εγώ δεν είμαι ανάμεσά σας, για να μην συντριφτείτε μπροστά στους εχθρούς σας». Έτσι σας μίλησα, και εσείς δεν εισακούσατε, αλλά απειθήσατε στην προσταγή του Κυρίου και με θρασίτητα ανεβήκατε στο βουνό. Και οι Αμορέοι, που κατοικούν στο βουνό εκείνο, βγήκαν σε συνάντησή σας και σας καταδίωξαν, καθώς κάνουν τα μελίσια, και σας πάταξαν στο Σιήρ μέχρι την Ορμά. Τότε, αφού γυρίσατε, κλάψατε μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν εισάκουσε τη φωνή σας, ούτε έδωσε σε εσάς ακρόαση. Και μείνατε στην Κάδης πολλές ημέρες, όσεσδήποτε ημέρες μείνατε.
2: Η Σοφία οικοδόμησε το σπίτι της, λατόμησε τους στήλους της 7 φορές. Έσφαξε τα σφαγιά της, κέρασε το κρασί της και ετοίμασε το τραπέζι της. Έστειλε τις υπηρέτριές της, κηρύττει πάνω στους υψηλούς τόπους της πόλης. «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ». Και σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό τους λέει «Ελάτε, φάτε από το ψωμί μου και πιείτε από το κρασί μου που κέρασα. Αφήστε την αφροσύνη και ζήστε. Κατευθυνθείτε στο δρόμο της σύνεσης». Εκείνος που νουθετεί ένα χλεβαστή παίρνει επάνω του ατιμία και εκείνος που ελέγχει τον ασεβή παίρνει επάνω του μόμο. Μη ελέγχεις το χλεβαστή για να μη σε μισήσει. Έλεγχε το σοφό και θα σε αγαπήσει. Δίνε αφορμή στο σοφό και θα γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιο και θα αυξηθεί σε μάθηση. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και επίγνωση των Αγίων η φρόνηση. Επειδή διαμέσου εμού οι ημέρες σου θα πολλαπλασιαστούν και χρόνια ζωής θα προσθεθούν σε σένα. Αν γίνεις σοφός, θα είσαι σοφός για τον εαυτό σου και αν γίνεις χλεβαστής, εσύ μονάχα θα πάσχεις. Μια άφρονη γυναίκα, θρασία, ανόητη, που δεν γνωρίζει τίποτε, κάθεται στην πόρτα του σπιτιού της πάνω σε θρόνο, στους υψηλούς τόπους της πόλης, προσκαλώντας τους διαβάτες, αυτούς που κατευθύνονται στο δρόμο τους. «Όποιος είναι άφρονας, ας στραφεί εδώ», και σε αυτόν που είναι χωρίς μυαλό του λέει «Τα κλεμμένα νερά είναι γλυκά και το κρυφό ψωμί ευχάριστο». Αυτός όμως αγνοεί ότι εκεί είναι οι νεκροί και οι καλεσμένοι της οδηγούνται στα βάθη του Αδί.
1: Παροιμίες του Σολομώντα.
2: Σοφός γιος εφραίνει πατέρα, αλλά άφρονας γιος είναι λύπη της μητέρας του. Οι θησαυροί της αρρωμίας δεν ωφελούν, ενώ η δικαιοσύνη ελευθερώνει από θάνατο. Ο Κύριος δεν θα αφήσει να πεινάσει η ψυχή του δικαίου, ενώ ανατρέπει την περιουσία των ασεβών. Το οκνηρό χέρι φέρνει φτώχεια, πλουτίζει όμως το χέρι του επιμελή. Όποιος μαζεύει μέσα στο καλοκαίρι είναι γιος σύνεσης, ενώ εκείνος που κοιμάται στο θερισμό είναι γιος ντροπής. Ευλογία πάνω στο κεφάλι του δικαίου. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Η μνήμη του δικαίου είναι με ευλογία, ενώ το όνομα των ασεβών σαπίζει. Ο σοφός στην καρδιά θα δέχεται εντολές, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Όποιος περπατάει με ακεραιότητα, περπατάει με σιγουριά. Όποιος όμως διαστρέφει τους δρόμους του, θα γνωριστεί. Όποιος νεύει με το μάτι, προξενεί οδύνη, ενώ ο μωρός στα χείλη θα υποσκελιστεί. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής. Το στόμα όμως των ασεβών σκεπάζει αδικία. Το μίσος διεγείρει έρηδες. Η αγάπη όμως σκεπάζει όλα τα σφάλματα. Στα χείλη του συνετού βρίσκεται η σοφία, ενώ η ράβδος είναι για τη ράχη εκείνου που δεν έχει μυαλό. Οι σοφοί αποταμιεύουν γνώση, ενώ το στόμα του προπέτη είναι κοντά στην απώλεια. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρή του πόλη, ενώ καταστροφή των πενήτων είναι η φτώχεια τους. Τα έργα του δικαίου είναι για ζωή, το προϊόν του ασεβή για αμαρτία. Όποιος φυλάται την παιδεία βρίσκεται σε δρόμο ζωής, ενώ εκείνος που εγκαταλείπει τον έλεγχο αποπλανιέται. Όποιος σκεπάζει μίσος κάτω από χείλη αναλυθεί και όποιος προφέρει συκοφαντία είναι άφρονας. Μέσα στην πολυλογία δεν λείπει κάποια αμαρτία. Όποιος όμως κρατάει τα χείλη του είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου είναι εκλεκτό ασήμι, η καρδιά των ασεβών ένα μηδαμινό πράγμα. Τα χείλη του δικαίου βόσκουν πολλούς, ενώ οι άφρονες πεθαίνουν εξαιτίας έλλειψης μυαλού. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θα προστεθεί σε αυτή. Σαν γέλιο είναι στον άφρονα να πράττει κακό, ενώ η σοφία είναι άνδρα συνετού. Ο φόβος του ασεβή θα έρθει επάνω του, ενώ η επιθυμία των δικαίων θα εκπληρωθεί. Όπως παρέρχεται ο ανεμοστρόβιλος, έτσι και ο ασεβής δεν υπάρχει, ενώ ο δίκαιος θα είναι θεμελιωμένος στον αιώνα. Όπως το ξύδι στα δόντια και ο καπνός στα μάτια, έτσι είναι ο οκνηρός σε αυτόν που τον στέλνουν. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρες, ενώ τα χρόνια των ασεβών θα ελαττωθούν. Η προσδοκία των δικαίων θα είναι εφροσύνη, η ελπίδα όμως των ασεβών θα χαθεί. Ο δρόμος του Κυρίου είναι οχύρωμα στον άμεμπτο, αλλά όλεθρος στους εργάτες της ανομίας. Ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί στον αιώνα, ενώ οι ασεβείς δεν θα κατοικήσουν τη γη. Το στόμα του δικαίου αναδίνει σοφία, ενώ η αναλυθής γλώσσα θα εκοπεί. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστο, ενώ το στόμα των ασεβών τα διεστραμμένα. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 7. Τότε ρώτησε ο αρχιερέας, «Έτσι είναι τα πράγματα?» Και ο Στέφανος αποκρίθηκε, «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον πατέρα μας τον Αβραάμ όταν ήταν στην Μεσοποταμία, πριν έρθει να κατοικήσει στην Χαράν, και του είπε, «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Και εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στην Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει στη χώρα αυτή που κι εσείς τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε ιδιοκτησία σε αυτήν ούτε ένα μέτρο γης, αλλά υποσχέθηκε να τη δώσει σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του, αν και ο Αβραάμ δεν είχε τότε παιδί. Ο Θεός δηλαδή του είπε τα εξής: «Οι απογονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα. 400 χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. Και το έθνος που θα τους υποδηλώσει θα το τιμωρήσω εγώ», είπε ο Θεός. «Και ύστερα θα φύγουν από εκεί και θα με λατρέψουν στον τόπο αυτό εδώ. ο Θεός του έδωσε διαθήκη που σημάδι της είναι η περιτομή. Έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισάκ, του έκανε την 8η ημέρα περιτομή και ο Ισάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του, τους πατέρες των φιλών μας. Οι 12 γιοι του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Τον γλίτωσε από όλες τις θλίψεις του, του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της Αιγύπτου και όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χανάν και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε. Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι βρισκόταν σιτάρι στην Αίγυπτο, έστειλε εκεί τους πατέρες μας. Πήγαν για πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ στους αδερφούς του. Έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ. Έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον Ιακώβ, τον πατέρα του και όλους τους συγγενείς του, 75 ανθρώπους. Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο, ώσπου πέθανε και αυτός και οι προπάτορές μας. Μεταφέρθηκαν τότε τα οστά τους στη Σιχέμ, όπου και θαύτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμόρ του Σιχεμίτη, πληρώνοντας το αντίτιμο σε ασήμι. Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, αυξήθηκε ο λαός του Ισραήλ και πλήθυνε στην Αίγυπτο. Και τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στο νου του και προσπάθησε να εξολοθρεύσει το γένος μας, υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήνουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζήσουν. Αυτό τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός στο Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν γιο δικό της. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός τόσο στα λόγια όσο και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους απελευθερώσει μέσον αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα τους είδε να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει λέγοντας «Ακούστε, είστε αδέρφια, γιατί μαλώνετε». Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε 2 παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρους Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτο. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό, ο Μωυσής ξαφνιάστηκε. Και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προς τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος. Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους, γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Έλα λοιπόν τώρα, θα σε στείλω στην Αίγυπτο». Αυτό το Μωυσή που τον απαρνήθηκαν όταν έλεγαν ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή, αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή μέσω του αγγέλου που του φανερώθηκε στη βάτο. Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία, αφού έκανε θαύματα εκπληκτικά στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά θάλασσα και στην έρημο 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες «Ένα προφήτης σαν και εμένα θα αναδείξει για σας ο Θεός από σας τους ίδιους». Αυτός, όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο, μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο Οροσινά και στους πατέρες μας και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούσαν στη ζωή για να μας τα μεταδώσει. Οι πατέρες μας δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν, αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο. Γι' αυτό είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς που θα πηγαίνουν μπροστά να μας δείχνουν το δρόμο, γιατί αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε». Και κατασκεύασαν εκείνες τις μέρες ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία στο είδωλο και γιόρταζαν προς τιμήν αυτού που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους. Τότε ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού, όπως γράφει στο βιβλίο των προφητών «Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες?» «Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν, τα είδωλα που φτιάξατε για να προσκυνάτε. Γι' αυτό θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα». Στην έρημο οι πατέρες μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου, που ο Θεός διέταξε το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που είχε δει. Τη σκηνή αυτή την παρέλαβαν οι πατέρες μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατάλαβαν με τον Ιησού του Ναβί, καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που την κατοικούσαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή του την έκτισε ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης, «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να ακουμπούν τα πόδια μου. Τι σπίτι θα μου χτίσετε», λέει ο Κύριος, «και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου? Εγώ δεν τα φτιάξα όλα αυτά?» «Σκληροτράχυλοι με πυρωμένες τις καρδιές και κλεισμένα τα αυτιά σας, πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι πατέρες σας, το ίδιο κι εσείς. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προπατορές σας? Σκότωσαν αυτούς που προφήτεψαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων και δεν τον τηρήσατε». Ακούγοντας αυτά, εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και είπε: «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα έριχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά: «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε αυτά, ξεψύχησε. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Εκείνη τη μέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρήνησαν πολύ. Στο μεταξύ ο Σαύλος ρήμαζε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μία καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Γιατί από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσοί θεραπεύτηκαν. Έτσι στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Σε αυτή την πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγόταν Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παρίστενε το μεγάλο. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και έλεγαν: «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετό καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο, που κήρυτε την χαρμόσυνη είδηση για τον καινούριο κόσμο του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. Και ο Σίμων πίστεψε και αυτός, βαφτίστηκε, προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνεται θαύματα μεγάλα έμενε κατάπληκτος. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχθηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν όσοι είχαν βαφτιστεί το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανένα από αυτούς και μόνο ήταν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε καθώς οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους, εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δινόταν το Άγιο Πνεύμα, τους έφερε χρήματα λέγοντας: δώστε και σε μένα αυτή την εξουσία, ώστε σε όποιον επιθέτω τα χέρια μου να λαμβάνει Άγιο Πνεύμα». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Να χαθείς και εσύ και τα λεφτά σου. Γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα? Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπως σε συγχωρέσει για αυτό που σκέφτηκες, γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος από κακία και κυριευμένος από την αδικία». Ο Σίμων αποκρίθηκε και είπε: «Παρακαλέστε εσείς για μένα τον Κύριο να μην μου συμβεί τίποτε από αυτά που είπατε». Ύστερα από αυτά, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδωσαν τη μαρτυρία τους και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο τους κήρυταν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο: «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως, ένας Αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων και διοικητής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθότανε στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο: «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε του είπε: «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Εκείνος απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής: «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης, και ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του?» Ο ευνούχος είπε στον Φίλιππο: «Πες μου, σε παρακαλώ, για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης? Για τον εαυτό του ή για κανένα άλλο?» Τότε ο Φίλιππος, παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής, άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε ένα τόπο που είχε νερό. Τότε ο ευνούχος λέει: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος απάντησε: «Αν πιστεύεις μόλι την καρδιά σου, μπορείς να βαφτιστείς». Ο ευνούχος αποκρίθηκε: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι, κατέβηκαν και οι δυο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος τον βάφτισε. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Από εκεί και ώσπου να φτάσει στη Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από όπου περνούσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Αλφα Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους, υπηρετούσαν.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάναν αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε
1: να
2: κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθαν οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen.
2: Ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του.
1: Bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Sondern ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του. Δεν γουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσανε το πόστο τους. Οι άλλοι δύο, 2 χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten τους, feststehen,
2: γιατί
1: zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden.
2: Και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό.
1: Der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης.
1: Der General sagte, Herr Onoda.
2: Και του λέει, κύριε Onoda.
1: Ich habe den Befehl auf. Sie dürfen nach Hause.
2: Σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα. Μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου.
1: Ja, das ist eine Tatsache.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότης.
1: Kein Märchen, sondern
2: δεν είναι παραμύθι. Είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Περί τα, nach Kriegsende.
2: Περί τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Ausgeharrt. An ihrem Post.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με μας τι γίνεται?
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου?
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού?
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένας στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass er wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und er hat uns verheißen, dass er uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus.
2: Η πίστη στον Ιησού
1: endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten.
2: Η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
1: enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns.
2: Και τώρα είναι ο καιρός για μας.
1: Festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση μας.
1: Wisst ihr, allgemein. Allgemein.
2: Γενικά.
1: Ganz Europa.
2: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Es gibt so viele Christen.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Κοινωνία.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί. Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessalonicher Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις.
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind?
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσαν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουν?
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγανε, θα υποχωρούσαν?
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt?
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dorthin gekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε
1: έγνοια.
2: Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie feststehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen,
2: αλλά αυτοί οι πιστοί
1: festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen das ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege,
2: πόλεμοι,
1: überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden dran kommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz diese Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Drum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει. Σκεφτείτε, σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Posten nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt?
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος?
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε? Θα γυρίσουμε την πλάτη?
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
1: Wenn er tun würde, was ich sage.
2: Αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht.
2: Και επειδή δεν συμβαίνει αυτό.
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή, ξέρεις, πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück in Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες?
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhnevangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήρανε μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, bisschen Freude,
2: χαρά,
1: ein bisschen Tanzen.
2: Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά. Ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhnevangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit,
2: πιστοί,
1: für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
1: Aufzugeben.
2: Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις?
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου? Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ?
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet,
2: τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς?
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις?
1: Findest du Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς?
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Ή στέκεσαι σταθερό στον Κύριο?
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ?
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich aber so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια? Ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Erfordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und festzustehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Festzustehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου.
1: Geschwister, es geht darum, trotz heftiger Angriffe.
2: Υπάρχει περίπτωση παρόλες τις επιθέσεις, παρόλες τις δυσκολίες.
1: Sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε.
1: In der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου.
1: Good? Nein.
2: Είναι όλα καλά? Όχι.
1: Gibt es Probleme? Ja.
2: Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν
1: Und
2: προβλήματα.
1: Trotzdem,
2: και παρόλα αυτά,
1: das Haus Gottes.
2: Παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία ο οίκος του Κυρίου.
1: Und da bleib ich stehen im Hause Gottes.
2: Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου.
1: Egal was passiert.
2: Άσχετα τι συμβαίνει.
1: Denn die Gemeinde ist der Ort, wo der Herr sich offenbart.
2: Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und
2: ναι.
1: Machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές λέω, ακούω, για, συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.

0: λέει, μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki, der damaligen Gemeinde, für uns ein Vorbild.
0: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
0: Βεβαίως, για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
0: Και επίσης, υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
0: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: Unser
0: πράγματα από αυτά.
1: Unser geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
0: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
0: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns
0: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
0: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
0: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
0: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
0: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
0: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
0: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
0: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
0: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
0: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
0: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
0: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
0: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
0: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr, wir stehen fest für dich.
0: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
0: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
0: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
0: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
0: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
0: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
0: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
0: Ο Κύριος μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
0: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
0: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
0: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Festgestanden bis zum Ende.
0: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
0: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
0: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
0: Τι είπε ο

0: Παύλος γι' αυτό.
1: Ich weiß, wem ich geglaubt habe.
0: Ich γνωρίζω ποιον πιστεύω, σε ποιον πιστεύω.
1: Und wem ich geglaubt habe, ist mächtig genug.
0: Και αυτόν προς τον οποίον πιστεύω.
1: Mein Unvertraut ist gut. Ist
0: τόσο, είναι τόσο δυνατός.
1: Jenen Tag zu bewahren.
0: Ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα.
1: Und dies ist unsere Hilfe.
0: Και αυτή είναι η βοήθειά μας.
1: Ich weiß,
0: ξέρω, γνωρίζω
1: wem ich glaube.
0: Ποιον πιστεύω.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
0: Ξέρω σε ποιον πιστεύω.
1: Er ist mächtig genug,
0: είναι αρκετά δυνατός
1: mich zu bewahren,
0: να με προστατεύσει,
1: mich fest zu gründen,
0: να με στερεώσει.
1: Und deswegen müssen wir festgebunden sein an dem, an dem wir glauben.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά με αυτόν τον οποίον πιστεύουμε, με τον Ιησού Χριστό.
1: Und das sollte dein Bekenntnis sein.
0: Και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία σου.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
0: Ξέρω ποιον πιστεύω.
1: Er ist mein guter Hirte.
0: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
1: Er ist mein Heiler.
0: Είναι ο σωτήρας μου.
1: Er ist der, der wiederherstellt.
0: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
1: Und ich wünsche uns,
0: και εύχομαι,
1: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
0: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης.
1: Die festgestanden sind,
0: που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις.
1: Und ich wünsche uns,
0: και εύχομαι σε εμάς,
1: dass wir feststehen,
0: να παραμείνουμε σταθεροί.
1: Trotz all der Entwicklungen dieser Welt.
0: Παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου.
1: Trotz aller Entwicklungen dieser Welt.
0: Παρόλες τις εξελίξεις.
1: Warum?
0: Γιατί?
1: Weil wir ihn kennen.
0: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν.
1: Der mächtig genug ist.
0: Που είναι αρκετά δυνατός.
1: Das uns anvertraute Gut.
0: Ώστε εμάς να μας προστατεύσει
1: auf seinen Tag hin zu bewahren.
0: Και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο.
2: Und uns nicht mitreißen lassen.
1: Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν
2: πράγματα.
1: Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε.
2: Ich glaube an den, der mächtig genug ist, mich da zu
1: führen. Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά.
2: Diese drei japanischen Soldaten.
1: Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
2: Bis zu 30 Jahren haben sie durchgehalten.
1: 30 χρόνια άντεξαν.
2: Sie haben ihre Posten nicht verlassen.
1: Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους.
2: Und das ist beachtlich.
1: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
2: Ja, am Ende waren sie enttäuscht.
1: Στο τέλος απογοητεύτηκαν.
2: Für was haben wir das getan?
1: Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό?
2: Aber im Gegensatz zu diesen drei Soldaten,
1: αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες,
2: dürfen wir wissen,
1: πρέπει εμείς να ξέρουμε,
2: dass unser Feststehen im Herrn,
1: ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο
2: ποτέ vergeblich ist.
1: Δεν είναι για τίποτα.
2: Niemals, Geschwister.
1: Δεν είναι ποτέ, αδερφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις.
2: Denn das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
2: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ. Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο. Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
2: Eins werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
2: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
2: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε. Πρέπει να επιμείνουμε.
2: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. In der Gemeinde, untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην Εκκλησία.
2: Warum?
1: Του ενός προς τον άλλον.
2: Weil
1: γιατί?
2: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές.
2: Deswegen wollen wir feststehen.
1: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί.
2: Und immer wieder uns ausrichten auf unseren Herrn.
1: Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
2: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
2: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
2: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
2: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
2: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
2: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει.
2: Και links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
2: So sind wir manchmal.
1: Τότε
2: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
2: Nein. Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
2: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες.
2: Hinaufschauen und sehen,
1: να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται και γι' αυτό
2: werde ich es machen wie diese Soldaten.
1: Θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες.
2: Keinen Millimeter werde ich zurückweichen.
1: Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος.
2: Treu meinem Herrn.
1: Πιστό στον Κύριό μου.
2: Treu in seiner Armee.
1: Πιστό στο στρατό του.
2: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν
2: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
2: Amen. Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns
1: stärkt. Χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις πληγές, παρόλες τις απογοητεύσεις.
2: Nein, wir werden nicht zurückweichen.
1: Όχι, δεν θα υποχωρήσουμε.
2: Ich will feststehen im Glauben.
1: Θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη.
2: Dort, wo der Herr mich hingestellt.
1: Εκεί όπου με έβαλε ο Κύριος.
2: Und das muss, das bedarf einer Entscheidung.
1: Αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια απόφαση.
2: Ich entscheide mich.
1: Αποφασίζω.
2: Ich will feststehen.
1: Θέλω feststehen να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο.
2: Und wenn der Sturm kommt, werde ich nicht zurückweichen.
1: Και όταν έρθει η καταιγίδα, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn die Armee des Feindes kommt, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn Schwierigkeiten sind in der Familie, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια, δεν θα υποχωρήσω. Αλλά θα εδρεωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρ του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση.
2: Ich hab gesagt, Herr,
1: είπα, Κύριε,
3: Ich will nicht zurückweichen.
1: Δεν θέλω να υποχωρήσω.
3: Ich will festen, egal was kommen wird.
1: Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται.
3: Ob es noch eine Gemeinde geben wird oder nicht, oder was auch immer, all die Verletzungen, ich will nicht zurückweichen.
1: Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι δρεωμένος γερά. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή.
3: Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die zurückweichen.
1: Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν. Μέχρι το τέλος. Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Το καλύτερο έρχεται. Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία. Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς. Στην οικογένεια. Στο γάμο. Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν. Και επίσης και στην Εκκλησία. Αλλά δεν φεύγουμε. Αλλά μένουμε σταθεροί. Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μ' αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε. Γιατί χρειάζομαι την βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορώ να το κάνω, Κύριε. Να μείνω εδρεωμένος σε σένα, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου. Ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και βλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουν. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να χτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούνε ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί, και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει, η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους. Ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου έδωσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α' Τιμωθέου, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για σε ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό το Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που Εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα. Να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ. Ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία. Ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν. Είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley, χρόνια πριν, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί? Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο? Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα, άνθρωπος είμαι? Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, οκολίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας? Πώς μπορεί? Θέλω να διαβάσω στο Λουκά στο 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, εις σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί της γης. Προσέξτε τι λέει. Επί πάντας. Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. Επί πάντας. Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγή δεν είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι? Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει, κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί, το μαμονά, οι αξίες. Οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει, ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο, διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρόν σου, μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Τα και δεν είναι μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του, θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου, η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου, ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενος στον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί? Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει, αδελφοί, αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα, ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να κτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποιοι απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζω, κύριε, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενη. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω οι ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει της αγρύπνιας? Παλιά με τα λιχναράκια οι άνθρωποι κάνανε τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβαν το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούνε τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι κεόμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό, το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι κεόμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται ήθελεν αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελεν αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης που είναι ο διάβολος θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι εάν κοιμάσαι και δεν αγρυπνείς ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον. Ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους, μέσα στην καρδιά τους, θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες. Να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς, να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει. Να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους, η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το πνεύμα Του. Το πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους του, τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου λοιπόν είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, τώρα θα σε πιάσουν. Και Ραβί, λέει, τώρα ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν. Και απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν τις περιπατεί, εν τη μέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν τις περπατεί εν τη νυχτή, λέει, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Λίχνη και όμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας, γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β. Σαμουήλ

0: συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι, να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει, ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει? Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο κοντά είναι ο Κύριος? Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι? Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι? Τι μας ενδιαφέρει? Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον, λέει, συντεθλασμένο δεν θέλω σπάσει, και λινάριον καπνίζον δεν θέλω σβήσει. Δηλαδή, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου. Δεν μπορείς να δεις με τα μάτια του Θεού και δεν μπορεί η καρδιά σου να καταλάβει και να αισθανθεί, να δει την παρουσία του Κυρίου. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τα μάτια, για τους οφθαλμούς της καρδιάς. Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Ο Κύριος, αδερφοί, θυμάστε, έλεγε, το διαβάσαμε, ναι, αυτό που έλεγε στους μαθητές είναι το εξής. Εάν κάποιος περπατεί μέσα στη νύχτα, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Εμείς ζούμε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον κόσμο, αλλά το ζητούμενο είναι

0: εάν μέσα μας έχουμε αυτό το φως. Να δούμε, να αντιληφθούμε. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά. Αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας. Το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα. Εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας. Να πάρουμε σωστή θέση, στάση. Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε? Διαβάζω στο κατά Ιωάννη στο 5.35 για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Καιόμενη. Και φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προσώραν εις το φως αυτού. Προφήτης. Και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος, φως του Κυρίου και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του. Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης? Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν είμαι. Και πρέπει, αδερφοί, να φωτιστούμε μέσα μας, να δούμε τα τρωτά μας σημεία, να δούμε την αμαρτία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, το που χωλαίνουμε όλοι μας. Αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι ο λίχνος του Κυρίου να είναι μέσα μας. Πρώτα, ήξερε την αναξιότητά του, όμως γνώριζε το τι γινόταν γύρω του και γνώριζε τα μέλλοντα. Αυτός που θα έρθει δεν θα σας βαπτίσει, λέει, μέσα στο νερό, αλλά θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Το κρατήσουμε αυτό. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα έμπαινες μέσα. Θα βαπτιζόσουν μέσα στο Πνεύμα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα σου. Μέχρι, αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το το πνεύμα το ανθρώπινο με αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι, δεν ήταν ακριβώς όπως εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18, 5 έως 6. Άγιος άνθρωπος αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθήρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ στο 29:2-4, λέει: «Ω να ήμην ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότι ο Θεός με εφύλατεν. Ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους. Ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου. Καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήταν εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι. Αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε εμάς σήμερα. Ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή, αυτός ο λίχνος να είναι καιόμενος, να φέγγει, να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, «Ώστε ψάς, έρθετε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Και τούτο έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον, λέει, να λαμβάνω σοι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα Του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της σκηνοπηγίας, κάπου διάβασα ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ. Και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της κοινοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει μάλλον? Τις ημέρες που βάδιζαν μέσα στην έρημο, 40 χρόνια, μέρα νύχτα. Νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ. Και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε ή να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο το καιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία, και αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει, αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος. Μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται. Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε. Πώς νιώθουμε. Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face. Πολύ κοντά. Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. Είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει, ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς? Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους, ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό, ναι, αλλά αυτό είναι σωστό? Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ? Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος, καταστρέφει και λέμε Κύριε γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου, σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι, ή είναι σβησμένος. Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να μπούμε και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού, ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο κατά Ματθαίο ιδιαίτερα έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο. Για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκά στο 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφον, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό να φέγγει? Να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το που βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, το άλλο Ευαγγέλιο του κατά Μάρκο, φωτίζει τα εντός μας. Ακούστε, και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνην ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη? Διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε, σου λέει, αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους, και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη, θα λέγαμε, της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό, Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί τον λιχνοστάτη, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στη, μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίγνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσει τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να... πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι η Εκκλησία. Νομίζουν ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλω να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι: α, πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται: έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια, σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους. Έρχονται και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία, λέει, μεταξύ σας μου αρέσει πολύ, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μου αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό? Μέχρι πού θα φτάσει? Μέχρι πού? Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. Τι όμορφο να βλέπεις οράσεις, συμμαρτυρία. Γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ. Παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος φταίει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος φταίει? Ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο, για να το γνωρίσεις. Σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου. Μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου, για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο, εσύ τι κάνεις? Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5.1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλει σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ιοί φωτός και ιοί ημέρας. Δεν είμαι νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή, τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, η παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότος. Άρα, λοιπόν, τι να κάνουμε? Ας μη κοιμόμεθα ως κυλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος. Και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε το φως το δικό του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδερφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, αδερφοί, ό,τι πολυτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός, αμήν, ότι είναι ενεργός, ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδερφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ, αν ήσουν εδώ, θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί? Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα. Αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατόνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσει αυτόν διότι γνωρίζουν τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο. Την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα, Σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα, σε κάποια άλλη πόλη άλλα, έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά, να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου, να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα, γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος στη συναγωγή μας, θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο κτήτορ, όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την νόμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχαν μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία. Έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε. Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός, δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε, θα το απλώσω λίγο τώρα, να το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Στις σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε πάω να φύγω, ή στεκόμαστε εκεί και λέμε όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω? Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες. Λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί. Ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω. Με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε? Τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε? Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει? Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αυθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν τη συσέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου, δια του Ιησού Χριστού, όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού που μας εμπνέει αυτό το πνεύμα, θα έχουμε σωτηρία και θα υπάρχει βοσκή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα λες ότι η εκκλησία είναι στεγνή. Εάν λες τέτοια πράγματα, εάν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, είσαι αλλουνού πνεύματος. Από κάποια μάντρα έχει σκαρφαλώσει. Δεν είσαι δια του Ιησού Χριστού. Εάν προβλέπεις ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, δεν είσαι του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή. Θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αυθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η Εκκλησία? Αμήν. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπληστεί, ίση ταποθήκε σου από αυθονίας και ειλινή σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρει σε αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία. Θα μου πείτε, συνέχεια φευγάτη είμαστε. Λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιγμαλωσία του Ιούδα και την αιγμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιγμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήτανε από το Πνεύμα το Άγιο και είχανε αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μες στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή. Εδώ, αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία. Ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε. Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισαι και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Ματθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε, όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουνε, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». «Τένω καλός ο ποιμένας, αδερφοί». Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά». Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε, αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος, όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος.

Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σοι είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλω σε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτω όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουν συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία,

0: από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα? Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι, να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τε κάνει, έπιαζε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδεις αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο, και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις, και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον καθέναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας που να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά, να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αυθονία ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αυθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε, αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έκαναν τη δόξα, θα έκαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά»? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε. Θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μια συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν ήταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα, πα, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης? Πάρε το θερμομετράκι, βάλ το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο Πατέρας. Και ο Πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο Πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο Πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουνε, να τον μαστιγώσουνε, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα έρχονταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σοι είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουν συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα? Που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλεις, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι, να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε 5 ψαράκια. Είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τε κάνει, έπιαζε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος, ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και εμένα καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας. Αμήν. Α Ιωάννου στο Β28, Β24.